κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Star FM 9:33. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Καλύτερη μουσική στην πόλη. Καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Star FM 9:33. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

0: ίσως χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Πάντως, ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών σχολίασε χθες το βράδυ ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν εχθές εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων σε 3 πόλεις στην περιοχή της Τύρου, στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Σε ηλικία 70 ετών έφυγε χθες από τη ζωή ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλεύονταν για τις τελευταίες ημέρες. Ο Νίκος Σταγαράς γεννήθηκε στο Χιλιομόδι Κορίνθιες, αποφύτησε από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και άσκησε το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού για 37 χρόνια. Εξελέγει βουλευτής Κορίνθιας για πρώτη φορά στις εκλογές του 2012. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του Νίκου Σταγαρά ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, ανέφερε σε δήλωση του πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Με βαδιά θλίψη αποχαιρετώ ένα σπάνιο άνθρωπο. Ο Νίκος Σταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτηρίζει ολόκληρη τη διαδρομή του, έγραψε σε αναρτησία του ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό, ενώ χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός θα αποτελέσει την πιο σημαντική παρακαταθήκη του στη Ματρίδα. Συλληπιτήρια ανακοίνωση εξέδωσε Νέα Δημοκρατία, όπως επίσης υπουργοί και βουλευτές του κόμματος. Για έναν μετριοπαθή πολιτικό που τίμησε το κοινοβούλιο με τη στάση του, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, εκφράζοντας ειλικρινή συλληπιτήρια. Συλληπιτήρια δήλωση εξέδωσε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, αναφέροντας ότι η παρουσία του ξεχώριζε, ήταν σοβαρή, παραγωγική, με δημοκρατικό κριτήριο και ήθος. Ελεύθεροι αφέθηκαν εχθές το βράδυ μετά τις απολογίες τους οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Σε κάποιους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ άλλων της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της χρηματικής εγγύησης από 5 έως 10.000 ευρώ. 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωση συσκευών στους Αγίους Θεοδόρους στην Κόρινθο. Ένας από τους τραυματίες μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε πιο σοβαρή. Εξερέγει τμήμα ψυκτικής εγκατάστασης με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή αμμονίας. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 2 τραυματίστηκαν όταν ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στο Μπέλγκορο της Ρωσίας, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Χθες το βράδυ, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι προειδοποίησε τους Ουκρανούς ότι η Μόσχα ετοιμάζει ένα νέο μαζικό πλήγμα εναντίον της χώρας του, ενώ η Ρωσία κάλεσε τους ξένους διπλωμάτες να φύγουν από το Κίεβο. Στη μάχη των Πανελληνίων μπαίνουν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, θα εξεταστούν στο μάθημα των νέων ελληνικών. Σε ισχύ βρίσκεται η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών από τις 8 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, με στόχο τη διευκόλυνση των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, καθώς και από την Παρασκευή η τροχέα βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Στα αθλητικά, την πρώτη θέση στο διεθνές meeting της Κύπρου με άλμα στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Στην ίδια διοργάνωση, ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε με άνεση πάνω από τα 6 μέτρα, καταγράφοντας το 20ο άλμα της καριέρας του πάνω από αυτό το ύψος. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, η θερμοκρασία από 18-29 βαθμούς, η ανεμία ασθενής μέχρι 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης, προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 28 βαθμούς, η ανεμία και εδώ ασθενής. Γενικότερα στη χώρα, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τεπειρωτικά το μεσημέρι-απόγευμα, οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στηριά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη στο Αιγαίο θα πλέον από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν έντες 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στα δυτικά θα είναι ασθενής. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα περιοδικά θα φτάσει 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και την Δευτέρα ο καιρός γενικά έφυρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι-απόγευμα στα περιοδικά, οπότε θα εκλωθούν και λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως όμως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα περιοδικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννίρης.

Λίσσα σήμερα, καλό πρωινό. Είμαστε στο πρωινό του Σαββάτου. Είμαστε 30 του μηνός. Τελειώνει και ο μήνας. Αυτό το Σαββατοκύριακο μπαίνουμε από Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος στην 1η Ιουνίου. Να έχετε ένα καλό και όμορφο τριήμερο, αν ξεκινάτε από σήμερα, από χθες τετραήμερο, όπως και να έχει, να είστε καλά, δυνατοί και γεροί, κάθε καλό σε όλους και σε όλους. Sky ακούτε, 100,3 στο ραδιοφωνό σας, συχνότητά σας, η πρώτη πρωινή ενημέρωση και όπως πάντα τα Σάββατα είμαστε 2 ώρες διάρκειας. Μέχρι τις 7 λοιπόν κοντά σας για τις πρώτες 2 ώρες των ζωντανών εκπομπών του ραδιοφώνου του Sky, με όλη την ειδησιογραφία, όλα τα ρεπορτάζ και φυσικά όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και πολλά ενδιαφέροντα. 6:30 με τον κύριο Ρέστη Σεημένη, εδώ γύρω από τις ρυθμίσεις, 72 δόσεις, τι γίνεται, τι προβλέπετε, τι δεν προβλέπετε, όλα αυτά λοιπόν εδώ. Μπείτε, μείνετε συντονισμένοι, έχει πολλά να πει, πολλά θα ακούσετε από τον κύριο Σεημένη και πολλές ειδήσεις, αλλά και απαντήσεις στα δικά σας πολλά ερωτήματα που έχετε θέσει όλη την εβδομάδα. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό Σαββάτου, Sky 100,3, με όλες και με όλους εσάς συνδεδεμένους έτσι κι αλλιώς, πάντοτε στον Sky, δεν αλλάζει η βελόνα, για όλα αυτά τα οποία οφείλουμε να σας μεταφέρουμε καθημερινά και για αυτά βεβαίως τα οποία ακούτε και έχετε ήδη και εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην πρώτη θέση των ραδιοφώνων των Sky. Με τον Κώστας Πάνο είμαστε μαζί αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου. Το Θανάση Καραγιάννη και την Πέρσα Μπόια να συντονίζουν δημοσιογραφικό στην εκπομπή αυτή. Την Κωνσταντίνα Βαρσάμι να επιλέγει τις μουσικές που θα ακούσουμε και βεβαίως θα περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια και παρατηρήσεις για την πρώτη ώρα και τις 6 μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη που έχουμε εδώ μπροστά μας. Μετά και τις 6 η κυρία Ελένη Μπουλιέρη θα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο για όλα αυτά τα οποία εσείς θέλετε να μας αφήσετε ως μήνυμα, να καταγράψει η Ελένη, να τα πούμε και φυσικά να μεταφέρουμε και στον αέρα στους υπόλοιπους ακροατές. Καλημέρας λοιπόν. Λοιπόν, έως και τις 7 κοντά σας στο πρωινό αυτό του Σαββάτου 30 Μαΐου 2026. Παρατείνεται τώρα στην μεγάλη εικόνα των δεδομένων και σε αυτό το οποίο οφείλουμε να μεταφέρουμε ως κυριότερες ειδήσεις. Παρατείνεται λοιπόν η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η σύσκεψη του κ. Ντόναλντ Τραμπ στην αίθουσα των επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου διήρξε περίπου 2 ώρες, χωρίς ωστόσο να ληφθεί καμία οριστική απόφαση και χωρίς να υπάρξει καμία για πρώτη φορά ίσως δήλωση αμέσως μετά, ούτε κάποια ανάρτηση. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως για την απόφαση σχετικά με την ενδεχόμενη νέα συμφωνία με το Ιράν και όλα αυτά πάντοτε με ένα αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης. Η συνάντηση λοιπόν του Ντόναλντ Τραμπ με σκοπό την λήψη αυτής της τελικής απόφασης σχετικά με την συμφωνία με το Ιράν έληξε μετά από 2 ώρες χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς ανέφερε επικαλούμενο καλά ενημερωμένες πηγές ότι η τελευταία δήλωση του κ. Τραμπ απορρίφθηκε ως μείγμα αλήθειας και ψεμάτων. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως παραμένουν και εντείνουν την αγωνία για το τι ακριβώς θα συμβεί και πού θα καταλέξουμε με αυτήν την πολεμική σύγκρουση, με αυτήν την πολεμική σύραξη στην Μέση Ανατολή και βεβαίως με τα στενά του Ορμούζ και βεβαίως με όλα τα παράπλευρα τα οποία έχουν τη δική τους σημασία και τη δική τους αξία σε αυτόν τον πόλεμο. Και βεβαίως εν αναμονή και τις απόφασεις του κ. Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό είναι βεβαίως που φέρνει ακόμα περισσότερο και σε πολύ πολύ πιο δύσκολη κατάσταση και σε μεγαλύτερη αβεβαιότητα την όλη αυτή διαδικασία. Τα ζητήματα της εσωτερικής πολιτικής επικαιρότητας βεβαίως με τα δύο νέα κόμματα και ιδίως με το κόμμα Ελλάς του κ. Αλέξη Τσίπρα να τορπιλίζει αλλά και βεβαίως να ταρακουνάει τα νερά της πολιτικής εσωτερικής επικαιρότητας και φυσικά με αντιδράσεις, με αμηχανίες, με δηλώσεις οι οποίες έρχονται από το παρελθόν για να εμφανιστούν τώρα τι ακριβώς λέγανε κάποιοι από το νέο επιτελείο του κ. Αλέξη Τσίπρα. Είναι εδώ, θα τα συζητήσουμε βεβαίως όλα αυτά. Έχουμε βεβαίως την κατάσταση λοιπόν αυτή για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα και την τράπουλα που ανακατεύει, με την κυβέρνηση να μιλάει και να είναι εδώ παρούσα και εκείνη. Από την άλλη, έχουμε απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σύμβατος TurkEgean, με το Συμβούλιο των Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Η απόφαση αυτή θεωρείται πραγματικά σημαντική εξέλιξη για τη χώρα μας. Έχουμε και σχετικές δηλώσεις και από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο.
Μεγάλη επίσης η απώλεια της ελληνικής εγχώριας πολιτικής κοινής του Νίκου Ταγαρά. Έφυγε σε ηλικία 70 ετών, νικημένος, αφήνοντας όμως πίσω ένα πολύ πολύ μεγάλο και βαρύ έργο, το οποίο έχει να κάνει με, με την δική του επιστήμη κιόλας, πολιτικός μηχανικός, και βέβαια όλα αυτά τα οποία άφησε χωροταξικό σχεδιασμό, αυτά και από τη θέση του που υπήρξε μέχρι και πριν από λίγο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σκιάζουν τη Νέα Δημοκρατία με αυτήν την απώλεια, αλλά και γενικότερα την ανάδειξη από όλα τα κόμματα της πολύ σοβαρής πολιτικής προσωπικότητας και πολιτικής παρουσίας στο Κοινοβούλιο. Τα ζητήματα τα οποία τρέχουν επίσης έχουν να κάνουν με αποφάσεις για το ΜΑΤΙ, με αποφάσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με αστυνομικό ρεπορτάζ και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία έχουμε γύρω από την υπόθεση με την χρήση των κινητών, με τη χρήση των δεδομένων και της νέας τεχνολογίας από τους νέους, το doom scrolling, το οποίο όλο ένα και περισσότερο δυστυχώς οι νέοι μας πέφτουν σε αυτή την παγίδα, και βεβαίως τα καμπανάκια τα οποία χτυπούν οι ειδικοί, αλλά και βεβαίως και η αφύπνιση των γονέων αλλά και των συγγενών.

8 και 7 λοιπόν θα είμαστε μαζί. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Αγγελική Καρδιόλα, κατά την οποία ακούτε βεβαίως στην νυχτερινή βάρδια, στην νυχτερινή σας ενημέρωση. Είπαμε ότι είναι ενημέρωση 24/24, 365 μέρες το χρόνο, με όλες τις ειδήσεις στην εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα. Και πάμε λοιπόν με όλα αυτά να ξεκινήσουμε και φυσικά η παράθεση μετά όλων των ειδήσεων, όλων των δεδομένων, όλων των δηλώσεων των πρωταγωνιστών, φυσικά και με μουσικές παρεμβολές και ανάσες για να τα συνδυάζουμε όλα. Και βέβαια έτσι να έχουμε μια όμορφη έναρξη του πρωινού του Σαββάτου που σας βρίσκουμε είτε στο σπίτι με την πρώτη γουλιά καφέ, έτσι ώστε να ξεκινήσετε για την εργασία σας, είτε ετοιμαζόμενοι για την τριήμερη εκδρομή σας. Γιατί όχι, καλά να περάσετε πολύ πολύ όμορφα τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Οπότε μπορείτε κάλλιστα να ξεκινήσετε αυτή την ωραία σας εκδρομή. Είτε εδώ για το λιμάνι του Πειραιά με τα πλοία τα πρωινά, των 7.30, 7.20 για τις Κυκλάδες, είτε οδικός για οτιδήποτε και οποιοδήποτε άλλο μέρος και προορισμό επιλέξετε. Καλημέρες λοιπόν. Καλό πρωινό, καλό Σαββατοκυριακό Δεύτερο. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά και την δύο ώρη σύσκεψη χθες το βράδυ στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά τη σύσκεψη. Νωρίτερα πάντως, εχθές, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν αμέσως χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Πάντως, εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών σχολίασε χθες το βράδυ ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν εχθές εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων σε 3 πόλεις στην περιοχή της Τύρου, στο Νότιο Λίβανο. Βρισκόμαστε σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Σε ηλικία 70 ετών έφυγε χθες από τη ζωή ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική που νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Ο Νίκος Ταγαράς γεννήθηκε στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Αποφύτησε από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και άσκησε το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού για 37 χρόνια. Εξελέγει βουλευτής Κορινθίας για πρώτη φορά στις εκλογές του 2012. Η μακροχρόνια δημόσια παρουσία του Νίκου Ταγαρά ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, ανέφερε με δήλωσή του ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν σπάνιο άνθρωπο. Ο Νίκος Ταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του, έγραψε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό, ενώ ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός θα αποτελέσει την πιο σημαντική παρακαταθήκη του στην πατρίδα. Συλληπιτήρια ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία, όπως επίσης υπουργοί και βουλευτές του κόμματος. Για έναν μετριοπαθή πολιτικό που τίμησε το κοινοβούλιο με την στάση του, έκανε λόγο ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, εκφράζοντας ειλικρινή συλληπιτήρια. Συλληπιτήρια δήλωση εξέδωσε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, αναφέροντας ότι η παρουσία του ξεχώριζε, ήταν σοβαρή, παραγωγική, με δημοκρατικό κριτήριο και ήθος. Ελεύθεροι αφέθηκαν εχθές το βράδυ μετά τις απολογίες τους οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορουμένους από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κάποιους κατηγορουμένους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ άλλων της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της χρηματικής εγγύησης από 5 έως 10.000 ευρώ. Την ίδια ώρα, 23 περιπτώσεις παραγωγών για λογαριασμό, των οποίων παρενέβησαν 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην πρώην διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξετάσεις στην έκθεση που κατέθεσε σε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η Παρασκευή Τυχεροπούλου, πρώην ελεκτρία του οργανισμού. Με βάση τα ευρήματα της έκθεσης, για 6 πολιτικά πρόσωπα φέρεται να προκύπτει παρέμβαση για παράνομες επιδοτήσεις σε βαθμό πλημμυλήματος. Για άλλους 4 βουλευτές δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία και για 3 ακόμη δεν φέρεται να προκύπτει καμία ζημία. Όλα αυτά εδώ βεβαίως τα οποία ακούτε και από τον Άρη Πορτοσάλτε σχεδόν σε καθημερινή βάση, αναφορικά με το πώς είναι και πώς επεξεργάζονται τις σχετικές διαδικασίες και τις σχετικές ερεύνες από την πλευρά της κ. Τυχεροπούλου για τα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωση συσκευών στους Αγίους Θεοδόρους στην Κόρινθο. Ένας από τους τραυματίες μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε πιο σοβαρή. Εξερράγει τμήμα ψυχτικής εγκατάστασης με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή αμμονίας.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν όταν ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στο Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Εχθές το βράδυ, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι προειδοποίησε τους Ουκρανούς ότι η Μόσχα ετοιμάζει ένα νέο μαζικό πλήγμα εναντίον της χώρας, το ενώ η Ρωσία κάλεσε τους ξένους διπλωμάτες να φύγουν από το Κίεβο. Το τέλος του εμπορικού σήματος του Τουρκετζίαν επικύρωσε το αρμόδιο Συμβούλιο Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας, απορρίπτοντας την προσφυγή στην τουρκική πλευρά. Η απόφαση θεωρείται σημαντική εξέλιξη για την Ελλάδα, η οποία έχει κινηθεί θεσμικά για την ακύρωση του σήματος, υποστηρίζοντας ότι δημιουργεί παραπλανητικούς συνειρμούς και επιχειρεί να οικειοποιηθεί γεωγραφικούς όρους που συνδέονται με το Αιγαίο. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, χαρακτήριζε την εξέλιξη δικαίωση των εθνικών μας θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμική Τάξη αναγνώρισε πως ο όρος Τουρκ-Αιτζίαν στηρίζεται νομικής και εμπορικής βάσης.

Το ζήτημα της μοναξιάς και τους τρόπους με τους οποίους οι νέοι μπορούν να συνεργαστούν με τους ηλικιωμένους για την αντιμετώπιση της, κλήθηκαν να αναπτύξουν υποψήφοι στο πλαίσιο της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας γενικής παιδείας. Μάθημα με το οποίο ξεκίνησαν οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων των γενικών ηλικίων εχθές. Σήμερα τώρα στη μάχη των Πανελλήνιων ρίχνονται οι υποψήφοι των επαγγελματικών ηλικίων. Θα εξεταστούν στο μάθημα των νέων ελληνικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι θα συνεργαστεί με το Κογκρέσο για να μεταβιβάσει τον έλεγχο του Κέντρου Περιστατικών Τεχνών Kennedy. Η ανακοίνωση ακολούθησε την απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου που διέταξε την αφαίρεση του ονόματός του από το εμβληματικό πολιτικό οργανισμό της Ουάσιγκτον. Ο Ομοσπονδιακός Δικαστής Κρίστοφερ Κούπερ έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να αφαιρέσει όλες τις πινακίδες που φέρουν το όνομα του Τραμπ για να διαγράψει το όνομά του από όλα τα επίσημα έγγραφα εντός 14 ημερών. Οι Ιρανικές αρχές ξεκίνησαν τις προετοιμασίες για την κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου κατά την πρώτη μέρα των Αμερικανο-Ισραηλινών πληγμάτων στο Ιράν. Μετέδωσε χθες το βράδυ η κρατική τηλεόραση, σημειώνοντας ότι δεν έχει προς το παρόν καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία. Ο διευθυντής του Ισλαμικού Συμβουλίου Συντονισμού της Τεχεράνης, ο κ. Μαχμουντή, έκανε λόγο για μια μεγαλειώδη τελετή παρουσία μεγάλου κοινού. Η κηδεία ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις αρχές Μαρτίου, όμως αναβλήθηκε παόριστον. Τρεις ορειβάτες από την Λετωνία σκοτώθηκαν στο όρος Ντενάλι, γνωστό και ως όρος Μακίνλεϊ, στην Αλάσκα των ΗΠΑ, όταν έπεσαν στο κενό από μεγάλο ύψος. Ένα τέταρτο μέλος της επταμελούς ορειβατικής ομάδος που επιχειρούσε να κατακτήσει την υψηλότερη βουνοκορφή στα σχεδόν 6.200 μέτρα στη Βόρεια Αμερική, διακομίστηκε σε νοσοκομείο και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη, όπως ανακοίνωσε χθες η Λετωνική Ομοσπονδία Ορειβασίας. Επισημαίνεται από την Ομοσπονδία ότι τα θύματα ήταν ταλαντούχοι και έμπειροι ορειβάτες. 2021 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε 855 φορτηγά οχήματα, τα οποία ελέγχθησαν στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης από τις 25 έως 29 Μαΐου για τον έλεγχο της στήρησης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας από τους οδηγούς φορτηγών στο οδικό δίκτυο της Αττικής. Οι περισσότερες παραβάσεις αφορούσαν την παραβίαση του ωραρίου εργασίας ανάπαυσης, όλα αυτά σε περίπου 1.836 παραβάσεις. Αίματηρο επεισόδιο μεταξύ γαμπρού και πρώην πεθερού σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Προσήχθη 38χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε στον πρώην πεθερό της ηλικίας, πρώην πεθερό του ηλικίας 67 ετών, μέσα σε διαμέρισμα. Εκτιμάται ότι τα τραύματα στο σώμα του 67χρονου αποκλήθηκαν από μαχαίρι. Πληροφορίες κάνουν λόγο για άτομα εξαρτημένα από ναρκωτικές ουσίες. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σήμερα Σάββατο σε περιοχές των νοτιών προαστίων της Αττικής λόγω της διεξαγωγής του ποδηλατικού αγώνα IG Ποσειδόνια Tour 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Οι ρυθμίσεις τώρα θα εφαρμοστούν σε οδικούς άξονες των Δήμων Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού, Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης, Βούλας Βουλιαγμένης, Κροπίας, Ερωνικού και Λαβρεωτικής. Στα αθλητική επικαιρότητα, την πρώτη θέση στο διεθνές meeting του Κύπρου με άλμα στα 8,49 εκατοστά κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Το τρόπαιο του Champions League διεκδικούν απόψε Paris Saint-Germain και Arsenal. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη και θα αρχίσει σε 7 η ώρα το απόγευμα. Στους δεύτερους αγώνες για την τελική φάση της Basket League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 3 παρα 10 τον Παναθηναϊκό και η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στις 5 και 4. Αν επικρατήσουν οι φιλοξενούμενοι, θα πάρουν την πρόκριση στον τελικό. Σάββατο λοιπόν 30 Μαΐου, Οσίου Ισακίου του Ομολογητού, Μαρτύρων Αταλίου και Χριστίνης, Αγίας Εμελίας. Σήμερα χρόνια πολλά στην Εμέλεια, είτε με ένα μη και ένα λάμδα, είτε με ένα μη και χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά λοιπόν, να είστε καλά, Ανατολή του Ηλίου 6 και 5 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 20 και 40 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και ελάτε να δούμε και να συζητήσουμε τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα, όπως κάνουμε πάντα, όπου το 1881 ξεσπάει η εξέγερση των χωρικών, η πρώτη μεγάλη λαϊκή εξέγερση στην Αγγλία. Το 1828 ο Τσάρλος Νικόλαος ο Πρώτος αποστέλει στον Ιωάννη Καποδίστρια 500.000 ρούβλια για τη στήριξη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Πάμε στο 1917 όπου ο Αλέξανδρος ο Πρώτος ανεβαίνει στον θρόνο του Βασιλείου της Ελλάδος μετά την παρέτηση του πατέρα του Κωνσταντίνου. 1941, δύο 19χρονοι τότε φοιτητές, Μανώλης Γλέζος και Απόστολος Σάντας, με μια
παράτολμη ενέργειά τους κατεβάζουν από την Ακρόπολη τη γερμανική σημαία και αναρτούν την ελληνική. 1941 επίσης, σαν σήμερα, λήγει η μάχη της Κρήτης με την κατάληψη όλου του νησιού από τους Γερμανούς. 1990 η πρώτη μεταμόσχευση ύπατος στην Ελλάδα πραγματοποιείται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης από την ομάδα τότε του καθηγητή Αντώνη Αντωνιάδη και διαρκεί 5,5 ώρες. 1972 γεννιέται ο Μέγας Πέτρος Τσάρος της Ρωσίας. Το 1909 γεννιέται ο Μπένι Γκούντμαν, Αμερικανός κλαρινίστας, ο βασιλιάς του Swing, ενώ το 1931 σε σήμερα γεννιέται ο Γεράσιμος Αρσένης. 1826 φεύγει από τη ζωή ο παλαιόν πατρόν Γερμανός. Το 1960 φεύγει από τη ζωή ο Μπόρις Πάστερνακ, Ρώσος συγγραφέας, Νόμπελ λογοτεχνίας του 1858, μεταξύ άλλων Δόκτωρ Ζιβάγκο, ενώ το 1977 φεύγει από τη ζωή ο Βασίλης Ρώτας, Έλληνας λογοτέχνης που μετέφρασε στα ελληνικά όλα τα έργα του Βίλιαμ Σέξπιρ. Και όπως πάντα, η έναρξη αυτής της δύο ώρης σαββατιάτικης εκπομπής ξεκινάει με κλασική μουσική από την κλασική δισκοθήκη του Sky, επιλογή από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι όπως πάντα. Να είστε καλά, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: 6 Ιουνίου και 5η 11 Ιουνίου. Επιλέξτε, μπείτε στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Επιλέξτε μια από τις ημέρες αυτές. Κλείστε τις θέσεις σας και βεβαίως θα είστε εκεί για να απολαύσετε ένα πολύ πολύ ωραίο πρόγραμμα, μια πολύ ωραία παράσταση. Το Αγωγείο απέναντι, έτσι όπως πάντα ξέρουν, να τιμούν τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, ο Μιχάλης Ζέπας και ο Θανάσης Παπαθανασίου. Εγγύηση λοιπόν, και φυσικά όλο το κάστρο των ηθοποιών, όλος ο θίασος είναι ένας και ένας, οπότε σίγουρα θα περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Πέντε και μισή, η Αγγελική Καρδιόλακα είναι ήδη εδώ για την εκφώνηση των κυριότερων τίτλων των ειδήσεων σε τίτλους, με ό,τι νεότερο υπάρχει. Φαντάζομαι να υπάρχει καμιά αλλαγή, κάτι το οποίο να έχει ανατρέψει την κανονικότητά μας. Αγγελική Καρδιόλακα λοιπόν ακούμε ευθύς αμέσως, προσοχή σε ό,τι λέει και επιστρέφουμε.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δίωρη σύσκεψη χθες το βράδυ στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά τη σύσκεψη. Σε ηλικία 70 ετών έφυγε χθες από τη ζωή ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Με θλίψη τον αποχαιρετά ο πολιτικός κόσμος. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους χθες το βράδυ 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κάποιους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν από ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στο Μπέλγκορο της Ρωσίας, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Χθες το βράδυ ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι προειδοποίησε τους Ουκρανούς ότι η Μόσχα ετοιμάζει ένα νέο μαζικό πλήγμα εναντίον της χώρας του, ενώ η Ρωσία κάλεσε τους ξένους διπλωμάτες να φύγουν από το Κίεβο. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωση συσκευών στους Αχίους Θεοδόρου στην Κόρινθο. Ένας από τους τραυματίες μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε πιο σοβαρή. Και ο καιρός. Έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 5 και 32 πρώτα λεπτά. Καλημέρες, καλό πρωινό. Και ξεκινάμε βεβαίως τις ειδήσεις μας και τα ρεπορτάζ με την πολύ μεγάλη είδηση ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Δήλωσε χθες Παρασκευή αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ύστερα από σύσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ με το επιτελείο του, μετά το πέρας της οποίας δεν υπήρξαν ανακοινώσεις και δεν υπήρξε και κάποια απόφαση δηλαδή. Η συνεδρίαση λοιπόν στην αίθουσα διαχείρισης κρίσεων ολοκληρώθηκε και διήρξε περίπου 2 ώρες. Ο Πρόεδρος Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία μόνο εάν είναι καλή για την Αμερική και τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές του. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, ανέφερε ο αξιωματούχος στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Όπως μετέδωσε νωρίτερα η εφημερίδα New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από τη 2 ώρη συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση, αν και είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μια οριστική απόφαση. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η συμφωνία με την οποία θα παρατεθεί η κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του ορμούς, τη δέσμευσή του, άρα να μην έχει πυρηνικά. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως παρατείνουν την αγωνία, φέρνουν ακόμη πιο κοντά την κατάσταση στο να μην βρίσκεται λύση, δυστυχώς, και βεβαίως σε μια αγωνία όπου μπαίνει όλος, ακόμη για ακόμη μια φορά, όλος ο πλανήτης και με όλα τα παράπλευρα τα οποία ξέρουμε, τα οποία βιώνουμε, τα οποία έχουν να κάνουν άμεσα πολύ και με τη δική μας καθημερινότητα. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε χθες το βράδυ ο αναλυτής μας, ο συνεργάτης μας από την Ουάσιγκτον, ο Μιχάλης Γνατίου, άριστος γνώσης των θεμάτων και ιδίως και το πώς αντιδρά ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε να τον ακούσουμε χθες τι μετέδωσε με τη Χριστίνα Βίδου στο κεντρικό δελτίο.
1: Θα προσπαθήσω, αν και είναι δύσκολο όπως ξέρεις να μπει κανείς στο μυαλό του κυρίου Τραμπ, κατά τη γνώμη μου τα ψέματα τελείωσαν, είτε θα αποφασίσει υπέρ της ειρηνικής λύσης ή εναντίον. Δύο είναι οι επιλογές του πρώτου Τραμπ, αν και μπορεί επειδή ακριβώς είναι αυτός που είναι, να βρει μια δικαιολογία και να αφήσει τα πράγματα να αιωρούνται. Προεδρεύει τις κρίσιμες συνεδρίασεις αυτή τη στιγμή που κάλεσε στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για να λάβει την απόφασή του. Έχει ακούσει διαφορετικές θέσεις και από τους συνεργάτες του και τους συμμάχους του, αλλά θα κάνει αυτό που ο ίδιος θεωρεί σωστό. Επειδή προβάλλει πολύ το τελευταίο διάστημα το άνοιγμα των στενών του ορμούς και επειδή στο σημερινό του μήνυμα δηλώνει πεπισμένος ότι η Αμερική θα επιβάλλει την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, οι αξιωματούχοι προετοιμάζουν την κοινή γνώμη αλλά και τους συγγενείς του στρατιωτικού προσωπικού που βρίσκεται εκεί για την αποδοχή της συμφωνίας από τον πρόεδρο. Όπως διαβάσαμε, ενημέρωσε όσους βρίσκονται στην περιοχή και έχει σημασία όσους βρίσκονται στην περιοχή των στενών να ετοιμαστούν να επιστρέψουν στις οικογένειές τους. Και βεβαίως αυτό θα οφείλεται σε ποιον άλλον, θα οφείλεται στην απόφαση του αγαπημένου τους πρόεδρου, όπως αναφέρεται στον εαυτό του. Λόγω λοιπόν ειδικά αυτής της αναφοράς, Χριστίνα, βγαίνει από το Λευκό Οίκο ένας θετικός τόνος για το αποτέλεσμα της έκτακτης συνεδρίασης της Ομάδας Εθνικής Ασφάλειας. Αλλά πρέπει κανείς να περιμένει, διότι είναι ο πρόεδρος του ύψους και του βάθους, των εκπλήξεων και των προκλήσεων, Χριστίνα.
2: Αντιλαμβανόμαστε, Μιχάλη, πάντως ότι υπάρχουν ακόμα κάποια ανοιχτά θέματα για τα οποία ο πρόεδρος επιδιώκει να δείχνει ότι τα κέρδισε. Το πυρηνικό πρόγραμμα, το εμπλουτισμένο ουράνιο, τα στενά του ορμούς.
1: Και άλλα θέματα, Χριστίνα. Φαίνεται ότι τα αφήνουν για τις διαπραγματεύσεις. Αλλά αν τους πήρε 1,5 μήνα να συμφωνήσουν για ένα κείμενο μίας σελίδας, καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να χρειαστούν μήνες και μήνες για μια τελική συμφωνία. Αυτό θέλει ο Πρόεδρος. Δέχεται πιέσεις από παντού. Όχι φυσικά από το Ισραήλ. Να ανακοινώσει ότι δέχεται η συμφωνία. Περισσότερο τον ενδιαφέρει η οικονομία στο σύνολό της. Όχι μόνο οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης, ελπίζοντας ότι θα έχει θετικές επιπτώσεις στο κόμμα του στις ενδιάμεσες εκλογές. Ισχυρίζεται δημόσια ότι δεν τον ενδιαφέρει η εκλογική αναμετρήση του Νοεμβρίου, αλλά δεν λέει την αλήθεια. Από την άλλη, δεν θα είναι έκπληξη αν βγει σε λίγο από την αίθουσα επιχειρήσεων και ανακοινώσει ότι πρέπει να βελτιωθεί και άλλο το κείμενο της μίας σελίδας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι και σήμερα το πρωί η θέση του Ιράν για το εμπλουτισμένο ουράνιο δεν συναντάται πουθενά με την Αμερικανική. Αν και ο πρόεδρος βάζει στο παιχνίδι και την Κίνα, την οποία εμπιστεύεται το Ιράν. Δεν θα τελειώσει τίποτα, Χριστίνα, εάν δεν βάλει την υπογραφή του. Οπότε περιμένουμε.
0: Τουλάχιστον τώρα 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν χθες Παρασκευή εξαιτίας των Ισραηλινών πληγμάτων σε 3 πόλεις στην περιοχή της Τύρου, στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Μεταξύ των νεκρών είναι ένας διασώστης και ένας ήρωος υπήκοος, διευκρινίζεται στην σχετική ανακοίνωση. Πολλά θέλουμε βεβαίως, επαναλαμβάνουμε, περιμένοντας τις σχετικές συμφωνίες για την κατάπαυση του πυρός και την εκεχηρία και βεβαίως τη λήξη του πολέμου, το σημαντικότερο και το πρώτιστο για την κατάσταση εκεί. Είναι ζητήματα τα οποία προφανώς ο καθένας εξετάζει από τη δική του σκοπιά, από τη δική του πλευρά, προσπαθώντας και βεβαίως προς ωφελία του να έχει τις καλύτερες και τις περισσότερες θετικές απολαβές για τη δική του πλευρά. Το βασικότερο όμως είναι όλων το ότι επιδρά και βεβαίως έχει αντίκτυπο στις ζωές όλων, σε όλο τον πλανήτη, όλη αυτή η κατάσταση, ιδίως και στο οικονομικό, αλλά και βεβαίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την απώλεια ανθρώπινων ζώων. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι σε κάτι το οποίο προφανώς εξετάζεται από όλες τις πλευρές και προφανώς κανείς δεν θα ήθελε να συμβαίνουν όλα αυτά. Αλλά να. Που συμβαίνουν και να λοιπόν πρέπει να μπει κάτω η διπλωματία, πρέπει να μπει κάτω η πολιτική με ήττα και η πολιτική με όμικρον γιώτα, ώστε να βρουν τη λύση και να τελειώνει όλο αυτό το ζήτημα το οποίο υπάρχει στην Μέση Ανατολή. Ερχόμαστε στην εσωτερική επικαιρότητα και δυστυχώς εχθές είχαμε την απώλεια της ζωής ενός από τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους της πολιτικής. Έφυγε σε ηλικία 70 ετών. Ο υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας Νίκος Σταγαράς κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν για τις τελευταίες ημέρες. Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο γιος του Χρήστος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Νίκος Σταγαράς γεννήθηκε στο Χιλιομόδι Κορινθίας, αποφύτησε από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Άσκησε το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού για 37 ολόκληρα χρόνια και υπηρέτησε το θεσμό της αυτοδιοίκησης και στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό. Εξελέγει βουλευτής, να πούμε, Κορινθίας για πρώτη φορά σε εκλογές του 2012. Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά με θλίψη τον Νίκο Σταγαρά. Η μακροχρόνια δημόσια παρουσία του Νίκου Σταγαρά ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, ανέφερε με δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν σπάνιο άνθρωπο. Ο Νίκος Σταγαράς υπηρέτησε την δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του. Με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση στο καθήκον, έγραψε με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας πως η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό, ενώ ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός θα αποτελέσει την πιο σημαντική παρακαταθήκη του στην πατρίδα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε συγκλονισμένος από την απώλεια του Νίκου Σταγαρά, τον οποίο χαρακτήριζε έναν από τους πιο δραστήριους, ευγενείς και αξιοπρεπείς ανθρώπους που γνώρισε.

0: Αισθάνομαι βαθιά θλίψη που αποχαιρετώ σήμερα έναν πραγματικό φίλο, έναν άξιο πολιτικό, ένα υπόδειγμα επαγγελματία, έναν σπουδαίο οικογενειάρχη. Αυτό ήταν ο Νίκος Ταγαράς, δήλωσε ο πρόεδρος Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, επισημένοντας ότι συνέδεσε το όνομά του για πάντα με το λεμπριές μεταρρυθμίσεις. Έφυγε το τελευταίο του ταξίδι Νίκος Ταγαράς, παλαιός μου συνεργάτης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ταυτισμένος στη διαδρομή του με το ήθος, την αξιοπρέπεια και τον πολιτικό πολιτισμό. Πολιτικός που προσέφερε στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Κορινθία, αλλά έδωσε και μια σειρά από μάχες για να ξεμπερδέψει το κουβάρι της χωροταξίας και της πολεοδομίας στην Ελλάδα, έναν τομέα που γνώριζε βαθιά. Το ίδιο αξιοπρεπής ήταν και η μάχη του με την ασθένειά του τελευταία χρόνια. Δεν το έβαλε ποτέ κάτω. Θυμάμαι έντονα την τελευταία μας εργασία πριν από λίγες ημέρες για το ζήτημα του ελληνικού. Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο, κέρδισε όμως τη μάχη στη μνήμη όλων των φίλων του, των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και των πολιτών στην Κορινθία που τον αποχαιρετούν με μεγάλη συγκίνηση. Καλό ταξίδι, Νίκο, έγραψε ο Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρώην βεβαίως συνεργάτης του. Για έναν μετριοπαθή πολιτικό που τίμησε το κοινοβούλιο με τη στάση του, έκανε λόγο ο πρόεδρος Πασόκ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλληπιτήρια, ενώ συλληπιτήρια δήλωση εξέδωσε για Σωκράτης Φάμελος. Η παρουσία του ξεχώριζε ήταν σοβαρή, παραγωγική, με δημοκρατικό κριτήριο και ήθος, ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολύ σημαντικό να σε αναγνωρίζουν πέραν των δικών σου στελεχών και συνεργατών, να σε αναγνωρίζουν και άνθρωποι από το υπόλοιπο φάσμα της πολιτικής και των κομμάτων εντός του Κοινοβουλίου. Είχε μια πολύ πολύ σημαντική προσωπικότητα, με απόλυτη σοβαρότητα, λειτουργούσε πάντοτε μετρημένος και φυσικά πάντοτε στοχοπροσιλωμένος στο δρόμο τον οποίο είχε και βεβαίως το έργο που είχε να κάνει στο Υπουργείο ο Νίκος Ταγαράς. Μιλάγαμε συχνά και βεβαίως εδώ ήταν πολύ πολύ σημαντικές οι δικές του παρεμβάσεις και βεβαίως τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Τα υπόλοιπα της εσωτερικής επικαιρότητας, στις κομματικές πολιτικές εξελίξεις θα πάμε, όπου όλα θυμίζουν η προεκλογική περίοδο, με τους αρχηγούς των κομμάτων να έχουν επιδοθεί σε έναν άτυπο γύρο περιοδιών. Σε συνέδριο του Economist στην Κρήτη, μίλησε χθες ο Πρωθυπουργός, υπερασπιζόμενος το κυβερνητικό του έργο για το δημογραφικό και την εγκατάλειψη της περιφέρειας, έκανε λόγο από τα άγραφα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η μάχη πάντως δίνεται βάσει των μετρήσεων, κυρίως για τη δεύτερη θέση, με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα να προηγείται τις κούρσες. Όλα αυτά τα οποία είχαμε στα ρεπορτάζ και όλα αυτά τα οποία είχαμε χθες στην εξέλιξη των δεδομένων έχει καταγράψει στο ρεπορτάζ του ο Γιάννης Καντέλης.
1: Τη συνέπεια λόγων και έργων της κυβέρνησης, η οποία θα κριθεί στις εκλογές του 2027, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο του Economist στην Κρήτη και τόνισε πως ο λαϊκισμός δεν αποτελεί λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία.
0: Αυτή η κυβέρνηση έχει ισχυρή δημοκρατική νομιμοποίηση. Έχουμε εκλεγεί δύο φορές με καθαρή ατζέντα και πρόγραμμα. Όταν συγκρίνω τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε το 23, μας έχουμε ολοκληρώσει το 26, έχουμε υλοποιήσει τις περισσότερες.
2: And I compare them to the deliverables in 2026. We have met most of our commitments.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης πραγματοποίησε περιοδία στα άγραφα, από όπου δήλωσε πως το δημογραφικό και η εγκατάλειψη της περιφέρειας αποτελούν δύο από τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας.
3: Για το ΠΑΣΟΚ, το όραμα και ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης. Μια Ελλάδα με ελπίδα και προοπτική για όλους τους Έλληνες.
1: Πάντως, τη μάχη για τη δεύτερη θέση κερδίζει προς το παρόν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 23,5%, η συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα 12,8%, το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο με 10%, ενώ η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού ακολουθεί με 9,5% στην τέταρτη θέση. Ο ΣΥΡΙΖΑ συρρυκνώνεται στο 1,5%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων υπερβαίνει το 17%.
4: Η ελπίδα στον κόσμο είναι να φύγει αυτή η δεξιά κυβέρνηση και οι άδικες πολιτικές. Να υπάρχει ευημερία στη χώρα, να έχουμε και ασφάλεια και προοπτική.
5: Σημασία έχει όταν γίνουν εκλογές αυτό το βρώμικο σύστημα να σπάσει. Και θα σπάσει μόνο με την ελληνική λύση.
1: Στη δημοσκόπηση επιχειρείται η εκτινογραφία των αναποφάσιστων με βάση το κόμμα που επέλεξαν στις εκλογές του 2023. Σχεδόν ο ένας στους δύο είχε επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία. Το 21% είχε ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ επισημαίνεται το 6% που είχαν λάβει από τις αναποφάσεις τους οι Σπαρτιάτες.
0: Πάμε τώρα στον Αντώνη Τζολέτο, τον προϊστάμενο του πολιτικού ρεπορτάζ, για το τι ακριβώς είδαμε αυτή την εβδομάδα. Από την επόμενη ξεκινά και για τα καλά η μάχη και των δημοσκοπήσεων με όλες τις εταιρείες. Εδώ την Τρίτη έχουμε με τον Sky, με τον Γιώργο Γραπόγλου και την Pulse. Όλα αυτά τα οποία έχουμε την ένταση, έχουμε τον διάλογο, τους διαλόγους, αλλά και βεβαίως την αμφισβήτηση των δεδομένων, ιδίως από το ΠΑΣΟΚ, αναφορικά με τις μετρήσεις. Πάμε να ακούσουμε τον Αντώνη Τζολέτο χθες με την Χριστίνα Βίδου.
6: Με το κάθε κόμμα να κάνει τις δικές του εκτιμήσεις. Έτσι, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ σήμερα λέει υπομονή. Και μπορεί μέσα στην εβδομάδα να είδαμε και να έχει σύγκρουση με συγκεκριμένη εταιρεία δημοσκοπήσεων. Σήμερα υπήρχε και συνέχεια, υπήρχε και εξώδικο. Λένε όμως ότι πρέπει να κάτσει η σκόνη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τι υπερθυμίζουν, ότι πριν μερικούς μήνες ήταν η πλεύση ελευθερίας που ήταν πάνω από το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη. Είναι μαραθώνιος και όχι σπριντ. Αντιθέτως, στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα δηλώνουν ικανοποιημένοι από τα πρώτα μηνύματα. Σε κάθε περίπτωση, Χριστίνα, είδαμε και στην κάρτα της δημοσκόπησης, τα κλειδιά τα κρατούν και πάλι οι αναποφάσιστοι.
7: Και κυρίως η δύσκολη θέση, τουλάχιστον η ανάγνωση που μπορούμε να κάνουμε στην παρούσα φάση, σε δύσκολη θέση βρίσκεται το ΣΥΡΙΖΑ.
6: Σε πολύ δύσκολη θέση, όχι μόνο δημοσκοπικά. Λέγαμε εδώ στις αρχές της εβδομάδας ότι περιμένουμε ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών από τη Νέα Αριστερά. Μετά το Αγίου Πνεύματος. Ισχύει, ίσως είναι και 7 βουλευτές. Αντίστοιχα στο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν βουλευτές και στελέχοι που είναι με το ένα πόδι έξω, αν το ερχόμενο Σάββατο, το επόμενο Σάββατο, στην Κεντρική Επιτροπή, δεν υπάρχει ένας σαφής προσανατολισμός τι θα κάνει το κόμμα σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Και βέβαια, πλέον αυτή η συνεδρίαση θα γίνει σε ένα νέο περιβάλλον, όπου το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι κάτω από το 3%. Άρα μεγαλύτερη εσωστρέφεια. Και τι θα κάνουν. Θα κατέβουν αυτόνομα ή θα βρουν μια φόρμουλα προκειμένου να πάνε κάποια στιγμή με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση.

Μάλιστα, ακόμα όπως καταλάβετε, Benny Goodman, ο Αμερικανός κλαρινετίστας, ο οποίος είναι και ο βασιλιάς του swing, που σαν σήμερα γεννήθηκε το 1909. Ήταν να χορεύουν σε αυτούς τους ρυθμούς, να χορεύουμε έτσι μέχρι και τις εκλογές, όταν και αυτές γίνουν το 27, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός. Για να, θα το δούμε, θα το δούμε.

0: Έτσι λοιπόν με τον Benny Goodman, θυμίζω εγώ ότι τώρα μαζί μπορούμε, ανοίγει τα μικρόφωνα και μπαίνει δυναμικά σε αυτόν τον κόσμο των podcast, τον κόσμο που πραγματικά δημιουργεί μια νέα ψηφική πλατφόρμα αφιερωμένη στις ιδέες, στις ιστορίες και τους ανθρώπους που έχουν κάτι πραγματικά αληθινό να μοιραστούν. Ένα podcast λοιπόν για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά, όσα απασχολούν την πόλη, όσα απασχολούν το περιβάλλον, την καθημερινότητα, τις μικρές ιστορίες όπου κανείς κρύβει, οι μεγάλες αλήθειες όπου πρέπει να πει και θέλει να πει, αλλά και πάνω απ' όλα τον άνθρωπο, επικεντρωμένο στον άνθρωπο λοιπόν, με μια φρέσκια ματιά, χιούμορ και ουσιαστικές συζητήσεις, κάθε επεισόδιο ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα. Ένα podcast που δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις, να αμφισβητήσει, να εμπνεύσει και πάνω απ' όλα να φέρει πιο κοντά ανθρώπους, ιστορίες και τρόπους σκέψης που αξίζει να ακουστούν. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως μπορείτε να τα βρείτε και να τα ακούσετε είτε στο Spotify, είτε στο Apple Podcast, είτε στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μπείτε λοιπόν σε αυτή τη μεγάλη παρέα του Όλοι Μαζί Μπορούμε και στο podcast. Έτσι, χορεύοντας swing, θα σας καλημερίσουμε. Καλημέρα κύριε Ενδρινέ, Γιώργος Ενδρινός, Φωκίωνος Νέγρη, καλημέρα Γιώργο Κότσαρη, καλημέρα Γιώργο Σίσκα, καλημέρα Άγγελε από το Παγκράτη, καλή δύναμη, να σε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Καλημέρα κυρία Κατέρινα Δεναβελπίδων, καλό πρωινό Τάνια από την Κυψέλη και σαν όλες και όλοι καλά. Μαρία Μαχρίστας, καλό πρωινό από το Χαλάνδρι και όλα τα κορίτσια εκεί και αγαπητά κορίτσια που ξέρω ότι είστε και φανατικές, για σημειώστε παρακαλώ πάρα πολύ, διότι δίνουμε ραντεβού πέραν το καθημερινό εδώ και τις διακοπές όπου θα φύγουμε το καλοκαίρι. 14 Σεπτεμβρίου δίνουμε το ραντεβού μας στο Παναθηναϊκό Καλαμάτα στάδιο, διότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε προσκαλεί όλους εσάς και όλους εμάς σε μια ξεχωριστή συναυλία αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Τη Δευτέρα λοιπόν, 14 Σεπτεμβρίου, στο Παναθηναϊκό Καλαμάτα στάδιο θα γεμίσει με τις διαχρονικές μελωδίες και τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, αναδεικνύοντας έτσι το έργο ενός τεράστιου δημιουργού που συνέδεσε τη μουσική με την κοινωνική ευαισθησία, την πολιτική ιδεολογία, την ποίηση και την ιστορία αυτού του τόπου. Η φετινή μεγάλη συναυλία υπόσχεται μια βραδιά υψηλού συμβολισμού και δυνατών ερμηνεών. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς, σημειώστε παρακαλώ ονόματα. Όλα μαζί σε μια συναυλία. Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλεγοπούλου. Και σύντομα θα ανακοινωθεί και η συμμετοχή και πολλών άλλων καλλιτεχνών. Μπείτε τώρα και κλείστε τα εισιτήριά σας μέσω ticketmaster.gr και φυσικά μέσα από το όλοι μαζί μπορούμε.gr. Και όπως πάντα το γνωρίζετε, αλλά δίνουμε εδώ το λογαριασμό για λογαριασμό του Όλοι Μαζί Μπορούμε, τα έσοδα από αυτήν τη συναυλία, όπως και από κάθε άλλη δράση, πηγαίνουν για την προστασία του περιβάλλοντος. Επιστρέφουμε στα πολιτικά, διότι το νέο πολιτικό τοπίο, εσωτερικό πολιτικό τοπίο, μην ξεχνιόμαστε, που διαμορφώνεται, έχει και τα ενδιαφέροντά του όμως. Μετά τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα, προειδοποιεί νέες συγκρούσεις. Οι τόνοι έχουν ανέβει σε όλα τα κόμματα με τις αντιπαραθέσεις να επεκτείνονται από τον λαϊκισμό στα οικονομικά των κομμάτων. Πάμε να ακούσουμε όπως θα έχει συγκεντρώσει με όλες τις παρεμβάσεις σε τηλεοράσεις και ραδιόφωνα των βουλευτών, των υποψηφίων, των μελών. Η Δέσποινα Βλεπάκη.
1: Για άλλη μια φορά, ο Πρωθυπουργός στάθηκε επικριτικά απέναντι στα νέα κόμματα που μπαίνουν στην πολιτική σκακέρα.
2: With a nice new sort of rebranding sort of strategy.
1: Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα εξακολουθούν να προκαλούν σφοδρές αντιπαραθέσεις.
3: Δεν βλέπω κανένα πανικό και δεν βλέπω και καμία ένταση, διότι θα θυμάστε πολύ καλά ότι και όταν ο κ. Τσίπρας παρουσίασε το βιβλίο του πάλι για 3-4 μέρες υπήρχε μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Και τώρα υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση. Θεωρώ ότι πολύ σύντομα, την επόμενη εβδομάδα, θα μπούμε στο πεδίο της καθημερινής πολιτικής.
4: Το μόνο που ένοιαζε το Πασόκ πριν από ένα μήνα από ότι ήταν το συνεδριό ήταν να πει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν τον ένοιαζε ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε ο κύριο Τσέπρα, τίποτα. Τώρα τα πληρώνει αυτά. Αλλά δεν είναι δικό μας πρόβλημα αυτό.
1: Η κόντρα φούντωσε σήμερα και μεταξύ κυβέρνησης και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για τα δάνεια των κομμάτων.
5: Η Νέα Δημοκρατία δανείστηκε από τις τράπεζες 150 εκατομμύρια σε πραγματικά λεφτά. Έχει πληρώσει μέχρι σήμερα στις τράπεζες 200. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε πληρώσει όλα μας τα χρέη στις τράπεζες και 50 εκατομμύρια τόκους. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται.
6: Για εμένα αυτό είναι μια κοινική τρομακτική ομολογία και αξίζει τον κόπο να σημειωθεί ότι η ανακεφαλαιοποίηση από κάποιους έγινε, κάποιοι την πλήρωσαν.
1: Συζητήσεις προκάλεσαν παλαιότερες αναρτήσεις του Νίκου Νιφούδη, νέου αναπληρωτή εκπροσώπου του κόμματος Ελλάς, στις οποίες χρησιμοποιούσε σκληρή γλώσσα για τον Αλέξη Τσίπρα.
7: Κύριε Τσίπρα, είσαι καραγκιόζης και πιο καραγκιόζηδες αυτοί που σε ψήφισαν για να κάνει κυβέρνηση αυτούς τους ηλίθιους. Και ναι, αυτό είναι πολιτική δήλωση με ηρεμία και γαλήνη.
8: Είναι λογικό ότι στα 21 αυτά χρόνια οι άνθρωποι να αλλάζουν, να εξελίσσονται, δεν είμαστε δέντρα.
1: Την ίδια ώρα στην Κουμουντούρου υπαρξιακή είναι η μάχη που θα δοθεί στην Κεντρική Επιτροπή το ερχόμενο Σάββατο. Ο Σοκράτης Φάμελος εμφανίστηκε ενωτικός επισημένοντας και τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, με τον Παύλο Πολάκη να μην δέχεται τον αποκλεισμό του από τα όργανα του κόμματος.
9: Θα αναλάβω και εγώ πρωτοβουλίες γι' αυτό. Αυτό είναι η διάθεσή μου για το επόμενο Σάββατο. Δεν θα αφήσω την κατάσταση να παραμείνει σε ένα τέλμα.
7: Εννοείται πως θα πάω. Τα είπαμε αυτά. Μην τα ξαναλέμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρέπει με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να αναστρέψει την πορεία απαξίωσης και διάλυσης.
1: Οι διεργασίες είναι έντονες και στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ο Θανάσης Αυγερινός με αναρτησή του κάνει λόγο για πανικό στα υπόλοιπα κόμματα.
10: Καταβάλλονται φιλότιμες και αφιλότιμες προσπάθειες. Απομονώνονται φράσεις και λέξεις ώστε να επινοηθούν συγκυβερνήσεις, διαφωνίες ή ανατροπές της ξεκάθαρης γραμμής που έχει διατυπώσει η Μαρία Καριστιανού, ζητώντας από τον ελληνικό λαό σαφή αυτοδυναμία.
11: Η κυρία Καριστιανού θα παίξει ρόλο, θα μαζέψει ένα μεγάλο κομμάτι παλαιότερων και νέων διαμαρτυρόμενων επί παντός επιστητού.
0: Πάμε σε μια άλλη σημαντική είδηση που έχει δώσει αγώνα η χώρα μας, διότι είναι παρούσα, είναι εδώ και τις αγώνες και τις μάχες τις περισσότερες φορές τις δίνει και δεν τις

0: μαζέψει ένα μεγάλο κομμάτι παλαιότερων και νέων διαμαρτυρόμενων επί παντός επιστητού.
1: Πάμε σε μια άλλη σημαντική είδηση που έχει δώσει αγώνα η χώρα μας, διότι είναι παρούσα, είναι εδώ και τις αγώνες και τις μάχες της περισσότερες φορές τις δίνει και δεν, μένει θεατής απλώς, ξεκινώντας από τον Άδωνη Γεωργιάδη, φτάνοντας εχθές τον κύριο Τάκη Θοδωρικάκο. Απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της οκύρωσης του εμπορικού σήματος TurkEgean, που είχε καταθέσει προς κατοχύρωση ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας. Κωνσταντίνος Ζαβλός περισσότερα.
2: Είναι η δεύτερη φορά λοιπόν που προσπαθεί η τουρκική πλευρά να πάρει το ευρωπαϊκό, το TurkEgean, να πάρει μια ευρωπαϊκή διάσταση. Είχε ζητήσει λοιπόν από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας να του δώσει μια εμπορική μορφή. Η πρώτη φορά που ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια ήταν το 2021. Υπήρξε τότε μια ακύρωση. Έγινε λοιπόν μια δεύτερη προσφυγή κατά της πρώτης απόφασης. Δεύτερη φορά λοιπόν σήμερα αποφασίστηκε ότι το σήμα αυτό δεν μπορεί να έχει ευρωπαϊκή διάσταση, θεωρείται ότι παραπλανεί το καταναλωτικό κοινό, θεωρεί ότι κάνει μια γεωγραφική εργαλειοποίηση των εμπορικών σημάτων και ως εκ τούτου το σήμα αυτό, το TurkEgean, δεν μπορεί να έχει ευρωπαϊκή διάσταση. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος φυσικά εμφανίστηκε ικανοποιημένος και δήλωσε ότι είναι μια δικαίωση για τις ελληνικές θέσεις.

Η εξέλιξη αυτή δεν ήρθε τυχαία. Ήταν το αποτέλεσμα μια μακρά συστηματική προσπάθεια που ξεκίνησε το Υπουργείο Ανάπτυξη με συντονισμό και τον Οργανισμό Βιομηχανική Διοκτησία. Έκανε δήλωση ο κ. Τάκη Θεοδωρικάκο. Γι' αυτό πολύ, πολύ σημαντική εξέλιξη. Η Τουρκία λοιπόν δεν μπορεί να χρησιμοποιεί το όρο Τουρκετζίαν. Μουσική έως και τις 6. Η Αγγελική Καρδιόλακα θα έρθει να εκφωνήσει το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά, λίγα λεπτά μετά τις 6 και πάλι κοντά σας. Καλημέρες.

0: Το πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη διορή σύσκεψη χθες το βράδυ στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά τη σύσκεψη. Νωρίτερα χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να ανοίξουν αμέσως, χωρίς διόδια ή περιορισμό στην κυκλοφορία. Πάντως, ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών σχολίασε χθες το βράδυ ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν εχθές εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων σε 3 πόλεις στην περιοχή της Τύρου, στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Την ίδια ώρα, οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις ανακοίνωσαν πως αρκετές ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από το Λίβανο εναντίον του Βόρειου Ισραήλ στη διάρκεια της νύχτας, εκ των οποίων μία δεν αναχαιτίστηκε. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενημέρωσε ο Ισραηλινός στρατός μέσω Telegram. Σε ηλικία 70 ετών έφυγε χθες από τη ζωή ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Ο Νίκος Σταγαράς γεννήθηκε στο Χιλιομόδι Κορινθίας, αποφύτησε από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και άσκησε το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού για 37 χρόνια. Εξελέγει βουλευτής Κορινθίας για πρώτη φορά στις εκλογές του 2012. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του Νίκου Σταγαρά ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, ανέφερε σε δήλωση του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν σπάνιο άνθρωπο. Νίκος Σταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του, έγραψε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό, ενώ χωροταξικός και πολυοδομικός σχεδιασμός θα αποτελέσει την πιο σημαντική παρακαταθήκη του στην πατρίδα. Συλληπιτήρια ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία, όπως επίσης υπουργοί και βουλευτές του κόμματος. Για έναν μετριοπαθή πολιτικό που τίμησε το κοινοβούλιο με τη στάση του, έκανε λόγο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, εκφράζοντας ειλικρινή συλληπιτήρια. Συλληπιτήρια δήλωσε εξέδωσε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, αναφέροντας ότι η παρουσία του ξεχώριζε, ήταν σοβαρή, παραγωγική, με δημοκρατικό κριτήριο και ήθος. Ελεύθεροι αφέθηκαν εχθές το βράδυ μετά τις απολογίες τους οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Σε κάποιους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ άλλων της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της χρηματικής εγγύησης από 5 έως 10.000 ευρώ. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωση συσκευών στους Αγίους Θεοδόρους στην Κόρινθο. Ένας από τους τραυματίες μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Αθήνας, καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε πιο σοβαρή. Εξεράγει τμήμα ψυκτικής εγκατάστασης με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή αμμονίας. Στα 100 ευρώ αυξάνεται από σήμερα το πρόστιμο για όσους δεν έχουν επικυρωμένο εισιτήριο ή την απαραίτητη κάρτα μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για τους δικαιούχους μειωμένου κομίστρου το πρόστιμο ορίζεται στα 50 ευρώ. Τα νέα μέτρα αφορούν μετακινήσεις σε λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό και τρόλεϊ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και στην αντιμετώπιση επιθέσεων σε ελεγκτές και προσωπικό στα μέσα μεταφοράς, οι οποίοι θεωρούνται πλέον σοβαρά αδικήματα και διώκονται αυτεπάγγελτα. Επιπλέον για τη δυνατότητα επιβολής υποχρεωτικής κοινοφελούς εργασίας σε δράστες βανδαλισμών στις υποδομές των μέσων μεταφοράς ως εναλλακτική της χρηματικής ποινής. Τέλος, εκαθίστανται κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη στα μέσα μαζικής μεταφοράς με την πρώτη να λειτουργεί ήδη στο σταθμό ΙΣΑΠ Περισσός. Οι νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών, το οποίο υπερψηφίστηκε στη Βουλή στις 23 Μαρτίου. Στη μάχη των Πανελληνίων μπαίνουν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, θα εξεταστούν στο μάθημα των νέων ελληνικών. Σε ισχύ βρίσκεται η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, με στόχο τη διευκόλυνση των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Και στα αθλητικά, την πρώτη θέση στο διεθνές meeting της Κύπρου με άλμα στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Στην ίδια διοργάνωση, ο Μανουήλ Καραλής πέρασε με άνεση πάνω από τα 6 μέτρα, καταγράφοντας το 20ο άλμα της καριέρας του πάνω από αυτό το ύψος. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιάννοπουλος.
0: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήφερος καιρός. Η θερμοκρασία από 18-29 βαθμούς, η ανεμία ασθενής μέχρι 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης, προβλέπεται γενικά ήφερος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 28 βαθμούς. Η ανεμία και εδώ ασθενής. Γενικότερα στη χώρα, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήφερος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τεπειρωτικά το μεσημέρι-απόγευμα. Οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στηριά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέον από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν έντες 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στα δυτικά θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα υπηρετικά θα φτάσει 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και την Δευτέρα ο καιρός γενικά έφυρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά, οπότε θα εγκλωθούν και λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως όμως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα περιοδικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Σκάι 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Η πρώτη πρωινή ενημέρωση. Το πρώτο δηλαδή αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο στη διάρκεια του προγράμματος του Sky, έως και τις 7 όπως κάνουμε κάθε Σάββατο. 6.30 εδώ, πριν στο Φορτεχνών Επιστημόνων ο κύριος Σεϊμέντς με πάρα πολλά ζητήματα αυτό το Σάββατο, με πολλά θέματα δικά σας, πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις δόσεις, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα θέματα τα οποία έχετε και ρωτάτε εσείς κάθε φορά τον κύριο Σεϊμέντη, και εδώ έρχεται και τα απαντάει κάθε Σάββατο. Οφειλές, δημόσιο, ιδιωτικό τομέα, ΕΦΚΑ, όλα αυτά βεβαίως, πολλά θα τα απαντήσουμε σε αυτό το ημίωρο το οποίο ακολουθεί μετά τις 6.30. Πρωτίστως όμως ο Κώστας Πανός, για να συστηθούμε εκ νέου, φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Πέρσα Μπόλια, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Περιμένει δικές σας καλημέρες, σχόλια και παρατηρήσεις, ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Μπορείτε και μέσω κινητού και διαδικτύου να το στείλετε στην οθόνη που έχουμε μπροστά μας εδώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό και όμορφο τριήμερο ή τετραήμερο αν φύγατε από εχθές, και να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Και όπως πάντα συντροφιά στην δεύτερη της εκπομπής ξεκινάμε με ελληνική παράδοση, έτσι για να τα θυμόμαστε όλα, να γεννίζουμε και στις ρίζες μας, και έχει επιλέξει ο Κωνσταντίνα Βαρσάμι για αυτό το πρωινό κάτι πάρα πολύ όμορφο.

Νιάτιωτικο, ε. Καλημέρες. Να είστε καλά σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Όπου φτάνει το διαδίκτυο, που ταξιδεύει παντού και μας συνδέει και μικραίνει τις αποστάσεις, εκμεταλλεύει τις αποστάσεις. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό.

0: Όπως ακούσαμε στην Αγγελική Καρδιόλακα που εκφώνησε το δελτίο ειδήσεων των 6, έχουμε στα 100 ευρώ πλέον αυξάνεται από σήμερα το πρόστιμο για όσους δεν έχουν επικυρωμένο εισιτήριο ή την απαραίτητη κάρτα μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ για τους δικαιούχους του μεμένου οικομίστρου το πρόστιμο ορίζεται στα 50 ευρώ. Τα νέα μέτρα λοιπόν αφορούν τις μετακινήσεις μας με λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό και τρόλι σε Αθήνα αλλά και Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και στην αντιμετώπιση επιθέσεων σε ελεγκτές και προσωπικό στα μέσα μεταφοράς, οι οποίες θεωρούνται πλέον σοβαρά αδικήματα που διώκονται αυτεπάγγελτα. Επιπλέον, εισάγεται η δυνατότητα επιβολής υποχρεωτικής κοινοφιλούς εργασίας σε δράστες μανδαλισμών στις υποδομές των μέσων μαζικής μεταφοράς ως εναλλακτική της χρηματικής ποινής. Τέλος, εγκαθίσανται κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη στα μέσα μεταφοράς με την πρώτη να λειτουργεί ήδη στο σταθμό ISAP Περισσός. Οι νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών, το οποίο υπερψηφίστηκε στην Βουλή 23 Μαρτίου. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως από σήμερα σε εφαρμογή, 100 ευρώ το πρόστιμο εάν δεν έχουμε επικυρωμένο εισιτήριο. Θα πάμε το χρόνο πίσω τώρα, αλλά στο σήμερα, διότι αμετάκλητη καθίσταται πλέον η ενοχή των τριών καταδικασμένων για την τραγωδία στο Μάτι μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Η Άννα Κανδύλη εχθές, με πολλά περισσότερα, μαζί με τη Χριστίνα Βίδου.
1: Οι τρεις ήταν που έχουν προσφύγει στον Άριο Πάγο, γι' αυτό και λέμε ότι είναι για τους τρεις. Συνολικά αυτοί που είχαν καταδικαστεί πρωτοδίκως ήταν 10. Λοιπόν, το δικαστήριο τι αποφάσισε? Το δικαστήριο έκρινε ότι ναι, για αυτά που τους αποδόθηκαν και τα έχουν κάνει και έπρεπε να κριθούν ένοχοι. Υπενθυμίζω ότι μιλάμε για δύο υψηλόβαθμα στελέχη της πυροσβεστικής. Μιλάμε για τον Σωτήρη Τερζούδη, τον Βασίλη Ματθεόπουλο, πρώην αρχηγός και υπαρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας αντίστοιχα, και για τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Καπάκη. Το δευτεροβάθμιο λοιπόν δικαστήριο τους είχε καταδικάσει σωρευτικά σε 340 χρόνια φυλάκισης τον καθένα. Δηλαδή 5 χρόνια για κάθε νεκρό, 105 νεκρούς είχε αφήσει πίσω της αυτή η τραγωδία, και 2 χρόνια για κάθε σωματική βλάβη. Είχανε προσφύγει βέβαια στο ανώτατο δικαστήριο θεωρώντας ότι δεν έπρεπε να είναι οι ποινές τους τόσο υψηλές και ότι έπρεπε να τους αναγνωριστεί και ελαφρυντικό. Ως προς το σκέλος αυτό λοιπόν, το δικαστήριο τους το αναγνώρισε το ελαφρυντικό, κάτι που ναι, μπορεί να αλλάξει τις ποινές τους. Δηλαδή, μπορεί να τις μειώσει αυτές τις ποινές, γιατί ξαναπάει υπόθεση στο εφετείο. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να σου πω, Χριστίνα, είναι ότι ήδη έχουν μείνει ένα χρόνο στην φυλακή, γιατί τα εκτιτέα χρόνια είναι 5 χρόνια, πρέπει να το σημειώσουμε,
2: δεν μπορούν να μείνουν. Αυτό.
1: Λοιπόν, προσμετράτε βεβαίως αυτό. Έχουν μείνει ένα χρόνο στη φυλακή. Όταν θα γίνει το δικαστήριο θα είναι περίπου 1,5 χρόνο. Δηλαδή είτε τους αναγνωριστεί είτε δεν τους αναγνωριστεί από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο που γυρνάει πάλι η υπόθεση. Ούτως ή άλλως
2: έχουν
1: φτάσει ναι, στο όριο για να ζητήσουν την ηφόρο απόλυση. Οπότε ναι, θα μπορούσαν να βγουν.
0: Τώρα, ελεύθεροι αφέθηκαν εχθές το βράδυ μετά από τις απολογίες τους οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορουμένους από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κάποιους κατηγορουμένους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, καθώς και της χρηματικής εγγύησης από 5 έως 10.000 ευρώ. Μαρία Δουρδή σε περισσότερο ρεπορτάζ.
3: Το κατόφλι του ανακριτή πέρασαν σήμερα οι πρώτοι από τους συνολικά 22 συλληφθέντες στην Κρήτη που κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων από τον ΕΠΚΕΠΕ με πρόκληση ζημίας σχεδόν 3 εκατομμύρια ευρώ.
4: Αρνούμαστε τις κατηγορίες από το διαβαστικό το οποίο έχει σχηματιστεί από τις αρμόδιες αρχές. Έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά.
3: Το κατηγορητήριο είναι βαρύ, με ποινικές διώξεις για 5 κακουργήματα, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διεύθυνση αυτής κατά περίπτωση, απάτη με επιχορηγήσεις σε βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου, καθώς και άμεση συνέργεια σε απάτη.
5: Είμαι κτηνοτρόφος και από μικρή ηλικία δραστηριοποιούμε σε αυτόν τον τομέα. Τα βοσκοτόπια στοιχείο ήταν της γιαγιάς μου που πέθανε το 2023. Δεν προλάβαμε στο Ε9 να βάλουμε την αποδοχή κληρονομιάς.
3: Το κόλπο φέρεται να έχει στηθεί σε συνεργασία με υπευθύνους κέντρων υποδοχής δηλώσεων, με την αξιοποίηση αδήλωτων ή ελεύθερων εκτάσεων γης που οικειοποιούνταν για να λάβουν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις.
6: Τα χωράφια είναι δικά μου πάπου προς πάπου. Τα μίστον ανώμημα. Υπάρχουν όλα τα έγγραφα που το αποδεικνύουν. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς βρέθηκα κατηγορούμενος.
3: Οι απολογίες θα συνεχιστούν αύριο με τα πρόσωπα που κατηγορούνται ότι είχαν πιο ουσιώδη ρόλο στο κύκλωμα.
0: Τρεις τραυματίες μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωσης συσκευών στο Αγίου Θεόδωρου στην Κόρινθο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξεράγει επαγγελματικό ψυγείο η τμήμα ψυχικής εγκατάστασης που λειτουργούσε στον χώρο του εργοστασίου. Από την έκρηξη προκλήθηκε διαρροή αιμονίας με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να εκτεθούν σε αναθυμιάσεις και να αντιμετωπίζουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τρεις εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάσταση υγείας τους, υγείας ενός εκ των τραυματιών κρίθηκε πιο σοβαρή, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εδώ στο νοσοκομείο της Αθήνας. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Υποσχότανε δουλειές, αποσπούσε προσωπικά στοιχεία και συνέχεια τα χρησιμοποιούσε για να στείνει απάτες με νοικιάσεις διαμερισμάτων. Ο λόγος για έναν 27χρονο που κατάφερε να εξαπατήσει δεκάδες υποψηφίους εργαζόμενους και νοικιαστές, αποκομίζοντας έτσι περισσότερα από 85.000 ευρώ, περισσότερο στο ρεπορτάζ από την Κάτια Νιάκαρη.
2: Αυτός είναι ο 27χρονος που παρουσιαζόταν ως άνθρωπος με υψηλές θέσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εστίαση αλλά και την ναυτιλία και τελικά εξαπατούσε πολίτες. Η δράση του φέρεται να ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2024 και τους τελευταίους 7 με 8 μήνες μίστωνε διαμερίσματα Airbnb, τα οποία στη συνέχεια αναρτούσε προς ενοικίαση σε ιστοσελίδες.
7: Κάλεσα στο τηλέφωνο, μου είπε ότι είστε οι συνεργάτες μας από την ναυτιλιακή εταιρεία που έχουμε. Λέω, όχι, ενδιαφέρομαι για το σπίτι που έχετε αναβάσει το.
2: Τότε της είπε ότι το σπίτι για το οποίο ενδιαφερόταν δεν ήταν διαθέσιμο και της πρότεινε να της δείξει ένα άλλο 50 τετραγωνικό με την τιμή ενοικίασης στα 500 ευρώ στα Πετράλωνα.
7: Κανονίσαμε ένα ραντεβού, πήγα από εκεί, ήταν πολύ καλοτιμένος. Μου είπε ότι ο μπαμπάς του έχει μια πολύ μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία, είχε και πολλά έτσι τηλέφωνα εκείνη τη στιγμή στα οποία απαντούσε και υποδιόταν το στέλεχος νοσηλιακής εταιρείας.
2: Αστυνομικοί της ασφάλειας Παγκρατίου παρίσταναν τους υποψήφιους ενοικιαστές για ένα διαμέρισμα στην περιοχή του Ζωγράφου. Το ραντεβού δόθηκε με τον 27χρονο στις 12 Μαΐου. Εκείνος τους περίμενε, μόλις τους είδε, ρώτησε χαρακτηριστικά. Είστε το ραντεβού των 7. Οι αστυνομικοί τότε δήλωσαν την ιδιότητά τους και ακολούθησε η σύλληψή του.
7: Μας ανέβασε το συμβόλαιο μέσω Gov. Με κωδικούς τάξης στην ΑΔΕ, οπότε υπογράψαμε το συμβόλαιο και προβήκαμε και στην καταβολή της εγγύησης με την προοπτική ότι σε μία εβδομάδα θα μπαίναμε στο σπίτι. Ήτανε 2 ενίκη, ήταν στα 1.000 ευρώ.
2: Ενδεικτικό είναι ότι κατά τη διάρκεια βραχυχρόνιας μίσθωσης διαμερίσματος στο Περιστέρι και μέσα σε μόλις λίγες ώρες κατάφερε να εξαπατήσει 21 υποψήφιους ενοικιαστές, αποσπώντας τους 22.000 ευρώ. Συνολικά εξιχνιάστηκαν 94 περιπτώσεις απάτης με τα χρήματα που αποκόμισε να ξεπερνούν τις 85.000 ευρώ.
0: Πάμε σε ένα διανόητο τώρα ρεπορτάζ και περιστατικό το οποίο συνέβη στη Θεσσαλονίκη. Ένα 17χρονο κορίτσι με αναπηρία ξεχάστηκε μέσα στο λεωφορείο που το μετέφερε. Την καταγγελία έκανε η μητέρα του παιδιού, υποστηρίζοντας ότι παρέμεινε για 2 ώρες μέσα στο θαυμένο όχημα, δεμένο με τη ζώνη ασφαλείας. Και δυστυχώς, όπως θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ, δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφονται παρόμοια περιστατικά παράταυση στα πρωτόκολλα. Ο Νίκος Μαλιαράκης έχει το σχετικό ρεπορτάζ.
8: Ξεχασμένη από τους συνοδούς που ήταν υπεύθυνοι για την ασφαλή μεταφορά της. Δεμένη με τη ζώνη ασφαλείας στο εσωτερικό ενός σταθμευμένου λεωφορείου που μετέφερε άτομα με αναπηρία. Ένα 17χρονο κορίτσι με νοητική υστέρηση έζησε 2 εφιαλτικές ώρες κατά τη διάρκεια μεταφοράς της από κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.
9: Τη λέω, χτυπιέμαι και τη λέω γρήγορα να μου φέρει το παιδί. Έμεινε δεμένη 2 ώρες γιατί δεν μπορούσε να λύσει τη ζώνη της.
8: Η μητέρα της ανήλικης που βρέθηκε μόνη της κατά τη διάρκεια μετεπιβίβασης σε άλλο λεωφορείο περιγράφει στον Sky τις δραματικές στιγμές που έζησε.
9: Πήρα λοιπόν να ρωτήσω την υπεύθυνη αν είχε συμβεί κάτι. Μου είπε υπεύθυνη, όχι. Μου λέει, μα δεν είστε σήμερα εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση, εκεί είναι. Ήρθε το λεωφορείο, την πήρε, εκεί είναι. Όχι, μου λέει.
8: Το αλαλούμ συνεχίστηκε. Αφού, όπως καταγγέλει η μητέρα που κατέθεσε μήνυση, η υπεύθυνη της έλεγε ψέματα για το τι συνέβη με την κόρη της.
9: Έχω παγώσει φυσικά. Μάλλον λέει θα έχει ξεχαστεί στο GVAP. Την ξαναπέρω, ένα του είδε βρέθηκε. Το παιδί λέω ανησυχώ. Το GVAP τελικά ξεχάστηκε. Μετά έστειλα μήνυμα στη διευθύντρια του GVAP και μου λέει η διευθύντρια του GVAP το παιδί ξεχάστηκε στο λεωφορείο.
8: Οι αρχές συνέλαβαν τόσο τη συνοδό της 17χρονης όσο και τον οδηγό του οχήματος.
10: Στους 2 συλληφθέντες ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμυλήματος για έκθεση ανηλίκου. Παραπέφθηκαν να δικαστούν στο αυτόφορο από το οποίο πήραν αναβολή για τις 3 Ιουνίου.
11: Έχει συμβεί και άλλες φορές παλιότερα, αλλά βλέπω ότι συνεχίζεται κάποια αυλεψία. Προφανώς δεν τηρήθηκαν κάποια πρωτόκολλα.
8: Πρωτόκολλα που, όπως περιγράφουν υπεύθυνοι μεταφορά σε παρόμοια κέντρα, είναι κρίσιμο να τηρούνται για την ασφάλεια των ατόμων με αναπηρία.
12: Για σηκώστε μου χέρια να δω άτομα. Να μετρήσω.
13: Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη, γιατί έχουμε ζωές στα χέρια μας καθημερινά. Οι διαδικασίες είναι πολύ συγκεκριμένες. Με το που μπούμε στο πούλμαν ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να ακολουθήσουμε. Υπάρχει λίστα με τους ωφελούμενους που πρέπει να παραλάβουμε, από ποια στάση, με όλα τα τηλέφωνα και τα email των γονέων, ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους.
14: Πρέπει να έχεις τα μάτια σου 400, μπορούν πολλά να συμβούν ακραία. Τα δικά μου προβλήματα είναι κυρίως θέματα προσβασιμότητας και από υπαλλήλους, να μην γνωρίζουν πώς να μου συμπεριφερθούν και πώς να απευθυνθούν με ευγένεια και με σεβασμό.
8: Οι γονείς ζητούν αυστηροποίηση των ελέγχων σε λεωφορεία που μεταφέρουν παιδιά με αναπηρία.
0: Στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων τώρα μπαίνουν σήμερα Σάββατο, 31-30 του μηνός, οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων θα εξεταστούν στο μάθημα των νέων ελληνικών. Τώρα, άγχος, κρίσης πανικού και ένα τελείωτο σκρολάρισμα. Το λεγόμενο doom scrolling εξελίσσεται σε μια νέα ψηφιακή εξάρτηση για χιλιάδες παιδιά και εφήβους, με τους ειδικούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Δώστε σημασία, δώστε, παρατηρήστε τα παιδιά, αφιερωθείτε στα παιδιά, ασχοληθείτε με αυτά. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Μέρη Τούμπα.
15: Είναι κάπως εθιστικό το να βλέπουμε συνέχεια κάτι αρνητικό.
16: Προκαλεί άγχος, θλίψη, νεύρα, τα πάντα.
17: Doom scrolling, καμπανάκι κινδύνου για μια γενιά παιδιών που μεγαλώνει με ακατάπαυστο σκρολάρισμα και αιμονή στις αρνητικές ειδήσεις.
18: Αλγόριθμος, επειδή διαβάζει το μυαλό σου, αν βγάλει ένα βίντεο, ας το πούμε, κακό, ένα βίντεο για το οποίο δεν πρέπει να το δει το παιδί, αν το παιδί το δει αυτό το βίντεο, θα το βγάλει άλλο ένα μετά. Θα το βγάλει άλλο ένα. Δεν θα τελειώσουν ποτέ αυτά τα βίντεο.
17: Έρευνες έχουν συνδέσει την έκθεση σε αρνητικές ειδήσεις με την αύξηση δυσάρεστων συναισθημάτων.
15: Σίγουρα δημιουργεί άγχος, πολλές φορές προκαλεί και κρίση πανικού, ίσως και κατάθλιψη.
17: Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, 3 στους 4 νέους βιώνουν το φαινόμενο του doom scrolling, ενώ συνεχίζουν να σκρολάρουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμη και αν το περιεχόμενο τους προκαλεί άγχος.
19: Ένας νέος μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να εκτεθεί σε ειδήσεις για πόλεμο, οικονομική κρίση, βία.
17: Μελέτες επιβεβαιώνουν πως η χρήση του κινητού τις βραδινές ώρες επηρεάζει τόσο τη διάρκεια όσο και την ποιότητα του ύπνου.
15: Λόγω έλλειψης χρόνου έχω λίγες ώρες που μπορώ να είμαι στο κινητό. Είμαι, εντάξει, 3-5 θα πω, εντάξει, αλλά συνήθως το βράδυ.
20: Τους γονείς καταρχήν θα μπορούσαν να μην τους δίνουν το κινητό ή το, από κάποια ώρα και μετά, μιλάμε για ανήλικα κάτω των 16, δεν θα έπρεπε να το έχουν, να τα έχουν το βράδυ στον ύπνο.
17: Το λεγόμενο brain rot, δηλαδή σύψη του εγκεφάλου από ατελείωτο scrolling, χαρακτηρίστηκε λέξη της χρονιάς για το 2024 από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.
0: Τώρα, 2021 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε 855 φορτηγά οχήματα, τα οποία ελέγχθησαν στο πλαίσιο της ειδικής εξόρμησης από τις 25 ως εχθές 29 Μαΐου για τον έλεγχο της στήρησης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας από τους οδηγούς φορτηγών στο οδικό δίκτυο της Αττικής. Οι περισσότερες παραβάσεις, 1836, αφορούσαν την παραβίαση του ωραρίου εργασίας, ανάπαυσης, όλα αυτά λοιπόν βεβαίως για εδώ την Αττική, με τους ελέγχους που έγιναν από τα αρμόδια κλιμάκια. Τώρα, αιματηρό επεισόδιο μεταξύ γαμπρού και πρώην πεθερού σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Προσήχθη 38χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε στον πρώην πεθερό του, ηλικίας 67 ετών, μέσα σε διαμέρισμα. Εκτιμάται ότι τα τραύματα στο σώμα του 67χρονου προκλήθηκαν από μαχαίρι. Πληροφορίες πάντως κάνουν λόγο για άτομα και τα δύο εξαρτώμενα από ναρκωτικές ουσίες. Έχετε επίσης κατά νου ότι θα έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα τεθούν σε ισχύ σήμερα Σάββατο σε περιοχές των νοτιών Ποραστίων λόγω της εξαγωγής του ποδηλατικού αγώνα AEG Ποσειδόνια Tour 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση ελληνικής αστυνομίας. Οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε οδικούς άξονες των Δήμων Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού, Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Κροπίας, Σαρονικού και Λαυρωτικής. Όλα αυτά λοιπόν έχετε κατά νου από σήμερα το πρωί, διότι έχουμε έναν ποδηλατικό ακόμη γύρο. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανοίγουμε το παράθυρο μας στον κόσμο, και δύο τραυματίστηκαν όταν ουκρανικό ντρόουν έπλεξε αυτοκίνητο στην πόλη Οκτιάμπρσκι της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Χθες το βράδυ, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι πάντως προειδοποίησε τους Ουκρανούς ότι η Μόσχα ετοιμάζει ένα νέο μαζικό πλήγμα εναντίον της χώρας του, ενώ η Ρωσία κάλεσε τους ξένους διπλωμάτες να φύγουν από το Κίεβο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, τώρα θα πάμε, ανακοίνωσε χθες ότι θα συνεργαστεί με τον Κογκρέσο για να μεταβιβάσει τον έλεγχο του Κέντρου Περαστατικών Τεχνών Kennedy. Η ανακοίνωση ακολούθησε την απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου που διέταξε την αφαίρεση του ονόματός του από τον εμβληματικό πολιτιστικό οργανισμό της Ουάσιγκτον. Ο Ομοσπονδιακός Δικαστής Κρίστοφερ Κούπερ έδωσε έντολη στην κυβέρνηση να αφαιρέσει όλες τις πινακίδες που φέρουν το όνομα του Τραμπ και να διαγράψει το όνομά του από όλα τα επίσημα έγγραφα εντός 14 ημερών.

Έχει βαλθεί να χορέψουμε η Κωνσταντίνα Βαρσάμι αυτό το πρωινό, διότι ακούμε το Γεράσιμο Λαβράνο, όπως γεννήθηκε σαν σήμερα, και είναι ο συνθέτης του Χαλιγκάλι. Έτσι, για τους όριμους νέους, ο οποίος θα ακολουθήσει ο πρέτανος φωτογραφών επιστημόνων και πρέτανος των αρμονίων και ο ρησεμένος εδώ τους τίτλους των Κεμισή.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

Και όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ σήμερα το πρωί σε οδικούς άξονες σε 8 δήμους της Αττικής, από το Παλαιό Φάληρο μέχρι και το Σούνιο, λόγω ποδηλατικού αγώνα. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος οι ρυθμίσεις αρχίζουν στις 6.30 το πρωί στο τμήμα της μεταξύ του κυκλικού κόμβου Φίξ και της λεωφόρου Ποσειδώνος στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα. Στη μάχη των Πανελλήνιων εξετάσεων μπαίνουν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν στο μάθημα των νέων ελληνικών. Στα 100 ευρώ αυξάνεται από σήμερα το πρόστιμο για όσους δεν έχουν επικυρωμένο εισιτήριο την απαραίτητη κάρτα μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα νέα μέτρα αφορούν μετακίνηση σε λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και τρόλεϊ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δύο ώρη σύσκεψη χθες το βράδυ στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα υπογράψει συμφωνία με την Τεχεράνη μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει σε ισχύ. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά τη σύσκεψη. Σε ηλικία 70 ετών έφυγε χθες από τη ζωή ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Με θλίψη τον αποχαιρετά ο πολιτικός κόσμος. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωση συσκευών στους Αγίους Θεοδόρους στην Κόρινθο. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Είμαστε το πρωινό του Σαββάτου, το τελευταίο Σάββατο του 5ου μήνα του έτους. Από Δευτέρα μπαίνουμε στον Ιούνιο, στο τρίμηνο του καλοκαιριού. Καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλημερίζουμε στον αέρα του Sky, τον Πρίτανη των Φορτεχνών Επιστημών και Πρίτανη των Όριμων Νέων, τον κύριο Σεμένη. Καλημέρα κύριε Σεμένη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Γιαννίδη, καλημέρα και σε πολλούς φίλους που μας ακούνε, το ξέρω αυτό γιατί. Να με συγχωρούν που δεν λέω το όνομά του, γιατί να μην χάνουμε χρόνο, διότι είναι πολλές ερωτήσεις σήμερα. Καλημέρα και στον κύριο Σπανό που μας βοηθάει πάντοτε.
0: Πάντα εδώ, βεβαίως. Καλημέρα και από τον Στέφανο τον Κουλουμπί, βεβαίως, από τον κύριο Αντώνη Βαλακούντι, τον Σωτήρα τα Μελίσια. Καλό πρωινό. Πριν ξεκινήσουμε αυτό που έχετε ετοιμάσει, θέλω να εξυπηρετήσουμε λίγο τον Δημήτρη από τη Μελβούρνη, από την Αυστραλία, κύριε Σεημένη. Ρωτάει, κύριε Σεημένη, ο Δημήτρης, στέλνω ανατακτά διαστήματα χρήματα σε φιλικό μου πρόσωπο στην Ελλάδα για να εξυπηρετεί τρέχοντα έξοδά μου, λογαριασμού κλπ. Γύρω σε 1.500 ευρώ ετησίως. Τα χρήματα αυτά, υπάρχει περίπτωση ότι του δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα με την εφορία και τι πρέπει να τα κάνει για να τα αποφύγει? Τα στέλνω τα χρήματα σε τραπεζικό του λογαριασμό. Τι πρέπει να κάνει, υπάρχει πρόβλημα?
1: Ναι, υπάρχει πρόβλημα γιατί η καχύποπτη εφορία στην περίπτωση αυτή μπορεί να θεωρήσει ότι είναι δωρεά άτυπη, ας πούμε. Ενώ εδώ θα μπορούσε να, εάν είναι φορολογικός εκπρόσωπος, το συγγενικό πρόσωπο, εν πάση περιπτώσει, στην Ελλάδα, θα μπορούσε έχουν αυτή την ιδιότητα να πάρει τα λεφτά και να τα χρησιμοποιήσει. Σε κάθε περίπτωση τα 10.000 ευρώ όπως θα είναι, ας πούμε, κάθε φορά θα τα βάζει σε ένα φάκελο, το χαρτί που ήρθε από την Αυστραλία, το τραπεζικό χαρτί. Θα βάζει τα χαρτί που πλήρωσε για να λέει 10 πήρα, 10 πλήρωσα, για να φαίνεται στην εφορία όταν θα τον καλέσουν να του πούνε μήπως είναι καμιά δωρεά. Και ξέρετε, ο αδερφός προς αδερφό είναι 20% η θεματική αποστολή όταν θεωρηθεί δωρεά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Περισσότερα, Δημήτρη, εδώ με τον κύριο Σεμένη.
1: Αν έχει καμία απορία, ας με πάρει τηλέφωνο ή να μου στείλει ένα email να το πω τι θα κάνει.
0: Λοιπόν, κύριε Σεμένη, με τι ασχολούμαι θα σήμερα?
1: Σήμερα έχουμε πολλά θέματα για χρέη προς τον ιδιωτικό τομέα, προς το δημόσιο τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας είναι η τράπεζα κυρίως, έτσι.
0: Ναι,
1: η εφορία και ο ΕΦΚΑ είναι ο δημόσιος τομέας.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Έχουμε να δούμε αν πρέπει να μπουν στις 72 δόσεις, αν πρέπει να παραμείνουν στον νόμο Κατσέλη ή να ενταχθούν και εκεί τα νέα χρέη των τραπεζών και του ΕΦΚΑ, της εφορίας και του ΕΦΚΑ, ή αν πρέπει να μεταπηδήσουν 72 δόσεις να πάνε στον εξοδικαστικό. Όλα αυτά μα τα έχουν ερωτήσει, θα τα πούμε στις ερωτήσεις.
0: Πολύ ωραία.
1: Οι οποίες, δόξα τω Θεώ, σήμερα είναι 12.
0: Λοιπόν, πρώτο ερώτημα, κύριε Σεμένη. Αν κάνω τώρα αίτηση και ενταχθώ στις 72 δόσεις, αλλά σε 5-10 μήνες βγει προεκλογικά, ας πούμε, νέα ρύθμιση με διαγραφή, ας πούμε, κάποιων προσαυξήσεων, μπορώ να ζητήσω απαλλαγή από τις προσαυξήσεις ή δεσμεύομαι από τη ρύθμιση των 72 δόσεων, κύριε Σεμένη?
1: Κοιτάξτε, αν κάποιος ενταχθεί στις 72 δόσεις, κατά κανόνα αποδέχεται τους όρους της συγκεκριμένης ρύθμισης. Δηλαδή δέχεται και τις προσαυξήσεις.
0: Ναι.
1: Εάν δεν μπορεί μάλλον να θεωρηθεί δεδομένο ότι θα μεταφερθεί αυτομάτως σε μελλοντική ευνοϊκότερη ρύθμιση, δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από το αν διαβάζει κανείς τι προβλέπει ο νέος νόμος, ο πιθανός νέος νόμος,
0: ναι,
1: ή η νέα υπουργική απόφαση. Παράδειγμα, αν κάποιος έχει 12.000 ευρώ οφειλή, εκ των οποίων 3.000 είναι προσαυξήσεις, και μπει στις 72 δόσεις, οι προσαυξήσεις εντάσσονται στη ρύθμιση, σίγουρα, έτσι. Ο φίλος μας, ο Στέφανος ο Κουλουμπής, λοιπόν, δίνει μια πρακτική συμβουλή εμπροκειμένου και λέει ότι αν υπάρχει άμεσος κίνδυνος κατασχέσεων, η ένταξη στις 72 δόσεις μπορεί να είναι αναγκαία. Αν δεν υπάρχει άμεση πίεση όμως, χρειάζεται σύγκριση με τον εξοδικαστικό, να δούμε αν συμφέρει ο εξοδικαστικός ή 72 δόσεις, γιατί ο εξοδικαστικός μπορεί να δώσει, σας θυμίζω, περισσότερες δόσεις και υπό προϋποθέσεις διαγραφή μέρους οφειλής. Με το δικαστικό λοιπόν έχουμε και μέχρι 240 δόσεις να δώσουμε, αν χρειαστεί, δηλαδή μέχρι 240 δόσεις, έτσι.
0: Ναι, πάνε μέχρι τόσο.
1: Άρα λοιπόν έχουμε καλή, αλλά όμως με τον εξοδικαστικό έχει αναθεώρηση της εικόνας της του δανειολήπτη, του φορολογούμενου, του υπόχρεου. Οπότε στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να το εξετάσουμε. Είναι πιο βαρύ, είναι πιο ελαφρύ, να δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Θέλει ειδικό εκεί, ας πούμε.
0: Όλα αυτά πάντα με τον λογιστή μας, όλα αυτά τα οποία βεβαίως συγκρίνουμε τα υπέρ και τα κατά, τι μας συμφέρει, τι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι θα μπορούμε να είμαστε συνεπείς και τυπικοί, έτσι ώστε να είμαστε, διότι και σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Σεμένη, υπάρχει κάποιο, για 32 δόσεις υπάρχει ένας μήνας, ας πούμε, μπορείς να μην την πληρώσεις ή από τον πρώτο μήνα σε πετάει έξω, κύριε Σεμένη?
1: Όχι, γιατί... όπως θα δούμε παρακάτω, πρέπει αν δεν πληρώσεις δύο δόσεις, σε πετάει έξω.
0: Ωραία. Λοιπόν, τα αφήνω για μετά.
1: Συμβαίνει και με τις άλλες δόσεις.
0: Τα αφήνω για μετά.
1: 48, ναι.
0: Λοιπόν, δεύτερο ερώτημα. Η δυνατότητα ένταξη στο νόμο Κατσέλη τελείωσε το 19. Αν κάποιος έχει, αυτό το είναι δεδομένο, το ξέρουμε όλοι. Αν κάποιος τώρα έχει εντάξει παλιές οφειλές στο νόμο Κατσέλη, μπορεί να εντάξει νέες οφειλές μετά το 19 στον εξοδικαστικό μηχανισμό και να κρατήσει τις παλιές στο νόμο Κατσέλη, ή πρέπει, ρωτάει ο κρατής μας, να απαρριφθεί από το νόμο Κατσέλη και να ζητήσει εξοδικαστικό για όλες τις οφειλές, κύριε Σημαίνη? Επιμερίζονται.
1: Εδώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή.
0: Α.
1: Η επίσημη θέση του Υπουργείου Οικονομικών είναι ότι δεν επιτρέπεται υπαγωγή στον εξοδικαστικό όταν υπάρχει εκκρεμότητα, ας πούμε, έτσι το λέω σε απλά λόγια, στην αίτηση που έχει κανείς στο νόμο Κατσέλη, χωρίς προηγούμενη έγκυρη παρέτηση από τη διαδικασία. Θυμίζω ότι ο νόμος 3869 του 10 είναι ο νόμος Κατσέλη, έτσι έχει λήξει. Όμως για να μεταπηδήσει πρέπει να το δει με τον ειδικό του, ας πούμε.
0: Με το μετρήσει, ναι.
1: Βεβαίως, με τον αυτόν που αντιμετωπίζει τα δάνεια, ας πούμε, με τον ειδικό που είναι ο μεσολαβητής. Λοιπόν, ένα παράδειγμα, εάν έχει παλιά τραπεζικά δάνεια με τον νόμο Κατσέλη και νέες φορολογικές οφειλές από το 20 μέχρι το 23, δεν αποφασίζει απλώς έτσι κρατάω τον νόμο Κατσέλη, βάζω τούτο και κάνω το άλλο. Πρέπει πρώτα να ελεγχθεί αν υπάρχει οριστική απόφαση στον νόμο Κατσέλη, γιατί καμιά φορά και σήμερα ακόμα υπάρχουν εκκρεμότητες που υπάρχει η προσωρινή προστασία και σε περίπτωση παρέτησης πρέπει να υπάρχει παρέτηση. Δηλαδή να πει κανείς ότι παρετούμε από τον νόμο Κατσέλη για να επανεντάξω όλα τα δάνειά μου μαζί και τα νέα μετά την 1η Ιανουαρίου του 2024. Αν ο νόμος Κατσέλη δίνει ισχυρή προστασία πρώτης κατοικίας ή μεγάλη διαγραφή, η παρέτηση μπορεί να είναι λάθος, δηλαδή, αν έχει τέτοια προστασία. Αν όμως η ρύθμιση δεν τηρείται, δηλαδή είμαι εκπρόθεσμος εκεί, έχει χαθεί η προστασία και υπάρχουν πολλές νέες οφειλές, τότε πρέπει να εξεταστεί από ειδικό. Το συζήτησα με το φίλο μου τον Στέφανο τον Κουλουμπή και μου λέει ότι τέτοιες περιπτώσεις έχει πολλές, διότι όταν χαθεί η προστασία πιάνει κανείς όλες τις παλιές και καινούριες οφειλές και θα επανεντάσει για να μπορεί να έχει τα νέα ωφέλη που παγίδουν με τις 72 δόσεις ή με τον εξοδικαστικό μηχανισμό.
0: Τρίτο ερώτημα, κύριε Σεμένη. Έχω υποβάλει αίτηση νόμου Κατσέλη για οφειλές έως το 2018. Μπορώ να κάνω αίτηση για απαγωγή σε 72 δόσεις για οφειλές από το 19 έως το 23, ή πρέπει να παραιτηθώ από τον νόμο Κατσέλη? Μπορεί κάποιος να έχει κάποιες οφειλές στον νόμο Κατσέλη και άλλες 72 δόσεις?
1: Θεωρητικά, αν κάποιος έχει στον νόμο Κατσέλη τραπεζικές οφειλές έως το 18 και έχει ξεχωριστές φορολογικές ασφαλτικές εισφορές 19 μέχρι 23, μπορεί να εξεταστεί η ένταξη των νεότερων αυτών οφειλών σε 72 δόσεις. Χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι παρετούμε από τον νόμο Κατσέλη, έτσι. Αν έχω δηλαδή από το 19 μέχρι το 23, μπορώ να υποβάλω νέες αυτές υποχρεώσεις, ας πούμε. Μπορώ αυτομάτως να τις εντάξω σε 72 δόσεις χωρίς να παρατηθώ από τον νόμο Κατσέλη. Όμως πρέπει να ελεγχθεί αν οι οφειλές στο δημόσιο ή τον ΕΦΚΑ έχουν ήδη συμπεριληφθεί στην αίτηση Κατσέλη, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Καμιά φορά κανείς λέει θα τις επανεντάξω, αλλά τις έχει ήδη βάλει στον νόμο Κατσέλη. Έτσι, οπότε όταν εκκρεμεί η δικαστική διαδικασία και μια πρακτική συμβουλή του Στέφανου του Κουλουμπή που μου είπε χθες, που όπως συζητούσα μαζί του, μου είπε ότι αν ο οφειλέτης έχει στον νόμο Κατσέλη μόνο δάνεια τραπεζών και μετά το 19 δημιούργησε 8.000 ευρώ στην ΑΔΕ και 5.000, ας πούμε, στον ΕΦΚΑ, η ρύθμιση των 72 δόσεων μπορεί να είναι πρακτικό εργαλείο, λέει. Αν όμως παλιές οφειλές προς το δημόσιο ήταν ήδη μέσα στο δικόγραφο του νόμου Κατσέλη, θέλει προσοχή, γιατί εκεί μπορεί να μπλέξει κανείς, δηλαδή μπορεί να χαλάσει την διαδικασία του νόμου Κατσέλη και να είναι εκτεθειμένος και από όλες τις υποχρεώσεις του μετά.
0: Από
1: την αρχή πάλι ξεκινάει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λιγάκι δύσκολα αυτά και δεινόητα λίγο, και Γιαννήρη, αλλά πρέπει να τα προσέχουμε, γιατί Θέλει βοηθό εκεί, δεν το κάνει.
0: Προφανώς, μόνο σου δυστυχώς είναι ένας κυκαιώνας, τον οποίο και δεν έχουμε και τις γνώσεις όλοι. Αυτό είναι δεδομένο. Πάμε στο επόμενο ερώτημα, κύριε Σεμένη. Ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, είχε πει ότι το όριο για την αίτηση στον εξεταστικό μηχανισμό είναι πλέον 5.000 και όχι 10.000 ευρώ. Αν κάποιος οφείλει 8.000 ευρώ στην εφορία και 8.000 ευρώ στον ΕΦΚΑ, τι είναι προτιμότερο, εξοδικαστικός ή 72 δόσεις?
1: Άρα λοιπόν, εδώ πέρα με συνολική οφειλή 16.000.
0: Ναι.
1: Ο φιλέτης πρέπει να συγκρίνει ψύχρεμα τα δύο αυτά εργαλεία. Δηλαδή να πει, ας πούμε, εξοδικαστικό ή 72 δόσεις. Έτσι. Οι 72 δόσεις είναι πιο απλές, γρήγορες και κατάλληλες όταν η οφειλή είναι διαχειρίσιμη και ο φιλέτης μπορεί να πληρώνει σταθερά τη μηνιαία δόση. Ενώ ο εξοδικαστικός μπορεί να προσφέρει περισσότερες δόσεις, έως 240 για το δημόσιο και τον ΕΦΕΝ, και πιθανή διαγραφή τόκων ή μέρους της οφειλής. Αλλά είναι πιο σύνθετη διαδικασία και απαιτεί οικονομική εικόνα, καινούργια οικονομική εικόνα. Όταν λέμε οικονομική εικόνα, εννοούμε να έρθουν οι λογαριασμοί στην τράπεζα, να τους δει η εφορία, να κοιτάξει τα περιουσιακά σου στοιχεία, να κοιτάξει τα εισοδήματά σου και να αποφασίσει.
0: Μια πλήρη καταγραφή.
1: Παράδειγμα απλού υπολογισμού. 16.000 ευρώ σε 72 δόσεις είναι 222 ευρώ το μήνα, από ό,τι κάναμε με τον Στέφανο τον Κουλουμπί χτες. Ενώ 16.000 σε 240 δόσεις στον εξοδικαστικό σημαίνει 67 ευρώ το μήνα πριν από τις επιβαρύνσεις. Όμως λέει τώρα πάλι ο Στέφανος, αν ο φιλέτης μπορεί να πληρώσει 220 με 250 ευρώ το μήνα, οι 72 δόσεις μπορεί να είναι πιο απλή λύση. Αν δεν μπορεί, ο εξοδικαστικός είναι ίσως ο καλύτερος. Αν υπάρχουν και τράπεζες, σέρβισες ή κίνδυνος κατάστασης πληστηριασμού,
0: ειδικά εκεί είναι το καταφύγιο.
1: Είναι το καταφύγιο, βέβαια.
0: Πολύ ωραία.
1: Πρέπει να εξεταστεί σοβαρά, όπως μας είπε ο Στέφανο.
0: Μάλιστα. Μία ρύθμιση οφειλών, κυρίε Σεημένη, στην εφορία ή στο ΚΕΑΟ, πώς μπορεί να χαθεί και τι πρέπει να προσέχουμε?
1: Κοιτάξτε, η ρύθμιση των 72 δόσεων μπορεί να χαθεί όταν ο φιλέτης δεν πληρώσει δύο συνεχόμενες δόσεις. Δεν υποβάλλει δηλώσεις εισοδήματος ΦΠΑ, αν είναι επιχείρηση, μέσα στις προλεπόμενες πρωτοσμίες. Δεν τακτοποιήσει νέες οφειλές που δημιουργούνται μετά τη ρύθμιση ή υποπέσει σε εφορολογικές παραβάσεις, λέει ο νόμος. Παράδειγμα, κάποιος ρυθμίζει παλιά χρέη σε 72 δόσεις, αλλά μετά αφήνει απλήρωτο το νέο το ΦΠΑ του ή νέο φόρο εισοδήματος. Αν δεν τον εξοφλήσει ή δεν τον ρυθμίσει έγκαιρα, κινδυνεύει να χάσει όλη τη ρύθμιση. Στον ΕΦΚΑ τώρα, η πάγια ρύθμιση των 72 δόσεων χάνεται όταν δεν καταβληθούν και εδώ δύο τις συνεχόμενες δόσεις. Στις ασφαλιστικές εισφορές συχνά το πρόβλημα είναι ότι ο φιλέτης ρυθμίζει παλιές εισφορές, αλλά συνεχίζει να δημιουργεί νέες εισφορές. Νέες υποχρεώσεις, ας πούμε.
0: Σωστά.
1: Αν οι νέες εισφορές δεν πληρώνονται ή δεν ρυθμίζονται, χάνεται η ασφαλιστική ενημερότητα και μπορεί να ενεργοποιηθούν μέτρα του ΚΑΟ, έτσι. Παράδειγμα, ένας ελεύθερος επαγγελματίας μπαίνει στη ρύθμιση παλιών οφειλών, αλλά δεν πληρώνει τις τρέχουσες εισφορές του. Θεωρεί ότι είναι ρυθμισμένος, αλλά στην πράξη έχει γίνει μη ενήμερος.
0: Μάλιστα. Καταλάβαμε. Άνω τελεία, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, κύριε Σεμένη, με πολλά επίσης ενδιαφέροντα ερωτήματα.
2: Ξύπνα, ξύπνα,
3: τι?
2: Ήρθε, είναι απ' έξω.
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά, οπτική είναι,
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο.

0: 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε!
2: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
6: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Προφανώς είναι μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε 14 Σεπτεμβρίου, όπως επίσης δεν μπορείτε να χάσετε και δεν πρέπει να χάσετε την πολύ ωραία πρόσκληση που, και την ωραία έτσι, βρεδιά η οποία μας προσκαλεί το Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Θέατρο Άλσος, εκεί όπου για άλλη μια χρονιά ωραία Παλπέ Παθανασίου φτιάχνουν κάτι πάρα πολύ όμορφο ακόμη μια χρονιά, το Αγοριό Απέναντι, ένα καινούριο musical με πολλά στοιχεία από τα πολύ παλιά, τα αγαπημένα τα οποία έχουμε δει στον ελληνικό κινηματογράφο και στην ελληνική τηλεόραση, με τα θάνατα τραγούδια του Μίμη. Έτσι λοιπόν μπορείτε να κρατήσετε θέσεις για την Παρασκευή 5 Ιουνίου, Σάββατο 6 Ιουνίου αλλά και για την Πέμπτη επίσης 11 το μήνος. Μπαίνετε τώρα στο olimazimborume.gr ή στο more.com, κλείνετε τη θέση σας για αυτή την παράσταση, πολύ πολύ ωραία παράσταση, σε ένα πολύ ωραίο μέρος, στο κέντρο της Αθήνας, στο πεδίο του Άριος, στο θέατρο Άλσος. Εκεί λοιπόν για να περάσετε πολύ πολύ όμορφα με αφορμή την φυσικά την πρόταση που σας κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε. more.com και olimazimborume.com. Κύριε Χρυσαημένη και πάλι καλημέρα, καλό πρωινό.
9: Καλημέρα.
8: Εδώ γίνεται χαμός από τα μηνύματα, να το ξέρετε. Μόνο αυτά τα οποία λέμε ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως όλα αυτά τα οποία λέτε κάθε φορά. Κύριε Σεμένη, φορολογούμενος έχει παλιά οφειλή, μας λέει εδώ, προς την εφορία ύψους 18.000 ευρώ, η οποία έχει βεβαιωθεί μέχρι το 2023. Ενώ από το 2024 και μετά δεν έχει δημιουργήσει νέες οφειλές. Μπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις ρυθμίσεις και συγκεκριμένα σε αυτές των 72 δόσεων.
9: Βεβαίως. Μπορεί. Και να εξοφλεί το ποσό περίπου των 250 ευρώ το μήνα πλέον προς αυξήσεων, γιατί αν διαρρέσει το 18.000 με 72 δόσεις βγαίνει 250, μπορεί να το κάνει αυτό βεβαίως. Έχει βεβαιωθεί, έτσι, να μην ξεχνάμε, αυτό το πράγμα έχει βεβαιωθεί όμως στην εφορία, έτσι βεβαίως.
8: Πάρα πολύ ωραία. Επόμενο. Φορολογούμενος έχει χρέη 5.500 ευρώ που δημιουργήθηκαν πριν από το 2023 και τα οποία δεν έχει ρυθμίσει. Με ποιους τρόπους μπορεί να τα ρυθμίσει τώρα, κύριε Σεμένη?
9: Κοιτάξτε, μπορεί λοιπόν να ενταχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων τώρα τον Ιούνιο που θα ξεκινήσει, καταβάλλοντας 70-75 ευρώ άμα το διαιρέσεις με τις 72 δόσεις, τόσο πρέπει να βγαίνει. Μηνιαίως πλέον προς αυξήσεων και τόκων. Γιατί πληρώνουμε και προς αυξήσεις και τόκους, έτσι, σε αυτή την περίπτωση.
8: Ναι.
9: Ο τόκος εδώ στην αυτή στις 72 δόσεις είναι 5,84%, ναι, ενώ στο εξωδικαστικό είναι 3%. Το θυμίζω αυτό για να μην...
8: Ωστόσο, και τι γίνεται.
9: Ωστόσο, ο λόγος φορολογούμενος μπορεί να εντάξει τα χρέη του στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Γιατί στον εξωδικαστικό το επιτόκιο είναι χαμηλότερο από τη ρύθμιση των 72 δόσεων, όπως είπαμε, είναι 3%.
8: Σωστά.
9: Για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, ενώ υπό υποθέσεις μπορεί να υπάρξει ακόμα και κούρεμα της βασικής οφειλής, των τόκων και των προσαυξήσεων. με προϋποθέσεις, ας πούμε.
8: Ναι.
9: Η διαδικασία όμως είναι πιο σύνθετη εδώ. Ο φλέτης καλείται να άρει το τραπεζικό και το φορολογικό του απόρριτο στον εξωδικαστικό, έτσι. Να αξιολογηθεί συνολικά η οικονομική του κατάσταση, δηλαδή η περιουσία του ή τα εισοδήματά του. Σε αντάλλαγμα μπορεί να εξασφαλίσει έως και 240 δόσεις στον εξωδικαστικό. Ενώ σημαντικό πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα διαγραφής προσακτήσεων και τόκων έως και 100% στο δικαστή. Ανάλογα με την περίπτωση, τώρα και όλα έτσι. Αλλά και μπορεί να γίνει και μερική διαγραφή βαθικής οφειλής που μπορεί να φτάσει έως 28%, όπως με διαβεβαίωσε ο Στέφανος εχθές ο Κουλυμπής. Υπό αυστηρές προϋποθέσεις του έχουν τύχει τέτοιες περιπτώσεις. Μου είπε, εγώ δεν το έχω δει αυτό, βέβαια, αλλά το αντιγράφω από τον Στέφανο. Λοιπόν. Αυτό λοιπόν είναι, αυτό είναι ο τρόπος. Μπορεί με 72, μπορεί και με εξωδικαστικό. Πρέπει να το μελετήσει όμως, να δει ποιο το συμφέρει. Αν δεν έχει προβλήματα και αν έχει χρήματα, να μπει σε 72 δόσεις να τελειώνει. Διότι με τον εξωδικαστικό θα τον εξετάσουν τόσο πολύ τα στοιχεία του, που θα μπουν στο λογαριασμό.
8: Θα ξεκονίσουν τα πάντα.
9: Αυτά που είπαμε προηγουμένως. Ναι. Ναι.
8: Ερώτημα τώρα, κύριε Σεμένη, που γεννάτε τώρα καθώς κουβεντιάζουμε και αν θέλετε και από γνωστούς και φίλους και όλα αυτά. Σε ένα τέτοιο, ας πούμε, αυτό, το 5.500 ευρώ το χρέος, κύριε Σεμένη, συμφέρει, τώρα θα μου πείτε εντός εγωγικό το συμφέρει, συμφέρει κανείς να μπει σε κάποια ρύθμιση όπου κάποια στιγμή μπορεί να μην είναι συνεπής ή να τα φέρει έτσι η κατάσταση που να μην μπορέσει να είναι συνεπής, αφήνει τον εξωτερικό, από το να βάζει, ας πούμε, κάθε μήνα 100 ευρώ ή 150 ή 50, θα τον ενοχλήσει κάποιος? Πέρα, εντάξει, το θα ανεβαίνει το τόκος, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Το θέμα είναι να μπορεί να είσαι συνεπής και να μην κοκκινήσει ταυτότητά σου, να μην έχει ζητήματα άλλα, κατασχέσεις και όλα αυτά. Σε ένα τέτοιο ποσό, αν χάσεις τις δόσεις, δεν είναι χειρότερο από το να πεις ότι βάζω εγώ 100 το μήνα?
9: Αυτό ακριβώς εννοούμε, ότι εάν έχεις την δυνατότητα να πληρώνεις 72 δόσεις,
8: ναι,
9: είναι καλύτερο να το κάνεις αυτό. Γιατί αν τυχόν μπεις στον εξωδικαστικό,
8: ναι,
9: θα πρέπει να δουν όλη την εικόνα σου και όταν, ναι, βλέπουν την εικόνα σου, σου βγάζουν τα ρούχα σου.
8: Ναι.
9: Ενώ αλλιώς είσαι με τα ρούχα ντυμένος. Αυτό θέλω να πω, δηλαδή.
8: Ναι.
9: Πρέπει να σε ελέγξουν, θα σε ελέγξουν από την τράπεζά σου, το εισοδήματά σου.
8: Ναι.
9: Δεξιά, αριστερά, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί.
8: Εγώ το λέω και στην περίπτωση που να μην μπεις και σε καμία από τις δόσεις, ούτε 24, ούτε 72, ούτε τίποτα. Και είσαι, ας πούμε, εκεί, όχι, και βάζεις κάθε μήνα 100 ευρώ.
9: Όχι, θα γίνουν κατασχέσεις, πληστηριασμοί εκεί πέρα. Κοιτάξτε, η τράπεζα ή η εφορία ή το ΕΦΚΑ, ή ο ΕΦΚΑ, στην περίπτωση αυτή, όταν περάσει καιρός, θα αρχίσουν μετά να γίνει κατάσχεση, να γίνει πληστηριασμός. Θα σου κάνει δεσμεύσεις τραπεζικού λογαριασμού. Δεν σε συμφέρει να μένεις αδρανής. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μένει αδρανής κανείς.
8: Και σε κάθε περίπτωση, κύριε Σεμένη, θυμίζουμε σε όλες και σε όλους οπωσδήποτε τον μοναδικό δικαιούχο που και μοναδικό λογαριασμό πρέπει να κάνουμε για κατάσχετο. Μην το ξεχάσουμε αυτό. Πρέπει να το πούμε ως οδηγία.
9: Άμα είναι χρηματικά ποσά στην τράπεζα, και δεν μιλάμε τώρα για ακίνητα, αλλά και τα χρηματικά ποσά στην τράπεζα, και είναι πιο εύκολο για την τράπεζα, για την εφορία να τα δει, γιατί τα ελέγχει αυτά σχεδόν καθημερινώς. Δίνει αναφορά η κάθε τράπεζα δίνει αναφορά στην τηλεφορία, και όταν βλέπει ποσά μικρά, μπορεί να μην μιλά προς το παρόν τουλάχιστον, αλλά τα μεγάλα ποσά, τα πάνω από 100.000, τα πάνω από 50.000, τα πάνω από 30.000, τα ελέγχει η εφορία.
8: Φορολογούμενος, κύριε Σεμένη, εμφανίζει σήμερα, μας λέει, συνολικό χρέος 30.000 ευρώ προς την εφορία. Από αυτά, 20.000 ευρώ έχουν βεβαιωθεί ως το τέλος του 23, ενώ τα υπόλοιπα 10.000 ευρώ προέκυψαν από το 24 και μετά. Μπορεί να εντάξει το ποσό των 20.000 ευρώ στη ρύθμιση των έως 72 δόσεων?
9: Ναι, στη ρύθμιση των 72 δόσεων λοιπόν μπορεί να εντάξει μόνο τα 20.000, ενώ για τα 10.000 θα πρέπει να επιλέξει την πάγια ρύθμιση των 24 ή των 48 δόσεων. Αυτό είναι λοιπόν η λύση. Γιατί για τα 20.000 έχουν βεβαιωθεί έως το 23 μπορεί να εντάξει. Ενώ τα υπόλοιπα 10.000 ευρώ προέκυψαν από το 24 και μετά. Οπότε θα το πάει και στις 24 ή στις 48 δόσεις, ανάλογα.
8: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Φορολογούμενος επίσης, κύριε Σεμένη, μας λέει ότι έχει ανεξόφλητα χρέη από φόρους κληρονομιάς ύψους 12.000 ευρώ, τα οποία δημιουργήθηκαν εξ ολοκλήρου μετά από την 1η-1η του 2024. Μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση των 72?
9: Δεν μπορεί να ενταχθεί σε ρύθμιση των 72 δόσεων ο φόρος κληρονομιάς. Αυτό είναι έκτακτη οφειλή. Μιλάμε ότι στις 72 δόσεις είναι οι τακτικές οφειλές που επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο. Φόρος εισοδήματος, ας πούμε, που επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο, ή το έμφυα, ξέρω εγώ, διάφορα πράγματα. Αλλά η κληρονομιά που μια φορά κανείς πεθαίνει, έτσι, δεν θα πεθαίνει κάθε χρόνο.
8: Ναι, καλά, ναι.
9: Οπότε στην περίπτωση αυτή είναι έκτακτη η εισφορία. Αυτό συμβαίνει και με άλλους φόρους, όπως είναι, ας πούμε, εκτός από τους κληρονομιών, πρόστιμα από φορολογικούς ή τελωνειακούς ελέγχους, από φόρο εισοδήματος σε αναδρομικά μισθών και συντάξεων, καθώς και μη φορολογικές αφιλεύσεις, όπως πρόστιμα λόγου παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πρόστιμα για αυθαίρετη δόμηση. Αυτά όλα πάνε.
8: Φορολογούμενος επίσης, κύριε Σεμένη, μας λέει ότι έχει ανεξόφλητα χρέη από φόρους κληρονομιάς ύψους 12.000 ευρώ, τα οποία δημιουργήθηκαν εξ ολοκλήρου μετά από την 1η-1η του 2024. Μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση των 72.
9: Δεν μπορεί να ενταχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων ο φόρος κληρονομιάς. Αυτό είναι έκτακτη οφειλή. Μιλάμε ότι στις 72 δόσεων είναι οι τακτικές οφειλές που επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο. Φόρος εισοδήματος, ας πούμε, που επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο, ή το έμφυα, ξέρω εγώ, διάφορα πράγματα. Αλλά η κληρονομιά που μια φορά κανείς πεθαίνει, έτσι δεν θα πεθαίνει κάθε χρόνο.
8: Ναι, καλά, ναι.
9: Οπότε στην περίπτωση αυτή είναι έκτακτη η εισφορία. Αυτό συμβαίνει και με άλλους φόρους, όπως είναι, ας πούμε, εκτός από τους κληρονομιών, πρόστιμα από φορολογικούς ή τελωνειακούς ελέγχους, από φόρο εισοδήματος σε αναδρομικά μισθών και συντάξεων, καθώς και μη φορολογικές αφιλεύσεις, όπως πρόστιμα λόγου παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πρόστιμα για αυθαίρετη δόμηση.

0: αυτό συμβαίνει και με άλλους φόρους, όπως είναι, ας πούμε, εκτός από τους οικονομιών, πρόστιμα από φορολογικούς ή τελωνιακούς ελέγχους, από φόρο εισοδήματος σε αναδρομικά μισθών και συντάξεων, καθώς και μη φορολογικές αφιλεύσεις, όπως πρόστιμα λόγου παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πρόστιμα για αυθαίρετη δόμηση. Αυτά όλα πάνε στις 24 με 48 δόσεις, έτσι. Δεν πάνε στις 72 και στα άλλα.
1: Ωραία. Φορολογούμενος οφείλει συνολικά 22.000 ευρώ, κύριε Σεμένη, τα οποία έχουν βεβαιωθεί από το 2022 και μετά και έχει ήδη υπαχθεί σε πάγια ρύθμιση 24 με 48 δόσεων. Μπαίνει στις 72.
0: Δεν δικαιούται να μεταφέρει το χρέος του στη ρύθμιση των 72 δόσεων και οφείλει να συνεχίσει κανονικά την αποπληρωμή του ώστε να αποφύγει τις επιβαρύνσεις. Είπαμε ότι οι 24-48 δόσεις έχουν μια ιδιορυθμία, δεν αλλάζει η μορφή τους και το είδος της οφειλής, οπότε συνεχίζει σαν 24-48 δόσεις.
1: Φορολογούμενος έχει μικρή οφειλή 1.800 ευρώ που δημιουργήθηκε 23. Αυτός μπαίνει σε 72, μπορεί?
0: Κοιτάξτε, δεν μπορεί να πάει 72, γιατί 1.800 δια 72 βγαίνει 60.
1: Μες.
0: Άρα μπορεί να θα τον βάλει σε 60 δόσεις. Η δόση, θυμίζω, στις 72 έχουν πει ότι θα είναι, η ελάχιστη δόση θα είναι 30 ευρώ. Άρα λοιπόν, αν διαρρήσω το 1.800 δια 30 είναι 60 δόσεις.
1: Μες.
0: Δεν είναι 72.
1: Τέλος, το προλάβαμε, κύριε Σεμένη, φορολογούμενος είχε εντάξει παλαιότερα τα χρέη του έως το 23 σε ρύθμιση, αλλά την απόλυσε λόγω πληρωμής. Έχει δυνατότητα να επανεντάξει την οφειλή του σε 72?
0: Κοιτάξτε, έχει δυνατότητα να τα επανεντάξει την οφειλή του αυτή στην νέα ρύθμιση των 72 δόσεων και να ξεκινήσει εκ νέου την αποπληρωμή. Διότι μέχρι το 23 έχει τη ρύθμιση, απόλυσε λόγω μη ικανότητας να πληρώσει. Ο νόμος λέει ότι θα πάρει βέβαια τους στόχους του και τις. Αυξήσεις του. Να κάνω μια ανακεφαλαίωση μικρή, θέλω μόνο.
1: Πολύ σύντομα, βεβαίως.
0: Στο νόμο Κατσέλη υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας. Υπάρχει μεγάλη διαγραφή. Είναι ο νόμος που έχει τελειώσει, βέβαια, αλλά θέλω να πω ότι για να πάει κανείς στο νόμο Κατσέλη να εντάξει τις 72 δόσεις, πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη του. Στον εξαδικαστικό έχουμε περισσότερες δόσεις και ίσως διαγραφή τόκων και μέρους του χρέους. Έχουμε και μέχρι 240 δόσεις και εδώ για δημόσιο και εύκα. Και στις 72 δόσεις έχουμε χρέωση μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 23, δηλαδή εμπίπτουν τα χρέη μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 23, επιτόκιο 5,84, ενώ στην...
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στοκαμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στοκαμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ανεσύσχει σήμερα το πρωί σε περιοχές των νοτιών προαστίων της Αττικής λόγω διεξαγωγής ποδηλατικού αγώνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε οδικούς άξονες των Δήμων Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Κροπίας Αρονικού και Λαυρεωτικής. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος, οι ρυθμίσεις στο ύψος του Φίξ στο ρεύμα προς Γλυφάδα θα είναι ισχύει από αυτή την ώρα μέχρι και τις 9.30, ενώ στο τμήμα μεταξύ της Συγκρού και μέχρι το Ελληνικό από τις 8 μέχρι τις 9.30. Λόγω καθίζησης του οδοστρώματος έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην 25η Μαρτίου στο Κερατσίνι, από το ύψος της οδού Μιαούλη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Δημοκρατίας. Σε ισχύ τίθεται από τις 8 το πρωί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών με στόχο τη διευκόλυνση των εκδρομένων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, καθώς από χθες η τροχιά βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων μπαίνουν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν στο μάθημα των νέων ελληνικών. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δύο ώρη σύσκεψη χθες το βράδυ στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα υπογράψει συμφωνία μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά τη σύσκεψη. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να ανοίξουν αμέσως χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Πάντως, ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών σχολίασε χθες το βράδυ ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται. Σε ηλικία 70 ετών έφυγε χθες από τη ζωή ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Αποφύτησε από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και άσκησε το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού για 37 χρόνια. Εξελέγει βουλευτής Κορινθίας για πρώτη φορά στις εκλογές του 2012. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του Νίκου Ταγαρά ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του, έγραψε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Συλλεπιτήρια ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία, όπως επίσης υπουργοί και βουλευτές του κόμματος, καθώς και οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. 13χρονη παρασύρθηκε από γιόταχη αυτοκίνητο περίπου στις 10.30 χθες το βράδυ στη λεωφόρο Μαραθώνος στο Πικέρμι. Η ανήλικη τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωσης συσκευών στους Αγίους Θοδόρους στην Κόρινθο. Εξεράγει τμήμα ψυκτικής εγκατάστασης με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή αμμονίας. Ένας από τους τραυματίες μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε πιο σοβαρή.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar.
6: Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το τρόπαιο του Champions League διεκδικούν απόψε Paris Saint-Germain και Arsenal. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη και θα αρχίσει στις 7. Στους δεύτερους αγώνες της προημιτελικής φάσης της Basket League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 3:10 τον Παναθηναϊκό και η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στις 5:15. Αν επικρατήσουν οι φιλοξενούμενοι, θα πάρουν την πρόκριση στον τελικό. Την πρώτη θέση στο Διεθνές Μίτινγκ της Κύπρου με άλμα στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Στο πρωτάθλημα Handball για τρίτη συνεχόμενη χρονιά κατέκτησε ο Ολυμπιακός. Στον τέταρτο τελικό με αντίπαλο την ΑΕΚ, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 31-27. Στο δεύτερο τελικό της Water Polo League των γυναικών, η Βουλιαγμένη επικράτησε 11-9 του Ολυμπιακού και ισοφάρισε σε 1-1 νίκες στη σειρά.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
0: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
0: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
7: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήθερος καιρός. Η θερμοκρασία από 18-29 βαθμούς, η ανέμοι ασθενής μέχρι 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης, προβλέπεται γενικά ήθερος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 28 βαθμούς. Η ανέμοι και εδώ ασθενής. Γενικότερα στη χώρα, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήθερος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τεπειρωτικά το μεσημέρι-απόγευμα. Οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στηριά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις, θα έχουν έντες 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στα δυτικά θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα επιρροτικά θα φτάσει 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και την Δευτέρα ο καιρός γενικά έφυρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά, οπότε θα εκλωθούν και λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως όμως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα περιοδικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πίτερας και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας. Εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, τον Κώστα Σπανό στη ρύθμιση του ήχου. Η Πέρσα Μπόλια στη μουσορευτική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Η κυρία Ελένη Μουλιέρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία σαββατιάτικη καλοκαιρινή παρέα και ελπίζουμε να μας ακούτε κάτω από ένα αρμυρίκι σε μια όμορφη παραλία, κύριε Γιάννη.
0: Πού είναι όλα αυτά, ρε Γιώργο, για πες λίγο.
1: Εκεί που έχουν πάει.
0: Εντάξει, εμείς άντε πες και ξυπνήσαμε στραβά. Για πες εσύ που ξυπνήσεις κανονικά σήμερα.
1: Κοίτα, τρίμερο του Αγίου Πνεύματος είναι.
0: Ναι.
1: Προς το παρόν ο καιρός είναι καλός. Βεβαίως προς το μεσημέρι θα χαλάσει όπως έχουμε συνηθίσει πια.
0: Και θα μείνεις με το αλμυρίκι αγκαλιά.
1: Έχουν φύγει καμιά 43.000 λέει από την πρωτεύουσα, από τα διόδια. Έχουν πάει τις διακοπές τους. Οπότε τι πιο. Όσοι έχουν μείνει εδώ θα έχουν πάει σε καμιά παραλία. Οπότε τι πιο όμορφο από το να ακούνε την θεσπέσια φωνή σου, αυτή την αισθαντική φωνή, κάτω από ένα αρμυρίκι βλέποντας τη θάλασσα και πίνοντας το καφεδάκι τους οι άνθρωποι.
0: Εγώ έπιασα ένα ρίγο στο πρωί κατεβαίνοντας Συγκρού,
1: ναι.
0: Γιατί η φωτεινή ταμπέλα της περιφέρειας Αττικής, εκεί στο ύψος του Ωνασίου, έγραφε συμφόρηση αλιπέδου.
1: Ξεκινήσαμε.
0: Και λέω, παιδιά, είναι δυνατό από τόσο νωρίς ξεκινήσαμε.
1: Ξεκινήσαμε, βέβαια. Τώρα, χθες ξέρεις τι γινόταν χθες την ώρα που φύγα.
0: Δηλαδή, εντάξει, είπαμε, δηλαδή δεν έχουμε αφήσει τριήμερο για τριήμερο φέτος.
1: Ο κόσμος διψάει, δώσε τριήμερα στο λαό.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Έχει, πράγμα έχει ακόμα.
1: Με την πρώτη αφορμή εξαφανίζονται όλοι.
0: Πω. Εν τω μεταξύ, κάτσε εσύ. Α, ναι, πληρωθήκανε χθες. Εντάξει, έχει μια λογική τώρα αυτό.
1: Είναι το καλύτερο τριήμερο, ναι, του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Πέφτει πρώτη του μήνα, τελείωσε.
0: Έχεις πάρει τα λεφτά, γεια σου, έχεις φύγει.
1: Έχεις φύγει.
0: Αυτοί όλοι πηγαίναν λιμάνι του μεταξύ τώρα που γι' αυτό είχε, ναι, συμφόρηση.
1: Ναι.
0: Πήγαν,
1: ναι,
0: να προλάβουν το πρωινό, το 7:25 που φεύγει.
1: Ακριβώς.
0: Καλά, όχι ότι τα άλλα είναι άδεια και για αργοσαρονικό, χαμός θα γίνεται σήμερα.
1: Παιδί μου, χθες φεύγανε όλοι. Η Εθνική Οδός, χθες το απόγευμα, 4-5 η ώρα, ένα μποτιλιάρισμα άνευ προηγουμένου, προς κάτω, προς Σεσούνιο, Βάρκιζα, από εκεί πέρα, Σαρονίδα, Νάβησο, ο δρόμος Τίγκα. Φεύγει ο κόσμος, φεύγει να διασκεδάσει. Κάτσε εσύ εδώ, ναι, κάνε εκπομπή, να σου πω, καντίνες.
0: Ψόφια.
1: Ψόφια, τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Έχουν πάει Μύκονο.
0: Φύγαν όλοι. Μύκονο που έχουν ανοίξει γύρω στα 15 σουβλατζίδικα, μου πάνε κάτι φίλοι μου.
1: Ναι.
0: Εκεί που δεν υπήρχε, υπήρχε ένα δηλαδή. 15.
1: 5,5.
0: Ακόμα και αυτοί δηλαδή που είχαν τα καλά, τα lounge, τα εστιατόρια εκεί με τα φαγητά, τα περίεργα, με σεφ και τρέχα γύρευε, που πήγαινε 100 το λιγότερο το κεφάλι, έχουν οι ίδιοι ανοίξει ακριβώς απέναντι σου βλατζίδικα.
1: Πάλι 100 το κεφάλι πάει.
0: Όχι, εντάξει, δεν είναι έτσι. Απλά τρως μια πίτα, στην έχει και λίγο μπαμπάτσικη, στην πουλάει 8 ευρώ, 10 πώς την πουλάει.
1: Τέλειος.
0: Τρως μια τέτοια, στην πόνεις. Πηγαίνεις μετά, χορεύεις μέχρι το πρωί.
1: Μύκονος.
0: Ναι.
1: Έτσι. Χρόνια πολλά οφείλω να σου πω. Για πολλούς λόγους, αλλά κυρίως γιατί είναι η γιορτή πατάτα σήμερα. Παγκόσμια μέρα της πατάτας.
0: Όπα ρε.
1: Ναι.
0: Φράζει ο Καπουνής.
1: Όχι, όχι ο Καπουνής.
0: Ποιος.
1: Είναι International Day of... International Day of Potato. Ετήσια εκδήλωση του ΟΗΕ που γιορτάζεται στις 30 Μαΐου για να δείξει τις πολλαπλές διατροφικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές αξίες της πατάτας ως ανεκτήμη του διατροφικού πόρου.
0: Ναι.
1: Και τη γης οδήματος σε αγροτικές κοινότητες.
0: Να συγκριθούν με την Άξο, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Εγώ το είπα επειδή είσαι ένα αξιώτης.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σου είπα χρόνια πολλά, όχι για τίποτα άλλο.
0: Πατάτα εγώ θα γίνει σήμερα. Σπανέ, άκου. Πώς θα σε πάω τώρα στο μακρινό 1992. Να θυμηθείς τα νιάτα σου. 92. Κάτω εικόνα τώρα. Κυβερνάει ο Μητσοτάκης. 92. Ο Σαμαράς ετοιμάζεται να κάνει κόμμα. 92.
1: 92.
0: Τι απομένει? Να βρει και ο Παπανδρέου μια αεροσυνοδό για να κλείσει ο κύκλος. Θα ξαναζήσουμε το 92, μην γελάτε. Είμαστε πολύ κοντά, είμαστε ένα βήμα πριν.
1: Εννοείται ότι αλλάζει η τράπουλα, λες τώρα.
0: Ναι.
1: Ότι θα γίνει, ότι μπαίνουμε σε εβδομάδα κόλαση. Σε ό,τι αφορά στα πολιτικά και στις δημοσκοπήσεις.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα δημοσκοπήσεις τα έχει φουλ. Αλλά και αυτό το πράγμα τώρα ξαφνικά να γεννάτε πριν από μια εβδομάδα ένα ακόμα, μπαμ, του δίνουν μία. Το εκτοξεύουνε στο Θεό.
1: Έρχεται το εκτοξεύουν ή αυτά είναι τα ποσοστά. Εννοείς το εκτοξεύουν οι δημοσκόποι, αυτό λες.
0: Ναι, ναι, με το που γεννήθηκε, μπαμ, προσδοκίες, εκείνο, τα άλλο, όλοι από πίσω. Γεννάτε το δεύτερο κόμμα ξανά, με τη μία δεύτερο.
1: Ναι.
0: Περιμένουν του Σαμαρά, ακόμα Σαμαρά και αυτό είναι στα σπάργανα. Ετοιμάζεται.
1: Αυτό δεν νομίζω να εκτοξευτεί στη δεύτερη θέση.
0: Ναι.
1: Από ό,τι τουλάχιστον μαθαίνουμε.
0: Πάντως, επειδή η Λόγια 92 επανήλθε στο προσκήνιο με αυτά και με εκείνα και το γνωστό σήμα που φώναζες, κύριε Γιώργο.
1: Βεβαίως. Πιο απ' όλα φώναζα. Φώναζα πολλά.
0: Φώναζες το σήμα για το σύνθημα για το Σαμαρά.
1: Για πες το. Αυτό
0: τώρα δεν πήγαινες εκεί στην Πανδρό σου κάτω που είχε φτιάξει την πολιτική άνοιξη.
1: Αυτό ήταν της πολιτικής άνοιξης.
0: Με τους υπόλοιπους, ναι.
1: Ελάς, ελάς, Αντώνη Σαμάρας. Ναι, τώρα τι θα λέμε, ελάς,
0: Αλέξης
1: Τσίπρας.
0: Αλέξης Τσίπρας, ναι. Βέβαια Βίκη Δημογλίδου έβαλε τα πράγματα σε τάξη. Ναι. Ναι, παιδιά, ελάς είναι μία. Και έχετε και το νου σας που μπαίνουν τελείες. Μην σας πιάσω αδιάβαστους.
2: Πώς νιώθετε τώρα που υπάρχει και άλλη εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς?
3: Η ελληνική αστυνομία είναι μία, δεν αλλάζει αυτό.
2: Γιατί έβλεπα την κυρία Κουφονικολάκου χθες και έβλεπα εκπρόσωπος τύπου Ελλάς.
3: Είναι διαφορετικές οι τελείες που μπαίνουν στα γράμματα. Προσοχή.
0: Το πιάσες το υπονοούμενο.
1: Το πιάσα το υπονοούμενο.
0: Και πρόσεξε τώρα, γιατί είχε ανοίξει άλλη φάμπρικα τώρα. Σε δικαστικό επίπεδο. Επειδή πήγε ο Τσίπρας στο φάκελο στον Άριο Πάγο, κατέθεσε τις υπογραφές, τα ονόματα, τα αυτά, τα πρωτόκολλα, τα τραχαγύρευε. Τώρα πρέπει να κληθεί ο Άριος Πάγος κάποια στιγμή να αποφανθεί για την νομιμότητα του καταστατικού ίδρυσης του νέου πολιτικού φορέα και της ονοματοδοσίας του. Υπάρχουν κάποιοι κύκλοι τώρα από το χώρο της δικαιοσύνης που βάζουν ένα ζήτημα χρήσης του αρτικόλεξου Ελλάς. Ασχέτως αν...
1: Το αρτικόλεξο είναι αρτικόλεξο όμως, δεν είναι τίτλος κόμματος.
0: Εντάξει, ναι, σου λέει ότι χρησιμοποιείται και μάλιστα χρησιμοποιείται και σε φορέα δημοσίου συμφέροντος. Και βάσει συντάγματος αυτά δεν μπορούν ούτε να αντιγραφούν ούτε να χρησιμοποιηθούν για άλλους
1: λόγους. Τα αρτικόλεξα.
0: Ναι.
1: Προφανώς. Τα αρτικόλεξα. Μα το αρτικόλεξο προκύπτει από τη σύντιμηση των λέξεων. Δεν είναι.
0: Αφίσα το έχει, Γιώργο μου. Αφίσα.
1: Ελάς.
0: Στην αφίσα τι λέει. Γράφει Ελλάς. Τι γράφει, συμπαράταξη.
1: Από τη συμπαράταξη βγαίνει όμως. Πιστεύεις ότι μπορεί να συμβεί κάτι, δηλαδή αυτό μας λες?
0: Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε ότι υπάρχει ζήτημα χρήσης του ονόματος.
1: Δεν το λέω. Και το έχει πάρει από το Δημοκρατικό Στρατό.
0: Άρα να φτιάξουμε και την ΕΔΕΣ και να κάνουμε συγκυβέρνηση. Δεν ξέρω, μας τρελάνε τώρα.
1: Αφού το πω, καμία.
0: Αλλά είχαμε τέτοια.
1: Δεν έκανε κανένα τέτοιο.
0: Είχαμε μια τέτοια συγκυβέρνηση, είχαμε, η αλήθεια είναι. Το 2015. Αλλά μην τα ξαναζήσουμε. Τώρα τα ζήσαμε μία. Δεν είναι για χόρταση αυτά τα πράγματα.
1: Τι να σου πω.
0: Ένα-ένα. Μην τρελαίνεσαι. Και εκεί που πας να σοβαρευτείς και παιδί μου και να μιλήσεις για όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Τσουπ, Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Τα βάλε τα πράγματα στη θέση τους.
0: Στη θέση τους τα βάλε έτσι κι αλλιώς.
1: Εννοείται.
0: Και εκεί που δεν υπήρχε θέση, διέβαλε. Άκου του.
4: Έχω κάνει μια επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή με τον Πολάκη. Και έχω πλακωθεί. Έχω ήδη το βράδυ λοιπόν φίλου κουρασμένο και ανοίγω τη τηλεόραση να το βάλω να το δω στο YouTube. Έχω βάλει τα ακουστικά για μην ξυπνήσω το γενέκι μόνο όταν δίπλα. Είναι 12 το βράδυ. Πατάω το play, η κάμερα με παίρνει από το πλάι. Όπως ένα το πλάι, γυαλίζει το κεφάλι εδώ μπροστά και φαίνομαι σαν γλόμπος. Το βλέπω και λέω, ο γλόμπος είμαι εγώ. Σε μερικά δευτερόλεπτα έχει σβήσει ο ήχος από αυτή μου, δεν ακούω την ερώτηση καθόλου, τον Πολάκη, τίποτα. Και έχω μείνει έκπληκτος στον εαυτό μου, ότι έχω χάσει τόσα μαλλιά. Το έβαλα σε 5 μέρες. Και είμαι πάρα πολύ ευτυχής, μου άρεσε πάρα πολύ.
5: Θα κάνεις κάτι άλλο, όχι?
4: Όσο μόνο δεν χρειάζεται κάτι άλλο, πιστεύω καλά είμαι.
5: Αδυνάτησα
4: και λίγο, κάνω και τη γυμναστική μου, καλά.
1: Αυτό είναι πολιτική τοποθέτηση, εντάξει, ο άνθρωπος σου λέει. Με είδα και τρελάθηκα.
0: Παιδί μου, καθένα τα προβλήματά του. Το θέμα είναι ότι πια για κάθε πρόβλημα υπάρχει λύση. Καταλαβαίνεις. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ο καθένας έχει τα προβλήματά του. Καλά το είπες.
0: Παλιά δημιουργούσαμε περισσότερα προβλήματα από τις λύσεις που είχαμε. Τώρα υπάρχουν λύσεις για όλα τα προβλήματα.
1: Ναι.
0: Δεν πας εδώ πέρα να σφάσεις, να λες για δημοσκοπήσεις, για πολιτικά πράγματα, για Τουρκετζίαν, για Ερντογάν. Βλέπεις ότι υπάρχουν προτεραιότητες στη ζωή. Ναι. Και αν μη τι άλλο, ο άνθρωπος να βάζει προτεραιότητα τον εαυτό του σε κάθε περίπτωση και μετά βέβαια στα υπόλοιπα.
1: Ότι ο άνθρωπος έβλεπε την κόντρα και τάχασε και σταμάτησε να ακούει και σταμάτησε να καταλαβαίνει και να αισθάνεται και το μόνο που βλέπει είναι ότι γυάλιζε το κεφάλι του.
0: Εσύ δεν σου έχει τύχει να δεις βιντεάκι παλιό που μπορεί να έχει κάνει ένα ρεπορτάζ, ένα ζωντανό. Πριν από 10 χρόνια σου λέω.
1: Ναι.
0: Και να λες έτσι ήμουνα.
1: Καλά, και τώρα με βλέπω και λέω έτσι είμαι.
0: Λέω. Αντίστοιχα τώρα α σε πιάσει καμιά αναταραχή, κάτι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν σου λέω να. Εσύ δεν έχει πρόβλημα τα μάλια, μια χαρά είσαι.
1: Εντάξει, έχω άλλο.
0: Λίγο με τη μούρη έχει, αλλά αυτό, και αυτό διορθώνεται. Δηλαδή, δεν είναι τώρα πια την επιστήμη τα λύνει όλα.
1: Να πάω να βάλω χίλια, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, κάνε κάτι, βάλε, άλλαξε μούρη. Τι να σου πω.
1: Τέλος πάντων, πάντως ήταν μια.
0: Πέρσα μου, τι έγινε εδώ, είσαι Πέτρα. τώρα σε είδα.
1: Έχει έρθει εδώ και 8 και 7 λεπτά.
0: Πέρσα.
1: Η Πέρσα έχει τα δικά της.
0: Έχει μείνει εδώ γιατί έχει έξοδο το βράδυ, νυχτερινή.
1: Πού θα πάει η μπουζούκια. Μπουζούκια.
0: Έχει μείνει η Πέρσα και άλλοι δύο. Θαμώνες. Δεν φεύγουν αυτοί. Εδώ. Βρέξει χιονίσει.
1: Μάλιστα.
0: Να πούμε και καλή επιτυχία στα παιδιά που έχουν ξεκινήσει πανελλαδικές και συμμετέχουν. Σήμερα δίνουν και τα παιδιά από τα ΕΠΑΛ, νεοελληνική γλώσσα.
1: Σωστά.
0: Το θέμα χθες πολύ περίεργο που μπήκε για τα. Για το χάσμα γενεών, για την τρίτη ηλικία, για τη μοναξιά. Είχε και λίγο ένα καθαρευουσιάνικο κείμενο μέσα.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι τώρα τα παιδιά αυτά με τις προσλαμβάνουσες που έχουν.
1: Τα παιδιά αυτά βιώνουν τη μοναξιά από άλλη μπάντα.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα. Είναι απομονωμένα από μόνα τους. Γιατί είναι με ένα κινητό στο χέρι.
0: Το λέω και πώς αυτά τα παιδιά θα μπορούσαν να προσεγγίσουν ένα θέμα για το οποίο δεν μπορούν να δώσουν τα ίδια λύση για τον εαυτό τους. Πώς θα δώσουν λύση ή θα μπορούσαν να σταθούν στο πλευρό. Σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.
1: Ναι, τώρα τι να πεις.
0: Σοβαρό το θέμα, αν μη τι άλλο, δεν το συζητάμε. Πραγματικά σοβαρό.
1: Σοβαρό είναι, ναι.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω απορία πώς μπορεί να το έχουν προσεγγίσει οι περισσότεροι μαθητές.
1: Ένας είπε, δεν είναι αυτές που τους κάνανε συνεντεύξη έξω από τα σχολεία και λέει ένας, εγώ ρε παιδιά με τη μοναξία δεν τα πω καλά.
0: Ναι.
1: Τι να γράψω. Άλλος είπε, εγώ να λέει, ήρθα εδώ, εντάξει, θα δούμε, λέει, για το χρόνο κοιτάω, απλά ήρθα να δω τι γίνεται.
0: Έχουμε
6: τώρα θα μάθει. Δούμε γενικά. Τώρα εντάξει τα θέματα αυτά, να σου πω αλήθεια, τα περιμέναμε. Εντάξει τα ήξερε κιόλας. Για τη μοναξιά, τι να πούμε τώρα δηλαδή. Εγώ δεν είμαι τόσο τη μοναξιά, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή βγαίνω έξω, περνάω καλά. Είναι λίγο κατάσεμενε μοναξιά δηλαδή. Εγώ
7: ναι,
6: δεν είμαι τόσο τη
7: μοναξιά.
6: Ηλικιωμένη τώρα εντάξει, λογικό είναι. Πολύ ηλικιωμένη εκεί πέρα μου σε έγραψα, ξέρετε τι, ότι πολύ ηλικιωμένη δεν είναι. Τόσο γιατί, δηλαδή δεν σου χαρακτηρίζει μοναξιά. Δηλαδή βγαίνουν έξω, πολυκειωμένοι ασχολούνται εκεί, παίζουν τάβλη, στα καπί. Καταλάβατε. Δηλαδή τώρα. Εντάξει, εγώ δηλαδή έγραψα κιόλας ότι πολλές φορές βγαίνουν έξω με τους ηλικιωμένους. Πάω βόλτες.
1: Αυτό το ίδιο. Κατάλαβες. Αυτό σου λέει ρε παιδιά, τι θέμα είναι αυτό που πάει. Δεν υφίσταται το θέμα. Εγώ τα βλέπω αλλιώς. Βγαίνω έξω, βγαίνω και με τους ηλικιωμένους. Πάλι ηλικιωμένοι στα καπί.
0: Εντάξει, αυτό μπορεί να το γράψει το παιδί, εννοείται. Δεν το συζητάμε. Αν έχει τέτοιες εμπειρίες.
1: Κοίτα, εννοείται μπορεί να το γράψει. Προς Θεού. Έτσι. Αλίμονο. Εννοείται. Απλά ήταν άλλο το θέμα, αλλά δεν τρέχει και κάτι. Εντάξει, σου λέει. Εντάξει.
0: Γράψε με, πιάσατε αδιάβαστο.
1: Εντάξει.
0: Next time.
1: Εντάξει.
0: Τώρα που λέγαμε για αλλαγές διάφορα σε μούρες, μαλλιά κτλ. Ο Σπανός το ξέρει γιατί το είπα χθες. Πήγε ένας δημότης Αγίου Στεφάνου.
1: Μάλιστα.
0: Σου έχω και την ανάρτηση, τη δημοσίευση, μάλλον στην εφημερίδα, εκεί στις ανακοινώσεις. Και λέει: Δήμος Αγίου Στεφάνου, αριθμός πρωτοκόλλου τάδε.
1: Ναι.
0: Ανακοινώνουμε ότι ο Κόκαρας Θεοδόσιος του Γεωργίου και της Ειρήνης, κάτοικος Αγίου Στεφάνου, οδός τάδε, δεν έχει σημασία.
1: Ωραία.
0: Που γεννήθηκε στον Κορυδαλό Αττικής το έτος 1980 και είναι γεγραμμένος στα δημοτολόγια του Δήμου Διονύσου. Με αύξοντα αριθμό τάδε.
1: Ωραία.
0: Έχει υποβάλει αίτηση για αλλαγή του επωνύμου του από Κόκορας σε Αλέκτορας. Και μάλιστα καλεί
1: αλήθεια τώρα είναι αυτό.
0: Ναι, και καλεί ο Δήμος λέει, καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο που δεν συμφωνεί με αυτή την αλλαγή, γιατί αυτό προβλέπει τη διαδικασία, ναι, να υποβάλει εγγράφος τις αντιρρήσεις του μέσα σε 15 μέρες από τη δημοσίευση στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης Ληξιαρχείου του Δήμου Διονύσου. Και έχει και τη διεύθυνση όποιος έχει αντίρρηση. Που ο Κόκορας έγινε Αλέκτορας.
1: Θα σου πω. Τον άλλο που το λέγανε Γιάννη Μπίπ και το άλλαξε και το έκανε Γιώργος Μπίπ, το ξέρεις. Δεν ενοχλούσε το επώνυμο. Το όνομα τον ενοχλούσε.
0: Κοίτα, υπάρχει μια φοβερή ιστορία που πάει πίσω στην εποχή των Ινδιάνων. Όπου υπάρχει Ινδιάνος. Ο οποίος έχει. Τον λένε. Γιατί αυτοί έχουν τις κωδικές ονομασίες με βάση τη φύση, τα ζώα κτλ. Που τον λέγανε η πέτρα που κύλησε από το βουνό και έπεσε στο ποτάμι. Και τον κορόιδευε όλος ο καταβλισμός εκεί των Ινδιάνων.
1: Ναι.
0: Στις τέντες. Τον φωνάγα, ρε, η πέτρα που κύλησε από το βουνό και έπεσε στο ποτάμι, έλα εδώ, αυτό από εδώ. Τι ας πούμε, γιατί τσαντιστεί ο άνθρωπος. Αυτός λέει, ρε παιδιά, αυτό σηκώνεται ένα πρωί, πάει στο σερίφι, στην πόλη, μπαίνει μέσα, λέει, γεια σας, λέει, ήρθα να αλλάξω το όνομά μου. Ωραία. Πώς σε λένε, λέει, η πέτρα που κύλησε από το βουνό και έπεσε στο ποτάμι. Ωραία, να τα αλλάξουμε. Τα αλλάζει το σώμα, γυρνάει χαρούμενος, τρισευτυχισμένος, με τα φτερά του, με τα αυτά. στο καταβλισμό. Ρε, η πέτρα που κύλησε από το βουνό και έμπαινε στο βουνό. Πού είσαι όλη μέρα, λέει. Λείπει, σε ψάχνουμε, σε κάνουμε. Παιδιά, κομμένη πλάκα, λέει. Άλλαξα το όνομά μου. Και πώς σε λένε από εδώ και πέρα. Πλίτς.
1: Μάλιστα, λοιπόν, για πάμε λίγο και στα δικά σας τα μηνύματα. Εδώ ο Τάκης από το Λαγονίσι μας λέει καλά, πολλά μηνύματα, έτσι. Λοιπόν, να δω, λέει, έναν τενεκέ που θα διοργανώσει μια εκδήλωση με διακοπή κυκλοφορίας εκτός κέντρου και παραλίας. Εννοείται και Πειραιά, λέει. Τέλος πάντων, ρε, ένας. Καλημέρα και καλό σου κου. Έχουμε πάλι σήμερα ποδηλατικό αγώνα.
0: Έχει άστο, ναι.
1: Έτσι, πάλι έχουμε.
0: Είναι σήμερα. Από κάτω εδώ την Ποσειδόνος, από Άλυμο μέχρι πέρα, Σούνιο.
1: Ναι, εντάξει. Κοίταξε. Ευτυχώς, γιατί είχα μια ανησυχία να θα κλείσει ο δρόμος, Γιάννη.
0: Σωστά το σκεφτήκαμε. Σου λέει τριήμερο είναι, θα λείπουν όλοι. Ας βάλουμε ένα ποδηλατικό γύρο. Έτσι το σκεφτήκανε.
1: Καλά, και το προηγούμενο που δεν λείπαν όλοι πάλι είχαν βάλει.
0: Αυτό ήταν.
1: Και το προηγούμενο πάλι δεν λείπαν όλοι και πάλι.
0: Πότε το βάλουν εργείο καθημερινή που γίνεται ο χαμός, ο κακός χαμός. Κυριακή θα το βάλεις αυτό.
1: Καλά, ρε Γιάννη, εντάξει. Απλά το κάνουν στο Ολυμπιακό Στάδιο, ας πούμε. Δεν μπορούν να πάνε να το κάνουν.
0: Και τι να κάνουν γύρω-γύρω.
1: Και τι θέλουν να δουν και τη φύση.
0: Πά να κάνει ποδηλατικό γύρο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Τσουπ, έχει μετάλλικα, λέει, δεν πλησιάζει κανείς. Ρε παιδιά, αφήστε μίσχο λίγο. Να πάω το άλλο Σαββατοκύριακο. Πα το άλλο Σαββατοκύριακο, έχει Iron Maiden, λέει. Ναι. Ρε, δεν με παρατάτε, λέει, εδώ πέρα. Έχετε πλακώσει όλοι οι μαλλιάδες εδώ.
1: Πα να παρκάρεις στο σπίτι σου κλειστό ο δρόμος. Τι έγινε, ρε παιδιά, να λέει έχει ευρωμπάσκετ, έχουν έρθει ομάδες, λέει, και μένουν εδώ. Και εμείς που να μείνουμε, ρε παιδιά, δηλαδή, που ήταν οι ομάδες να μείνουν εδώ, να φύγουμε. Φύγετε, λέει. Μετά έχει ποδηλατικό. Εντάξει, ρε παιδιά.
0: Και δεν ήσουν και στο Final Four, εσύ.
1: Και δεν ήμουν και στο Final Four.
0: Είναι πίκρα. Και βλέπεις άλλους να μένουν.
1: Εκεί που λες, άντε, ας φύγω να πάω κάπου αλλού, έρχεται και σε πατάει ένα πατίνι. Γιατί κυκλοφορούν και αυτοί ανάμεσά μας. Τέλος πάντων, λοιπόν, Μιχάλης, άμα είχε μποτιλιάρισμα, λέει, προς το Σούνιο, ήταν από τους υποψήφιους για το κόμμα Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Ο Τάκης, ξανά ξεχάσατε, λέει, τη Διανά του Στεφανόπουλου. Ο Διαμαντής, καλημέρα από Μπραχάμι. Ο Σαμαράς, λέει, να πει το κόμμα, τι λέει. Δεν ξέρω τι εννοεί. Ο Γεράσιμος, καλημέρα. Τώρα θα φωνάζουμε Ελλάς, Ελλάς, μας ξανατυρανάς. Για το κόμμα Τσίπρα. Και πολλά, πολλά άλλα, βέβαια.
0: Εντάξει, όλα καλά, παιδιά. Η Βιβί έχει στείλει το μήνυμά της. Ίσως το θέμα της έκθεσης είναι και ένα άτυπο στατιστικό από τα γραφόμενα των παιδιών και αφορούν αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Είμαι μια μαμά που μεγαλώνει αγόρι και προσπαθεί για έναν μελλοντικό υγιή ενήλικα. Φυλάκια.
1: Φυλάκια, Βιβί.
0: Δώσε τη μάχη σου, Βιβί.
1: Τη μάχη σου που πρέπει να την κερδίσεις κιόλας. Αν και τα παιδιά είναι οι μεγαλύτεροι απατεώνες που υπάρχουν, δηλαδή είναι τόσο χειριστικά τα βρωμόπεδα. Ξέρεις τι σκαρφίζεται το μυαλό τους για να πετύχουν αυτά που θέλουν. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Θα σε φέρουν έτσι, θα σε φέρουν αλλιώς, θα σε κάνουν κολοτούμπα, θα σε γυρίσουν, θα γελάσουν, θα κλάψουν, θα σε χαϊδεύουν.
0: Ναι, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά ένα παιδάκι που είναι 3, 4 και 5 ετών, ναι, που δεν έχει διαμορφώσει καν ούτε το σωματάκι του, πόσο μάλλον το μυαλό του,
1: ναι,
0: κουβαλάει ένα DNA από πίσω του.
1: Του γονιών του εννοείς.
0: Κάποιου, ξέρω εγώ, από το σώμα γενικά. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
1: Έτσι κάπως είναι, όπως το λες. Δίκιο έχεις.
0: Λίγο DNA, λίγο προσλαμβάνουσες, λίγο εσένα που βλέπει και σε μιμείται. Αν σε έχει και πρότυπο, ακόμα περισσότερο.
1: Την έβαψε. Έχεις δίκιο.
0: Ή ρίχνεις το φταίξιμο στα παιδιά.
1: Όχι, τα παιδιά μια χαρά είναι, μωρέ. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, σου λέω γρήγορα.
0: Πες γρήγορα.
1: Τι θες, να πάμε για διαφημίσεις.
0: Πες το γρήγορα.
1: Άστο, μετά. Λοιπόν, πάμε. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
7: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω.
10: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
11: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
12: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
13: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
14: Γιατί αξίζει. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
15: Μια Κυριακή από τη ζωή του Αντώνη Φωστιέρη. Είναι ποιητής.
16: Η μνήμη πάσχει από πρεσβειοπία. Βλέπουμε τα μακρινά και η μνήμη κρατάει τα μακρινά με μεγαλύτερη ενάργεια, ενώ δυσκολεύεται να βλέπει τα κοντινά.
15: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ σήμερα το πρωί σε οδικούς άξονες 8 δήμων της Αττικής, από το Παλαιό Φάληρο μέχρι και το Σούνιο, λόγω ποδηλατικού αγώνα. Στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, οι ρυθμίσεις στο ύψος του Φίξ, στο ρεύμα προς τη Κλεφάδα, θα είναι σε ισχύ μέχρι και τις 9.30 το πρωί, ενώ στο τμήμα μεταξύ της Συγκρού και μέχρι το Ελληνικό, στο διάστημα 8 με 9.30. Λόγω καθίσεισης του οδοστρώματος έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην 25η Μαρτίου στο Κερατσίνι, από το ύψος της οδού Μιαούλης στο ρεύμα και κυκλοφορίες προς τη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων μπαίνουν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν στο μάθημα των νέων ελληνικών. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δύο ώρη σύσκεψη χθες το βράδυ στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα υπογράψει συμφωνία με την Τεχεράνη μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωσης συσκευών στους Αγίους Θεοδόρου στην Κόρινθο. Σε ηλικία 70 ετών έφυγε χθες από τη ζωή υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Με θλίψη τον αποχαιρετά ο πολιτικός κόσμος. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
19: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: 7 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα και 34 δευτερόλεπτα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με έναν υπέρλαμπρο ήλιο να κάνει την εμφάνισή του στον ουρανό της Αττικής και πολύ κόσμο να φεύγει από το λιμάνι του Πειραιά, κύριε Γιάννη.
1: Εντάξει, είναι ωραία μέρα, ωραία έξοδος. Παραδοσιακά το Αγίου Πνεύματος ήταν ως προορισμός, ήταν η Μύκονος. Έτσι ξεκίναει και η σεζόν.
0: Ναι.
1: Τα πιο παλιά χρόνια, τώρα δεν ξέρω αν είναι το ίδιο.
0: Που πηγαίνανε παλιοί ο κύριος Χατζηφωτίου και
1: όλοι, το Αγίου Πνεύματος ήταν
0: ναι,
1: η πρώτη.
0: Ναι, που η Μύκονος γινόταν το κέντρο του κόσμου. Αλλά μπορώ να σου πω κάτι, γιατί με βιάζει πριν μονότερμα και δεν πρόλαβα να σου το πω. Χθες, στο κέντρο του κόσμου.
1: Ναι.
0: Που το κέντρο του κόσμου, όπως έχουμε πει, είναι το φημισμένο ξακουστό Καρπέτα Χαΐας. Ναι. Έριξε κατακλυσμό.
1: Σόπαρε.
0: Πλημμύρισε ο Πηνιός. Και υπερχείλησε το φράγμα στο κακοτάρι πάνω. Πάνω στο κακοτάρι.
1: Περνάει μέσα από το χωριό, πέρασε.
0: Το μισό χωριό, το όριο του νομού Χαΐας με τον νομό Ηλίας είναι ο Πηνιός.
1: Ναι.
0: Και πέρασε και μέσα από το χωριό. Χαλάζια μου, λέγε ο θειός μου.
1: Τι, κατέστρεψε τα πάντα όλα.
0: Έχει κάνει ζημιές πάνω.
1: Έκανε ζημιές.
0: Γενικώς έβρεξε και είχε και πολύ χαλάζι σε πολλή περιοχή της Πελοποννήσου. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι τον παίρνω τηλέφωνο για να δω τι γίνεται. Έλα ρε Μιτσούλια, του λέω, πού είσαι, πού να με ρε Γιώρη μου, λέει, στα πρόβατα εμαρμέγω. Ωρε θείε, του λέω, έγινε ζημιά. Ρε παιδί μου, εδώ λέει, έχει φούσκωσε, λέει, εντάξει μου, λέει, δεν καβάλισε τη γέφυρα, αλλά πάνω στο κακοτάρι μου, λέει, έχει κάνει ζημιές. Άρε θείε, του λέω, εντάξει, ξέρω εγώ, μου λέει, έλα να σου πω με τον Τσίπρα, τι γίνεται, μου λέει.
1: Τον καημό του.
0: Τι ακούς, μου λέει, εσύ που είσαι εκεί πέρα στα πράγματα. Τι να σου πω, ρε θείε, ξέρω εγώ, του λέω, βλέπω ότι έχει ένα ρεύμα, τον δίνουν δημοσκοπήσεις δεύτερο, ενδεχομένως άμα έτσι εμφανιστεί ότι καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, μπορεί, του λέω, να δούμε, να έχουμε και κάποιες έτσι εξελίξεις σοβαρές και να μην μείνουμε σε αυτά που είμαστε τώρα. Γιώρη μου, λέει, τι θα κάνουν οι Πασόκοι, ξέρεις, τι θα κάνουν οι Ρεθίες, του λέει.
1: Α, δεύτερος καημός.
0: Ναι, άκου, γιατί ο Μητσούλιας είναι Πασόκος που το γύρισε το 15 και πήγε με ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Ωραία, αλλά είναι και οι άλλοι Πασόκοι απέναντι της Λίτσας που έχει το καφενείο. Μου λέει, ξέρεις τι θα κάνουν οι Πασόκοι, Γιώργη. Τι θα κάνουν, ρε Μητσούλια, του λέω. Θα πάνε να ψηφίσουν το Μητσοτάκη, μου λέει.
1: Σόπαρε.
0: Για να μην βγει ο Τσίπρας, μου λέει.
1: Ακούς.
0: Και μου κάνει μία κουβέντα την ώρα που άρχισε. Άκουγα και την αρμεκτική από πίσω. Τζουκου, τζουκου, τζουκου, τζουκου. Αλλά είχε το άγχος. Δηλαδή τώρα σου λέει, τι θα γίνει με τον Τσίπρα. Θα ανέβει, θα κατέβει. Τι θα ψηφίσουν οι Πασόκοι. Θα στηρίξουνε.
1: Αυτοί που λες τώρα, εσύ όπως το περιγράφεις.
0: Κουβέντα τεράστια τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Όπως ακριβώς το περιγράφεις, γιατί αντίστοιχες είναι οι συζητήσεις και στα καφενεία και τις υπόλοιπες χώρες.
0: Βέβαια.
1: Είναι οι επωνομαζόμενοι αναποφάσιστοι.
0: Ακριβώς.
1: Οι οποίοι αναποφάσιστοι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι δεύτερο κόμμα. Εννοώ ποσοστιαία στις δημοσκοπήσεις.
0: Σωστά, σωστά.
1: Αυτοί λοιπόν θα κρίνουν προς τα που θα γύρει η πλάστικα. Και γι' αυτό και τα κόμματα κεντράρουν λίγο και τις πολιτικές τους και τη στόχευσή τους σε αυτή την επωνομαζόμενη γκρίζα ζώνη. Γιατί δεν είναι αμεληταίο ποσοστό. 1,17 τώρα βλέπω εδώ στην Άλκο που δημοσιεύθηκε στο Flash.gr χθες.
0: Ναι.
1: 17,3 είναι αποφάσιστη.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το ποσοστό είναι ένα ποσοστό που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και το εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Εννοείται.
1: Όχι μόνο τα περί πρωτιάς αυτοδυναμίας κτλ. Εννοώ και τα υπόλοιπα. Δεύτερη θέση, τρίτη θέση, ποσοστά κομμάτων, ποιοι θα μπουν, ποιοι δεν θα μπουν στη Βουλή και ούτω καθεξής. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον αυτό που λέω.
0: Τις δημοσκοπήσεις τις περιμένουμε τον κύριο όγκο του την επόμενη εβδομάδα, έτσι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Που θα δούμε εκεί πώς διαμορφώνεται η κατάσταση, τουλάχιστον το αποτύπωμα της.
1: Τώρα έχει αρχίσει και μετράει και ο Αράπογλου.
0: Ναι,
1: της ΠΑΛΣ που θα το δούμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα τη δημοσκόπηση.
0: Σου λέω πάρα πολύ γρήγορα, οι τρεις δημοσκοπήσεις που βγήκαν αυτή τη εβδομάδα δίνουν την Νέα Δημοκρατία στο 29,1, στο 23,5, στο 26,5. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο 16,1, στο 12,8, στο 13,5. Το κόμμα Καρισιανού στο 13,1, στο 9,5 και στο 11,1. Και το ΠΑΣΟΚ στο 8,6, στο 10 και στο 12,3. Έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι οι τρεις δημοσκοπήσεις της Real Polls, της Άλκο και της Interview, κύριε Γιάννη.
1: Μάλιστα.
0: Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον βεβαίως το πολιτικό σχέδιο.
1: Όπως τα συζητάμε, θα τα κάνουμε κουβέντα τώρα και με τον κύριο Παύλο Χριστίδη από το ΠΑΣΟΚ που είναι στην παρέα. Μας έχει ξυπνήσει έτσι αχάραγα κι αυτός. Έτσι για να κάνουμε το κουτσομπολιό μας. Καλημέρα, κύριε Χριστίδη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εντάξει, τώρα βέβαια δεν ξέρω αν στο ΠΑΣΟΚ θέλουν να κάνουν κουτσομπολιό ή το βλέπουν το πράγμα, ξέρεις, με προβληματισμό, με σκεπτικισμό ή με αισιοδοξία.
1: Μια τάση είναι αυτό τώρα, μια καταγραφή τάσης.
0: Εντάξει, δείχνει κάτι όμως.
1: Είναι μια φωτογραφία της στιγμής, ωραία.
0: Ωραία.
1: Τώρα το τι θα το κάνει ο καθένας Πώς θα το κεφαλαιοποιήσει, πώς θα το χρησιμοποιήσει, είναι δικό του θέμα από εδώ και πέρα.
0: Σωστά.
1: Εσείς πώς τα βλέπετε?
2: Με ψυχραιμία και νυφαλιότητα, κύριε Πιτάρα, τα βλέπουμε τα πράγματα. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας έχει δημιουργήσει ένα κόμμα πριν από λίγες ημέρες. Είναι προφανές και πολύ λογικό ότι αυτό έχει δημιουργήσει ένα πρώτο κύμα σε ανθρώπους οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να τον είχαν ψηφίσει, να ψάχνουν μια εναλλακτική επιλογή, να ψάχνουν κάτι το οποίο να έχει σε πρώτο επίπεδο ένα ενδιαφέρον. Θα κατακάτσει κάποια στιγμή ο κουνιαχτός και θα δούμε η σκόνη, θα κάτσει η σκόνη και θα δούμε ακριβώς τι γίνεται. Θυμίζω ότι μετά από πολύ μεγάλα γεγονότα, είτε ήταν αυτά οι κομματικές εκλογές, είτε ήταν η δημιουργία νέων κομμάτων, είτε ανάλογες διαδικασίες, υπάρχει πάντα ένα πολύ μεγάλο φούσκωμα των πανιών όποιου κόμματος κάνει κάτι ανάλογο. Επομένως θέλω να σας πω ότι σε αυτή τη συζήτηση την δημοσκοπική πρέπει όλοι να έχουμε υπομονή και επιμονή, διότι σας θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η πολλωστή φορά που αδικείται κατά την άποψή μου, αλλά τουλάχιστον αμφισβητείται κατά την άποψη των δημοσκόπων στις δημοσκοπήσεις. Δεν αναφέρομαι μόνο στα προηγούμενα εκλογικά αποτελέσματα, τα οποία το έχουν αδικήσει κατά κόρον σχέση με το τελικό το αποτέλεσμα, αλλά ακόμα και σε αυτά τα οποία βλέπαμε το Γενάρη ή το Δεκέμβρη, που κάποιοι μας παρουσίαζαν ότι είμαστε πίσω από τη ζωή Κωνσταντοπούλου, και αυτό, ξέρετε, όλο τυχαίως ερχόταν μετά από την τοποθέτηση, για παράδειγμα, μια σειρά υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, ότι είμαστε ουρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή έβγαινε τη μία και λειτουργούσε συμπληρωματικά στην πολιτική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι. Τώρα βέβαια σε αυτές τις δημοσκοπήσεις που αναφερθήκαμε, η κυρία Κωνσταντοπούλου αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, μπαίνει ή δεν μπαίνει στη Βουλή, έτσι?
1: Ναι, όμως να δούμε ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό και να το βάλουμε στην κουβέντα μας. Ναι. Επειδή αναφερθήκατε και στο κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου και στο δικό σας κόμμα. Και το ΠΑΣΟΚ στην ΑΛΚΟ, στη χθεσινή δημοσκόπηση, και η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχουν μία πτώση. Τώρα, αν είναι σημαντικό ή όχι, θα το κρίνετε εσείς. Και φαίνεται ότι αυτή η πτώση οφείλεται στη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα. Δηλαδή, ο Τσίπρας ψωνίζει, να το πω εντός εισαγωγικών.
2: Ναι, ναι.
1: Και από το δικό σας κόμμα και από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και από τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Καλά,
1: που
0: είναι το ΣΥΡΙΖΑ, το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Θα λέγατε, κύριε Πιταρά, ότι πράγματι είμαστε όμορφοι χώροι και όχι, όπως έλεγε η κυρία Κουφονικολάκου, ότι δεν είμαστε όμορφοι χώροι.
1: Τώρα όμορφοι.
2: Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να το πάω στα θέματα τα οποία είναι ουσιαστικά, είναι προφανές αυτό το οποίο περιγράφεται. Η απάντηση που έχω να σας δώσω είναι ότι σε πρώτο επίπεδο, η άποψη δικιά μου είναι ότι το βλέπω ως κάτι το οποίο ακούγεται ή φαίνεται εύλογο. Πιστεύω όμως επίσης, κύριε Πιτάρα και κύριε Γρηγοριάδη, ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα παραμείνει έτσι όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή. Και είμαι σχεδόν βέβαιος ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, όταν θα φύγει, αν θέλετε, αυτό το οποίο έλεγα προηγουμένως, το αποτέλεσμα της παρουσίας του κυρίου Τσίπρα, τότε θα πάμε στην πραγματική συζήτηση. Και έχω να πω πολλά για αυτή την πραγματική συζήτηση και για το τι εκφράζει ο καθένας, όπως επίσης έχω να κάνω μία παρατήρηση στο γεγονός ότι δυστυχώς για αυτή τη στρατηγική την οποία έχει το ΠΑΣΟΚ, είμαστε αναγκασμένοι να συζητάμε για τη δημιουργία ενός νέου κόμματος, είτε είναι από την κυρία Καριστιανού είτε είναι από τον κύριο Τσίπρα, και όχι για τις θέσεις και τις απόψεις του ΠΑΣΟΚ, που, ξέρετε, απασχολούν χιλιάδες ανθρώπους, όχι οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ, τα προβλήματα που προκύπτουν, δηλαδή από το κυκλοφοριακό μέχρι τα εργασιακά και τις συντάξεις, είναι ζητήματα τα οποία μας απασχολούν και τα οποία κάθε μέρα βλέπουμε ότι υπάρχουν τεράστια ζητήματα για τα οποία ο κόσμος θέλει προτάσεις από το να συζητάμε, ξέρετε, σε παράλληλους μονολόγους.
0: Κοιτάξτε, βεβαίως τα προβλήματα είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να ασχοληθούμε, αλλά στην παρούσα χρονική στιγμή νομίζω ότι η δημιουργία των δύο νέων κομμάτων είναι αυτό που θα διαμορφώσει και το πολιτικό σκηνικό μέχρι τις εκλογές και είναι σημαντικότατο.
2: Βέβαια. Απλά ξέρετε τώρα τι γίνεται, για παράδειγμα, στο ζήτημα των συντάξεων που απασχολεί 2 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες. Υπάρχει το εξής. Υπάρχει ένας πρωθυπουργός ο οποίος δημιούργησε το ζήτημα, που είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα, και το ζήτημα του κυρίου Κατρούγκαλου και του νόμου που δημιούργησε, και ένας πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, που δεσμεύτηκε στην κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Λοιπόν, 10 χρόνια μετά, ο νόμος Κατρούγκαλου είναι ακόμα εδώ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λοιπόν, αν η συζήτηση είναι να αφορά το 15, το 16 και το 17, η άποψή μου είναι ότι είναι λάθος συζήτηση. Μάλιστα. Ο κόσμος θέλει πολιτική από το αύριο και για το αύριο. Και αυτό νομίζω είναι το σημαντικότερο από όλα.
0: Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο που είναι σημαντικό. Σημαντικό
1: για αυτά που λες. Έλα, που λες πες, έχει πες, σημασία. Πες. Αυτά τα ζητήματα εννοείται ότι καταρχήν μας απασχολούν εμάς ειδησιογραφικά κάθε μέρα.
0: Εννοείται.
2: Το γνωρίζω.
1: Ειδικά
2: δεν
1: τα θέματα τη κάθε μέρα. Όχι, όχι. Απλά το τονίζω. Υπήρχε όμως ένα μεσοδιάστημα, δηλαδή από το. Μέχρι να ιδρυθεί το κόμμα Καριστιανού και το διάστημα μεσολάβησε μέχρι την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, που για το Πασόκ η εικόνα που έβγαζε προς τα έξω δημοσίως και η περιρρήωση ατμόσφαιρα είναι ότι εσείς ετοιμαζόσατε να κάνετε μια πρόταση δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης. Και κάπου εκεί ενδεχομένως να χάθηκε και πολύτιμος χρόνος ή να είχατε άλλη πολιτική στόχευση. Και ότι αυτά τα σχέδια πάγωσαν λόγω ακριβώς της δημιουργίας αυτών των κομμάτων. Ποια θα ήταν μια τέτοια η στόχευση μια τέτοια κίνηση, για πείτε μου.
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι ποτέ στο τραπέζι δεν μπορείς να βγάλεις ένα κοινοβουλευτικό σου όπλο, όπως είναι η πρόταση Μομφής.
1: Ναι.
2: Η επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι μια επιλογή να αφήσει τη Νέα Δημοκρατία να δείξει τι στην πραγματικότητα είναι και όχι να δημιουργήσει μια συσπήρωση σε ένα κόμμα το οποίο είναι προφανές ότι έχει δύο πρωθυπουργούς εκτός, έχει μια σειρά βουλευτών που κάνουν επίκαιρες ερωτήσεις και απλές ερωτήσεις, οι οποίες είναι πολύ σκληρές προς την κυβέρνηση και μάλιστα με απειλές απέναντι στους υπουργούς. Δηλαδή, χαρακτηριστικά έχω σε αυτιά μου τον κύριο Βλάχο να λέω ότι αν δεν μου απαντήσετε εσείς, κύριε Τσάφο, θα πάω ακόμα πιο ψηλά σε αυτά τα οποία ρωτάω. Άρα, στην ουσία του ζητήματος, εμείς ξέρετε, αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να μιλήσουμε για το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Και όσο και αν αυτό μπορεί να ακούγεται αυτή τη στιγμή ως κάτι το οποίο σε σχέση με τη δημιουργία των νέων δύο κομμάτων δεν είναι επίκαιρο, οφείλω να πω ότι αν βάζανε μία ερώτηση στις δημοσκοπήσεις που έλεγε ποιο είναι το κόμμα αυτό το οποίο έχει εκτός από τη Νέα Δημοκρατία πλήρες κυβερνητικό πρόγραμμα, αυτό είμαι βέβαιος σήμερα που μιλάμε ότι θα ήταν το Πασόκ στη συνείδηση του κόσμου, γιατί από το στεγαστικό και το δημογραφικό μέχρι, όπως είπα πριν, τα εργασιακά και το συνταξιδοτικό και το κυκλοφοριακό έχουμε σειρά συγκεκριμένων προτάσεων. Άρα εκεί πρέπει να δώσουμε την έμφαση μας, κύριε Πιταρά. Εγώ καταλαβαίνω ότι πολλές φορές η συζήτηση από τα στελέχη όλων των κομμάτων είναι ανταγωνιστική συζήτηση πάνω στα πάνελ. Είναι συζήτηση που αφορά τα ζητήματα της επικαιρότητας. Αλλά θέλω να σας πω επίσης ότι εκεί έξω υπάρχει κόσμος που μας παρακολουθεί και θέλει συγκεκριμένες απαντήσεις. Αυτή είναι η πρόκληση για μας. Και πιστεύω ότι αυτό το οποίο είπα προηγουμένως, ότι όταν κάτσει σκόνη, η συζήτηση θα πάει σε αυτά τα θέματα. Και σε αυτά τα θέματα έχουμε να πούμε πολλά. Όλοι μας, για όλους.
1: Ναι, μα η συζήτηση, παράδειγμα, για ακόμα ένα θέμα για το οποίο είχατε ποντάρει πολλά, την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και την εμπλοκή πολιτικών προσώπων, τώρα που αρχίζει και κάθεται η σκόνη, έχει βγει η έκθεση του Χεροπούλου και αθώνει την πλειοψηφία των βουλευτών που είχε μπλέξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ αυτό το οποίο λέω από την αρχή και νομίζω πρέπει να το πούμε όλοι μας, είναι πώς γίνεται όταν έρχεται ένα χαρτί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όταν η ελληνική δικαιοσύνη βλέπετε ότι κάθε μέρα πηγαίνει και είτε οδηγεί σε σύλληψη, δημιουργεί δικογραφίες και η αστυνομία συλλαμβάνει κόσμο όλη την ώρα, εδώ για δύο υπουργούς να μην γίνεται καν διερεύνηση. Εγώ ξέρετε, εγώ δεν είμαι εδώ για να υπερασπιστώ κανένα θεσμό. Είμαι εδώ για να υπερασπιστώ την ανάγκη που έχουμε να σταθούμε απέναντι στο φυσικό μας δικαστή. Διερεύνηση εμείς ζητήσαμε να γίνει. Όποιος ζητά εξεταστική επιτροπή ή προανακριτική επιτροπή, κύριε Πιταρά, ζητά διερεύνηση. Δεν βάζει κανέναν στη φυλακή. Και το ερώτημα είναι, γιατί ενώ για παράδειγμα η ίδια η Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας ζητούσε στην αρχή την διερεύνησή της, στη συνέχεια γύρισε την επιλογή της. Εδώ αυτό πρέπει να συζητήσουμε. Εδώ δηλαδή θέλω να πω ότι αν φέρνει η Νέα Δημοκρατία κάτι για να τελειώσει πιο γρήγορα η δικαστική διερεύνηση της Εξεταστικής Επιτροπής για τους 11, αν θέλει να πούμε ότι κακώς το έκανε. Δηλαδή όταν η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε την πιο γρήγορη διερεύνηση, γιατί δεν είχαν φέρει το χαρτί. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι εδώ πρέπει να δούμε και ποιος κυβερνά τον τόπο. Δηλαδή ζητάνε εμάς το λόγο για το γεγονός ότι ένας θεσμός, ας πούμε, που κυβερνάνε 7 χρόνια, έχουμε εμείς την ευθύνη και δεν την έχουν αυτοί.
1: Όχι, δεν ζητά ευθύνες από εσάς κάποιος. Αλλά εδώ πέρα μην την πατήσουμε, λέω, σαν την Οβάρτης πάλι, που κυνηγάγαμε τροχύλατες βαλίτσες και αφήσαμε από πίσω κέντρα διαγνωστικά και γιατρούς,
2: ναι, να κάνουν πάρτι. Αυτά πάρτι, αυτά να τα λέτε σε όλου εκείνου.
1: Όχι, τα λέω για σαν υπόθεση, λέω.
2: Όχι, μην τα λέτε όλα. Να πείτε, κύριε Πιταρά, σε όλου εκείνου οι οποίοι τώρα έχουν ανακαλύψει ότι ο κύριο Τσίπρα είναι λαμπερό και ότι του αρέσει. Βλέπω τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι ήταν εμπλεγμένοι στην υπόθεση. Προσέξτε, μάλλον τους έμπλεξαν στην υπόθεση Ζοβάρτ, για να μην παρεξηγηθεί αυτό το οποίο λέω. Λοιπόν, ότι ήταν, πώς να το πω, αναφερόμενα πρόσωπα, για να είμαι ακόμα πιο ακριβής, στην υπόθεση Ζοβάρτ, να βγαίνουν στη τηλεοράση και να λένε: εμένα μου αρέσει ο Τσίπρας.
1: Τι
0: λέτε, ότι είναι λαβός
1: της Νέας Δημοκρατίας?
2: Όχι, δεν είπα εγώ. Εγώ λέω. Πώς ένας άνθρωπος, για να μην λέω γενικά, θυμόμαστε όλοι τον κύριο Γεωργιάδη, πώς εκφραζόταν για τον κύριο Τσίπρα πριν τις εκλογές του 2019. Ναι. Και τι έλεγε για την υπόθεση της μέσα εισαγωγικά εμπλοκής στην υπόθεση Νόβαρτ. Και πώς 6-7 χρόνια μετά λέει ότι εμένα μου άρεσε, το θεωρώ λαμπερό, είναι ταλαντούχος. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία, πώς να το κάνουμε, κάποια ερωτήματα βάζουν στους πολίτες, ή ερωτήματα ότι ξεχνάνε κάποιοι πάρα πολύ εύκολα, ή ότι εν πάση περιπτώσει σε μία από τις δύο περιπτώσεις, πώς να το πω, υπάρχει και έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Μια δόση υπερβολής.
0: Μία ερώτηση να σας κάνω. Έβαλα στο ChatGPT τις τρεις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
2: Ναι.
0: Και το ρώτησα πόσες έδρες με βάση αυτές τις δημοσκοπήσεις παίρνει κάθε κόμμα και τι θα συμβεί σε περίπτωση εκλογών. Λοιπόν, λέει Νέα Δημοκρατία 105 έως 115, Ελλάς 50 έως 58, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 40 έως 48, Πασόκ 35 έως 42, Κουκουέ 25 έως 30 κτλ. Αυτοδυναμία δεν έχουμε. Εσείς, σαν Πασόκ, υπάρχουν δύο δεδομένα σύμφωνα με το ChatGPT: κυβέρνηση συνεργασίας μεγάλου συνασπισμού Νουδού Πασόκ, προοδευτική διακυβέρνηση Τσίπρας Καριστιανού Πασόκ και πολιτικό διέξοδο και επαναληπτικές εκλογές. Εσείς, σαν Πασόκ, σε περίπτωση που η χώρα πήγαινε σε κατάσταση ακυβερνησίας, θα συνεργαζόσασταν? Βεβαίως ξέρουμε τις αποφάσεις του συνεδρίου και γι' αυτό σας ρωτάω. Είτε με το ΣΥΡΙΖΑ και κάποιο άλλο κόμμα, είτε με την Ελλάς και κάποιο άλλο κόμμα, είτε με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Πρώτα απ' όλα, κύριε Γρηγοριάδη, όπως ξέρετε και από το ChatGPT, αυτός ο οποίος παίζει τον κρίσιμο ρόλο είναι αυτός που ρωτάει. Για παράδειγμα,
0: εγώ ρώτησα.
2: Είναι σημαντικό να δούμε τι ερώτηση γίνεται. Σε κάθε περίπτωση, παρόλα αυτά, επειδή δεν θέλω να μπω στη συζήτηση για το ChatGPT, αλλά στην ουσία του.
0: Στην ουσία, έτσι.
2: Ναι, εμείς πιστεύουμε σε μια πολιτική αλλαγή. Και η πολιτική αλλαγή αυτή σημαίνει άλλες πολιτικές. Και πιστεύω ότι οι υπουργοί, τα στελέχη, τα πρόσωπα, οι οποίοι εφαρμόζουν τις ίδιες θέσεις και ιδέες εδώ και 7 χρόνια, αλλάζοντας απλά τις καρέκλες, δεν μπορούν να συμβάλλουν σε μια.
0: Απλώς μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό, πώς μπορεί να γίνει αυτή η αλλαγή? Γιατί εγώ βλέπω κάποια παγιωμένα ποσοστά και στη Νέα Δημοκρατία.
2: Σύμφωνοι. Να δείτε.
0: Ναι. Και στο Πασόκ τα ίδια εδώ και 8, 9, 10 μήνες.
2: Ναι, με την ψήφο του ελληνικού λαού. Αν ο ελληνικός λαός επιλέγει να συνεχίσουμε μια κατάσταση, να είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη, να είμαστε με αυτούς τους μέσους όρους, με αυτές τις συντάξεις, με αυτά τα προβλήματα, καταλαβαίνετε ότι ο ελληνικός λαός είναι εκείνος ο οποίος θα πάρει τις κρίσιμες αποφάσεις. Εμένα η άποψή μου είναι, και αυτό το οποίο συναντώ καθημερινά, είναι ότι ο ελληνικός λαός θέλει μια πολιτική αλλαγή. Και σε αυτή θέλουμε να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Εσύ, άμα φτάσαμε να ρωτάς τα μηχανάκια για το τι θα ψηφίσεις, δεν είσαι καλά.
0: Ρε Γιάννη, δεν ρώτησα τι θα ψηφίσω. Πόσες έδρες παίρνει το κάθε κόμμα, ήθελα να δω περίπου, πάνω κάτω.
1: Ναι.
0: Για να έχω μία εικόνα.
1: Καλά. Εντάξει, κύριε Χριστίδη.
2: Να πω κάτι με κίνδυνο να παρεξηγηθεί, αλλά είναι πολύ ωραίο.
0: Το έκανε χθες και ο Μαλέλης, να σου πω, το έκανε και ο Μαλέλης χθες.
1: Τα ίδια κάνετε. Τα ίδια μυαλάκια.
0: Να το πείτε βεβαίως και να.
2: Χθες ήμουν στο Sky στην τηλεόραση και βγαίνοντας έξω από την εκπομπή. Είχατε φέρει ένα ρομπότ το οποίο κάτι θα έκανε. Και ένας ωραίος κύριος εκεί μου σχολίασε: από ώρα σε ώρα θα έχουμε και κόμμα με ρομπότ. Λοιπόν, μπορεί ο Σκάι να είναι και 10-20 χρόνια μπροστά. Μπορεί να ήταν υποψήφια αρχηγός και αυτή η γυναίκα ρομπότ την οποία είχαν φέρει. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, ζούμε σε μια εποχή. Θα ρωτάμε και τα ρομπότ τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε. Λοιπόν,
2: θα ψηφίζουν κιόλας κάποια στιγμή. Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ωραία συζήτηση.
1: Γιατί τώρα σε πολλές περιπτώσεις τα μπότ σκέτο. Κάνανε
0: άλλο, αυτό είναι άλλο.
1: Αυτό είναι άλλο τώρα. Αυτό δεν είναι κανένα.
0: Πάμε break, φωνάζει ο Σπαλός. Έλα.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για
7: 20 ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.

0: Fiber. Ένα Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Κάτω από τον Αττικό ήλιο, η Vogue Greece Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν. Λίζα

0: λεύκομα.
1: Λοιπόν, παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και σκεφτείτε το λίγο. Είσαι Viking. Έτοιμος να κάνεις επιδρομή. Έχεις σηκώσει το τσεκούρι. Έχεις οργανώσει επίθεση. Και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό. Με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό. Επισκέψου το dei.gr/fiber και μάθε περισσότερα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τεκμήρια τρικυμίας στα ήρεμα νερά. Η επένδυση του Κούσνερ στην Αλβανία και οι περιουσίες των Ομογενών. Ελληνικό βάπτισμα στη Silicon Valley. Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
3: Sky 100,3.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό.
4: Star FM 933.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
8: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
9: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
8: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
9: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
8: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
10: Φρικτορία Data Center Services.
8: Τηλέφωνο 2421 100 659.
10: www.frictoria.com.
11: 30 προορισμού στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok. Κάντε μια στάση στο Μπαλί. Περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ. Κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
12: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
13: Hondo Center. Υπέροχο.

0: 100,3.
1: Στη Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ανεσύσχει σήμερα το πρωί σε περιοχές των νοτιών προαστίων της Αττικής λόγω διεξαγωγής ποδηλατικού αγώνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε οδικούς άξονες των Δήμων Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Κροπίας Αρονικού και Λαυρεωτικής. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος, η ρυθμίση στο ύψος του Φίξ στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 9.30, όπως και στο τμήμα μεταξύ της Συγκρού και μέχρι το Ελληνικό. Στην παραλιακή λεωφόρο Αθηνών Σουνίου, οι ρυθμίσεις αφορούν το διάστημα 8.30 με 2 από τη λεωφόρο Καλυβίου μέχρι το Σούνιο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Σε ισχύ τίθεται από αυτή την ώρα μέχρι τη 1 το μεσημέρι απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών με στόχο τη διευκόλυνση των εκδρομένων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Από χθες η τροχιά βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Πρώτη μέρα πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν στο μάθημα των νέων ελληνικών, το οποίο είναι μάθημα γενικής παιδείας. Στα 100 ευρώ αυξάνεται από σήμερα το πρόστιμο για όσους δεν έχουν επικυρωμένο εισιτήριο την απαραίτητη κάρτα μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για τους δικαιούχους μειωμένου κομίστρου, το πρόστιμο ορίζεται στα 50 ευρώ. Τα νέα μέτρα αφορούν μετακινήσεις σε λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και τρόλεϊ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και στην αντιμετώπιση επιθέσεων σε ελεκτές και προσωπικό στα μέσα μεταφοράς, οι οποίες θεωρούνται πλέον σοβαρά δικήματα που διώκονται αυτεπάγγελτα. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη διόρυσή σκέψη χθες το βράδυ στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα υπογράψει συμφωνία με την Τεχεράνη μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά τη σύσκεψη. Νωρίτερα χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να ανοίξουν αμέσως, ίσως χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, δήλωσε χθες το βράδυ ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σε ηλικία 70 ετών έφυγε χθες από τη ζωή ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Αποφύτησε από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και άσκησε το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού για 37 χρόνια. Εξελέγει βουλευτής Κορινθίας για πρώτη φορά στις εκλογές του 2012. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του Νίκου Ταγαρά ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωση στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του, έγραψε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Συλληπιτήρια ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία, όπως επίσης υπουργοί και βουλευτές του κόμματος, καθώς και οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Απολογούνται σήμερα το πρωί οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι από την Κρήτη, από τους συνολικά 22, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παρανόμες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσα στους 10 βρίσκεται ένα ενεργή αντιδήμαρχος σε Δήμο Ρεθύμνου, ο οποίος διέθετε κέντρα υποδοχής δηλώσεων, καθώς και δύο λογιστές από το Ηράκλειο, στους οποίους αποδίδεται το αδίκημα της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης. Ελεύθεροι αφέθηκαν χθες το βράδυ μετά τις απολογίες τους 12 κατηγορούμενοι, κάποιοι εκ των οποίων με περιοριστικούς όρους. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωση συσκευών στους Αγίους Θεοδόρους στην Κόρινθο. Εξεράγει τμήμα ψυκτικής εγκατάστασης με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή αμμονίας. Ένας από τους τραυματίες μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε πιο σοβαρή. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρώτη θέση στο Διεθνές Μίτινγκ της Κύπρου με άλμα στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Στην ίδια διοργάνωση, ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε με άνεση πάνω από τα 6 μέτρα, καταγράφοντας το 20ο άλμα της καριέρας του πάνω από αυτό το ύψος.
3: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, η θερμοκρασία από 18-29 βαθμούς, η ανέμοι ασθενής μέχρι 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης, προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 28 βαθμούς, η ανέμοι και εδώ ασθενής. Γενικότερα στη χώρα, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τεπειρωτικά το μεσημέρι-απόγευμα, οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στηριά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις, θα έχουν έντες 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στα δυτικά θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα περιοδικά θα φτάσει 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και την Δευτέρα ο καιρός γενικά έφυρος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι-απόγευμα στα περιοδικά, οπότε θα εκλωθούν και λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως όμως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα περιοδικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
4: 30 χρόνια μαστοράς. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ DuroStick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. DuroStick D32 και ρογμές τέλος.
5: DuroStick για κάθε χρήση,
4: DuroStick
5: υπάρχει λύση.
4: Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Συμμετέχουν αθλητοκέρδος Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιβοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

0: 8 και 9 πρώτα λεπτά εδώ, πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Μαζική λέει η έξοδος για το τριήμερο. Τα καύσιμα στο κόκκινο.
1: Έπεσε η βενζίνη. Γι' αυτό φύγα. Εγώ γέμισα χθες.
0: Εσύ γέμιζες. Και αφού... γιατί έμεινες εδώ αφού γέμισες.
1: Άλλο αυτό, ρε Γιάννη.
0: Μα τρελάνε.
1: Μην τα μπερδεύει.
0: Τώρα η αλήθεια είναι ότι το αυτοκίνητο παραμένει το οικονομικότερο μέσο μετακίνησης. Ειδικά για τόσο σύντομες αποδράσεις. Γιατί αν πάρεις το πλοίο, δεν το συζητάμε. Σε καμία περίπτωση δεν σου βγαίνει ο λογαριασμός. Και έτσι κι αλλιώς.
1: Έχεις και τα διόδια όμως, μην ξεχνάς.
0: Εντάξει, έχεις και τα διόδια, έχεις και ένα φιλικό σπίτι όπως να πας ή ένα εξοχικό. Οπότε το ισοφαρίζεις. Αλλά και πάλι, παρά το γεγονός ότι μέχρι τώρα ο Τραμπ έχει ανακηρύξει καμιά δεκαριά φορές εκεχηρία, όλο είμαστε σε συμφωνία. Πάλι χθες συζήταγε.
1: Δύο ώρες.
0: Ναι,
1: αλλά δεν βγήκε λευκός καθόλου.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Τα νέα δεν ξέρω αν φτάνουν εδώ γρήγορα.
1: Πρωί-πρωί σήμερα, επειδή πάντα τσεκάρω για να σου το πω. Τα δύο πρατήρια αυτά που είναι το ένα δίπλα στο άλλο στην Καλλιρόη που λέμε πάντα. Το ένα, 1969.
0: Α, κάτω τα δύο.
1: 1969. Το δεύτερο, 2034.
0: Ναι.
1: Και αυτό του ζωγράφου που τσεκάρω πάντα, 2067. Πέσαμε κάτω από το 2.10.
0: Δηλαδή το ίδιο πρατήριο.
1: Ένα του ζωγράφου κοιτάω και δύο στην Καλλιρόης.
0: Λέω, ναι. Το ίδιο πρατήριο.
1: Ναι.
0: Είναι διπλά, είναι double fast αυτά.
1: Ναι.
0: Έχουν δύο προσώψεις.
1: Σωστός.
0: Το ένα στο ανωδικό ρεύμα είναι κάτω από 2 ευρώ και στο καθοδικό είναι πάνω από 2 ευρώ.
1: Όχι, παιδί μου, είναι δύο διαφορετικά σήματα. Το ένα είναι από τα φθηνά που λέμε, 1969. Το άλλο, ναι, αυτό με το double fast, 2034. Και ένα άλλο ζωγράφο, 2069.
0: Ναι.
1: Να πούμε μια καλημέρα στην κυρία Ζάγκα να μας πει τώρα εδώ πέρα τα στοιχεία συνολικά. Να μην λέμε εμείς τι βλέπουμε στον,
0: ναι,
1: δρόμο.
0: Και αν έχουν φτάσει και τα νέα, δηλαδή αν θα πέσει τώρα.
1: Καλώ την να.
2: Υπάρχει μια νηνεμία.
0: Υπέροχα.
2: Μου λείψατε. Ελάτε, είμαι στον δρόμο.
1: Και εμείς, και εσείς μας λείψατε.
2: Πρέπει να σας πω ότι είχαμε δουλειά, έχουμε δουλειά, ο κόσμος γεμίζει και φεύγει, δεν αντέχει άλλο, δεν αντέχει, αυτό μου λένε. Έρχεται, βάζει βενζίνη, το αυτοκίνητο είναι γεμάτο, έχει πράγματα, έχει ψώνια από τα σούπερ μάρκετ, προσέξτε, και φεύγουν στα εξοχικά, τα οποία τα είχαν αφήσει τον τελευταίο καιρό και τώρα τα αξιοποιούν στους παππούδες, στις γιαγιάδες, στους θείους, όπου μπορούν να βρουν ένα καταφύγιο, να ξεφύγουν τρεις μέρες από τη ζούγκλα της πόλης όπου ζούμε εμείς. Πράγματι πέσαμε από τα 2.10 η απλή αμόλυτη, όχι όμως κάτω από τα 2 ευρώ. Μην τρελαθούμε. Καθόλου.
1: Σας είπα τι είδα, έτσι. Αυτές τις
2: τιμές. Ναι, σωστά. Εσείς θα πείτε τι λέτε και εγώ θα μιλήσω και θα πω ότι,
1: ωραία,
2: αυτή τη στιγμή η τιμή κυμαίνεται 2.7, 2.6, 2.5, εκεί είναι, ωραία, πάνω κάτω η απλή αμόλυτη. Το πετρέλαιο το έχουμε κρατήσει κάτω από τα 2 ευρώ με τη βοήθεια της κρατικής επιχορήγησης, η οποία από πρώτη του μήνου δεν θα είναι 20 λεπτά, αλλά 15 λεπτά,
1: σωστά,
2: γιατί λέει φτηνένουν τα καύσιμα, αλλά με έναν τραπ τα πράγματα. Ποιος έχει εμπιστοσύνη ότι τα πράγματα θα πάνε έτσι όπως είναι σήμερα? Άρα το μόνο που ξέρουμε ότι έχουμε 15 λεπτά στην Αγγλία από 1η Ιουνίου.
0: Κυρία Ζάγκα, πριν από μία εβδομάδα τα συζητάγαμε, που,
2: ναι,
0: ήταν η εκεχηρία. Ήταν,
2: ναι,
0: εκεχηρία.
2: Εκεχηρία.
0: Ωραία.
2: Ναι.
0: Και η αμόλυβδη είχε καταγραφεί στις υψηλότερες τιμές της των τελευταίων 15 ημερών. Αυτό είναι παράλογο εντελώς.
2: Είναι παράλογο και μην ξεχνάτε ότι τα πρατήρια αγοράζουμε από τις εταιρείες μας, οι οποίες εταιρείες αγοράζουν τα δύο δηληστήρια. Και πρέπει να σας το πω υπεύθυνα, τρεις μήνες πόλεμος, τρεις μήνες, κλείσαμε τρεις μήνες. Κάποιοι έχουν βγάλει δισεκατομμύρια. Κάποιοι έχουν βγάλει δισεκατομμύρια. Όχι βενζινάδες. Όχι βενζινάδες. Αυτό θα το πούμε ξεκάθαρα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Λέμε λοιπόν πέφτουν οι τιμές, δύσκολα τα πράγματα.
1: Άμα δεν είναι οι βενζινάδες, είναι οι εταιρείες ή τα δηληστήρια. Έτσι όπως το
2: μπράβο
1: λέτε.
2: Μα τώρα τι λέτε. Καταρχάς οι εταιρείες.
1: Τους καρφώνετε.
2: Από, ναι, που, τους καρφώνω. Πολύ τους καρφώνω. Γιατί η εταιρεία που παίζει παιχνίδι, προσέξτε, μία φορά την εβδομάδα και κατεβάζει ένα προϊόν, τώρα λέει, α, εγώ δεν θα κατέβω τόσο, θα κατέβω λιγότερο. Θα το πάρεις εσύ επάνω. Δηλαδή δεν είναι ότι ο βενζινάς έχει τον πλαφόν στην πλάτη που έπρεπε να μπει και στα δύο δηληστήρια για να έχουμε αποτέλεσμα. Έχει τον πλαφόν, τον έχουν στον τοίχο, έχει τον αθέμητο ανταγωνισμό, όλους τους αλήτες αυτούς που τους κλείνουμε και αντέχουν σε τρεις μήνες. Είμαι πολύ θυμωμένη, μαγαζιά που πιάσανε για πειραγμένες αντλίες και για νοθεία, να μην μένουν κλειστά όπως είχε πει ο νόμος δύο χρόνια και να ανοίγουν στους τρεις μήνες. Από πού παίρνουν την άδεια, μπορείτε να μου πείτε? Δεν μπορεί να είναι χαμηλά, άνω
1: τώρα,
2: δεν είναι.
1: Τώρα τι να σας πούμε, εσείς έχετε το μαχαίρι και το καρπούζι στη συνδικαλιστική φόρηση.
2: Όχι, εγώ δεν έχω τίποτα τελικά. Ναι. Οπότε η εταιρεία που σας λέω αυτή, τι λέει, παιχνίδι, να έχω λίτρα, αλλά πλήρωνε βενζίνα εσύ. Όχι, μάλιστα. Ο βενζίνας πια είναι θεωρητής πράκτορας, ακούει τα πάντα, αλλά δεν σκέφτος.
1: Πείτε μας κάτι, τις επόμενες εβδομάδες.
2: Πάνω ναι. ή κάτω,
1: ναι.
2: ανάλογα θα πορευτεί. Το θέμα, ξέρετε τι είναι, αυτός που έρχεται να πάρει τη βενζίνα είναι σωστή. Και στα λίτρα και στην ποιότητα.
1: Αυτό
2: να μην τον ξεγελάμε. Να μην τον ξεγελάμε. Και ξέρετε πως ξεγελιέται.
1: Αν και θα έπρεπε να είναι αυτονόητο αυτό που λέτε τώρα, έτσι. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να είναι θέμα υπόδειγμα πραγμάτευση.
2: Πια να σας το πω, στην Ελλάδα δεν υπάρχει και αυτονόητο.
1: Δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει. Σας το λέω εγώ τόσα χρόνια επαγγελματίας με μεγάλο μαγαζί και λέω είμαι τον Θεέ μου. Γιατί,
1: μου,
2: γιατί ναι. τα πράγματα πάνε περίεργα.
1: Πείτε μου κάτι για να κλείσουμε. Τις επόμενες εβδομάδες τι βλέπετε τώρα με τις τιμές στα καύσιμα? Θα έχουμε περαιτέρω μειώσεις εάν επιτευχθεί η συμφωνία?
2: Οι τιμές είναι πτωτικές επί του παρόντος.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά σας το είπα, είναι περίεργη η κατάσταση. Και μην εσείς βλέπετε ότι πέφτει το βαρέλι. Το βαρέλι μπορεί να πέφτει κάτω από τα 100 δολάρια. Τα δηληστεία κατεβάζουν την τιμή.
1: Ναι.
2: Εγώ σας το είπα ξεκάθαρα. Τρεις μήνες κάποιοι βγάλαν δισεκατομμύρια. Και να σας πω και κάτι, αυτοί που έχουν κερδίσει πάρα πολλά, οι τράπεζες, από τις προμήθειες που παίρνουν, είναι δυνατόν η βενζίνη που έχει πολύ μικρό κέρδος να βάζει και από εκεί κράτηση του πλαστικό? Πετρέλαιο και βενζίνη, μην κρατάς.
1: Μάλιστα.
2: Βάλε την κάρτα, αλλά μην το κρατάς όπως δεν κρατάς και τα τσιγάρα.
1: Κάτι τελευταίο. Τα για πού πάτε, για πού πάτε?
2: Α, δεν το λέω. Τι λες καλέ. Εκεί που θα πάω, πάω...
1: Εγκόγκλητο!
2: Δεν
1: ξέρετε
2: πώς
1: είμαι
2: που
1: είναι πάρει. Άμα πάρουν χαμπάρι άλλοι που βρίσκεται η κυρία Ζάγκα, θα γεμίσει η παραλία από θαυμαστές.
2: Τελείωσε, τελείωσε.
1: Εντάξει κυρία Ζάγκα.
0: Ζάγκα είναι
2: πάρης. Πάτε στη διάθεσή σας, χαίρομαι πολύ όταν μιλάω μαζί σας. Είσαστε πολύ ωραίοι δημοσιογράφοι. Σέβεστε τον άλλον και ο σεβασμός είναι κάτι που μας λείπει.
0: Τώρα ανοίγεται μεγάλη συζήτηση.
2: Να σας πω κάτι, όχι, να σας πω κάτι. Είχα πάει στο συνέδριο το μεγάλο, την ημερίδα που έκανε η ΚΕΔΕ, γιατί θα έχουμε αναθεώρηση του συντάγματος. Και εκεί που είπαν όλοι και συμφωνήσαμε, ότι τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει ηθική. Αυτό τα λέει όλα.
0: Ναι, καλά.
2: Χαίρομαι λοιπόν όταν τη συναντώ στον δρόμο.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, να περάσετε όμορφα. Άντε, ευχαριστούμε.
1: Λέει, φαντάσου τώρα να πω που πάω και να έρθουν οι θαυμαστές. Και αν μην μπορώ να κάνω μια βουτιά.
0: Έχει φουλάρει και όλα στα μάξι τώρα. Τι ανάγκη έχει.
1: Μάλιστα.
0: Να την πετύχουν στον δρόμο, αρχίζουν να βάζουν λάστιχα, να παίρνουν καύσιμο αυτή η Ζάγκα. Εν κινήσει.
1: Τώρα που ο κόσμος, τώρα που η Μύκονο, είπες είναι έτσι, το προορισμός για Αγίου.
0: Αλλά θα βουλιάξει ο Αργοσαρονικός εδώ τώρα.
1: Και αυτό εγώ νομίζω.
0: Και είναι και ωραία και ημερήσια βόλτα αυτή.
1: Και σχετικά οικονομική σε σχέση
0: ναι,
1: με
0: το να φύγεις να πας. Πολύ χαμηλό το εισιτήριο για να πας. Ως επιτοπλίστων δεν χρειάζεται να πάρεις όχημα.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται. Δηλαδή να κατέβεις κάτω, ας πούμε, στην Αίγινα, τι σιγά το πράγμα. Άσε που έχει και πολύ ωραίο αστικό λεωφορείο και σε πάει και βόλτα, αν θες.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν χρειάζεται τίποτα. Το μόνο έξοδό σου είναι το που θα πάρεις ένα κιλό φιστίκια.
1: Με το που κατέβεις,
0: ναι,
1: από τον πάγκο εκείνο.
0: Να πας εκεί στην Προβλήτα, στο Κλισάκι. Έχει ωραία πεζούλια, θα κάτσεις εκεί.
1: Πετάς κάτω τα κουκούτσια.
0: Δεν τα πετάς κάτω, τα μαζεύεις.
1: Τις φλίδες, πώς θα λένε. Τέλος πάντων, εντάξει, κοίταξε. Πάντως, γεγονός είναι ότι αυτό το τριήμερο που είναι και το πρώτο του καλοκαιριού, έτσι, γιατί τη Δευτέρα θα έχει πρώτη ο μήνας.
0: Ναι.
1: Είναι ένα τριήμερο που ενδείκνεται απόλυτα για διακοπές. Τώρα ο καιρός θα χαλάει λίγο, αλλά κατά τα άλλα νομίζω ότι ο κόσμος φεύγει.
0: Γιώργο, μα άμα φύγεις.
1: Δεν
0: τώρα όταν λέμε τα χαλάει, τι τα χαλάει, θα έχει 27-28 και 30 σε κάποιες
1: μέρες. Ναι, αλλά σου λέει και βροχές θα πούμε και καταιγίδες.
0: Σιγά. Θα δροστείς λίγο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ο κύριος Λύσανδρος Τσιλίδης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Τουριστικών Γραφείων, είναι στην παρέα μας. Έτσι, για να μας δώσει και μια τη συνολική εικόνα που έχει επιλέξει να πάει ο κόσμος αυτό το τρίμερο. Εκτός από τον ίδιο που παραδοσιακά
1: πάει
0: ανάβησο.
1: Καλώς τον.
3: Παλιά φωκέα, έχω τσακωθεί με το μισό χωριό εδώ.
0: Άντε πάλι, ναι.
1: Εντάξει, Δήμο Σαρονικού, κύριε Τσιλίδη, μην γίνεστε κι εσείς τοπικιστής τώρα.
3: Εγώ καθόλου, αυτή είναι τοπικιστή. Ποιοι? Εγώ μια χαρά είμαι.
1: Οι παλαιοφωκίτες ή οι αναβησιάνοι?
3: Μεταξύ τους τσακώνεται. Αυτός δεν είναι δικός μας για να δεις. Αν είχα κι αν είναι έτσι. Τι να σου πω.
1: Σοβαρά.
3: Ναι, έχουν μεγάλη πλάκα. Είναι σαν το κεφαλούνι της Λεξουριώτας.
0: Άκου τώρα.
1: Εμένα το σπίτι μου εντωμεταξύ είναι το στενό αυτό που είναι το σπίτι μου, είναι παλαιά φωκέα. Η απέναντι πολυκατοικία είναι ανάβησος.
0: Ναι.
3: Είδες.
0: Ιστόριο.
1: Ακριβώς. Ο δρόμος είναι.
0: Εκεί που είστε, κύριε Τσιλίδη, τι ωραίο έχει.
3: Εδώ πάρα πολύ κάτω. Είμαστε κοντά στη θάλασσα. Ένα.
1: Ένα.
3: Έχει πολύ ωραία φρέσκα ψάρια που βγάζουν τα καΐκια στο λιμανάκι.
1: Δύο.
3: Και δεν είναι ένα δύο.
1: Ωραία προβατίνα στα πευκάκια.
3: Έχει όντως, έχει κρέατα πολλά, γιατί ακόμη υπάρχουν βοσκοί που έχουν δικά τους κοπάδια στη γύρω περιοχή.
1: Σωστό.
3: Ναι. Τώρα δεν φτάνουν αυτά τα κοπάδια να φάει όλη η Ελλάδα.
1: Βουνό από πάνω, βουνό από πάνω. Μπορεί να πας να μπεις στα μεταλλεία μέσα.
3: Βεβαίως.
1: Να χαζέψεις.
3: Έχει αρκετά εινοποιεία, μικρά ωραία εινοποιεία, έχει πολλά κτήματα. Έχει μια καταπληκτική εκκλησία, τον Άγιο Νικόλα, που είναι μέσα στη θάλασσα.
1: Ξέρεις που λέει, στισάκι. Στον Άγιο Νικόλα, εκεί που είναι η λωρίδα της γης και πας και παντρεύεσαι.
0: Άμα δεν κατέβει είναι, τη δεκαετία του 80 και του 90 όπου Παπανδρέου κάτω ο Ανδρέας, ούτε θα ξέρατε που είναι η περιοχή.
1: Ορίστε.
0: Σας ξεστράβωσε. Έλα.
1: Λοιπόν, για πάμε εκτός λοιπόν από εμάς που είμαστε ευλογημένοι και τυχεροί, οι άλλοι υπόλοιποι συμπολίτες μας τώρα προς τα πού ταξιδεύουν?
3: Πάνε παντού, κυρίως η πυρωτική Ελλάδα με το μεταφορικό τους μέσο, γιατί είναι πιο φτηνό. Δηλαδή θα πάει μια οικογένεια και δεν θα πάρουν 4 εισιτήρια αεροπορικά, δεν θα πάρουν 4 ακτοπλοϊκά, ή αν πάνε πλοίο να μεταφέρουν και το αυτοκίνητό τους. Εάν πάνε σε κοντινά νησιά, Σαρονικού και κοντά σε άλλα μέρη που δεν είναι μακριά από το χώρο που μένουν, θα δείτε να αφήνουν τα αυτοκίνητα τους πίσω και να πηγαίνουν μόνο ως επιβάτες. Mm-hmm. Έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα η κρίση με το κόστος καυσίμων. Αυτό θα ξεπεραστεί, πιστεύουμε, πολύ αργότερα από ότι αν σταματήσουν αύριο όλες αυτές οι ανησυχίες, σταματάμε, βομβαρδίζουμε, δεν ξεκινάμε. Θέλει καιρό να επανέλθει η αγορά, διότι δεν θα επανέλθουν οι τιμές τόσο εύκολα. Αυτό είναι το κυρίαρχο κομμάτι λοιπόν του πώς κινεί του Έλληνας εντός Ελλάδος. Θα πάει και με πλοίο, θα πάει και με αεροπλάνο, όσοι έχουν την δυνατότητα να το κάνουν αυτό. Η πλειοψηφία των ταξιδιωτών θα πάει κυρίως στα σπίτια τους. Μην ξεχνάτε ότι το Αγίου Πνεύματος αυτή τη χρονιά είναι πρόωρο, γιατί το Πάσχα ήταν νωρίς.
0: Ναι.
3: Δεν είναι αργότερα. Και έχουμε τώρα και τις πανελλήνιες εξετάσεις. Έχουμε και το πρόβλημα της ανησυχίας, όπως είπαμε πριν. Άρα δεν είναι τετραήμερο κανονικό. Είναι διήμερο. Αν υπολογίσετε ότι Σάββατο κάποιοι δουλεύουν και τη Δευτέρα επίσης κάποιοι δουλεύουν, ενώ κάποιοι δεν δουλεύουν τη Δευτέρα και δεν δουλεύουν το Σάββατο, είναι μισός κόσμος που κινείται. Βάλτε και τις υποχρεώσεις με τις εισαγωγικές. Τα πράγματα περιορίζονται. Mm. Άρα δεν είναι μόνο η κρίση, είναι και πολλά άλλα γεγονότα που συντρέχουν.
0: Ναι.
3: Ότι έχουμε μια κάμψη.
0: Και έχετε δίκιο τώρα, γιατί και εγώ συζήταγα για το χωριό και με κάποιους φίλους που γενικά μαζεύονται έτσι σε περιόδους αργιών κτλ. Και δεν θα έρθουν γιατί έχει το παιδί που διαβάζει, ας πούμε, δίνει εξτάσεις.
1: Σωστό, σωστό, βεβαίως. Έχουμε και τις πανελλαδικές.
3: Βλέπετε, ό,τι συμβαίνει το οποίο επηρεάζει τη μαζικότητα για ένα θέμα ή διακοπών ή οτιδήποτε άλλο έχει μια οικογένεια να κάνει, πρέπει να συντρέχουν λόγοι που να μπορείς να το υλοποιήσεις.
0: Ναι.
1: Πάντως εδώ, επειδή η συνάδελφος η Κάτια Νιάκαρη έδωσε τα στοιχεία χθες από την Τροχέα,
3: ναι,
1: από χθες από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα από την Αθηνών Κορίνθου φύγανε 30.500 αυτοκίνητα και από την Αθηνών Λαμίας 23.344. Δηλαδή είναι αρκετά μεγάλη έξοδος, έτσι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στα.
0: Ναι, απλά όσοι, επειδή έχουμε γίνει πάρα πολύ, πια δεν φαίνεται ότι η Αθήνα αδειάζει.
1: Όχι, δεν φαίνεται.
0: Δεν αδειάζει ποτέ στην πραγματικότητα.
3: Αυτό είναι γεγονός. Άλλωστε τα αυτοκίνητα τα μετράμε, γιατί τώρα κάθε οικογένεια έχει ανάλογα με τα πόσα μέλη έχουν και από ένα αυτοκίνητο. Αν φύγει το ένα παιδί με ένα αυτοκίνητο, μετράς ένα αυτοκίνητο στα δύο, μετράς τέσσερα της οικογένειας. Είναι πόσοι επιβάτες έχει μέσα.
1: Καλά, σωστό, σωστό.
0: Για καλοκαιρινή σεζόν υπάρχει έτσι η κίνηση?
3: Ναι, υπάρχει κίνηση, είναι στο εντός εκτός Ελλάδος το μείον 18%, το ίδιο και οι ξένοι προς την Ελλάδα προσωρινά. Έχουμε πάγωμα στις αφρίξεις, έρχονται πολύ αργά οι κρατήσεις, γιατί σας είπα τα γεγονότα ποια είναι. Δεν πρέπει να έχουμε τώρα πλέον τον φόβο του ότι δεν θα έρθουν. Θα έρθουν. Δεν θα κάνουμε ρεκόρ και θα το σταματήσουμε αυτό. Πρώτα να έρθει ξανά ο κόσμος, να επανέλθει η αγορά και ας ξαναπανηγυρίζουν όσοι πανηγυρίζουν.
0: Ναι.
3: Πραγματικότητα είναι μία.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω εγώ κάτι εδώ πέρα. Γράφει ο Κώστας, παλαιά Φώκαια ή παλαιά Φωκαία?
3: Παλαιά Φωκαία.
1: Παλαιά Φωκαία.
3: Ναι.
1: Μάλιστα. Επίσης, μια τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω τώρα, αυτό το παγιαστείο. Πείτε μου κάτι, φέτος το καλοκαίρι οι Έλληνες θα κάνουν οικονομικότερες διακοπές σε ό,τι αφορά στα καταλήμματα? Υπάρχουν προσφορές, υπάρχουν εκτόσεις?
3: Βεβαίως υπάρχουν. Δεν είναι μόνο οι Έλληνες που βγάλουν προσφορές, θα πάρουν προσφορές και οι ξένοι ταξιδιώτες. Βλέπουμε ότι οι tour operator είναι μεγάλοι, που είναι οι άνθρωποι της δικιάς μας δουλειάς, για να κάνουν μια ολοκληρωτική πτήση σε οποιοδήποτε προορισμό, προσφέρουν last minute εκπτώσεις. Όχι μόνο last minute κρατήσεις, και εκπτώσεις. Τι σημαίνει αυτό? αυτοί έχουν αγοράσει ήδη και κάνει συμβόλαια σε όλο τον κόσμο για αγορές αεροπλάνων charter. Τα κλείνουν, δεν μπορεί να μην πληρώσει το charter ολόκληρο, δεν παίρνει μια θέση και ένας άλλος παίρνει μια άλλη. Είσαι αναβλωτής, συμβόλαια ξενοδοχείων προπληρωμένο. Άρα όταν θα πρόκειται να πας σε έναν προορισμό και θα έχει κενό επιβατών που η εβδομάδα που πέρασε, πέρασε, το χρήμα θα χαθεί. Δεν είναι στόχο στην αποθήκη να το πουλήσει την επόμενη μέρα ανεκτώσεις. Ό,τι χάνεται πρέπει να αντικαθίσταται πριν την αναχώρηση. Και αυτές οι εκτώσεις γίνονται για να μειώσει τη ζημιά του και εμείς να λέμε από την άλλη πλευρά δεν πάμε καλά. Έχουμε ποτέ πληρώσει ζημιά για να καταλάβουμε τι είναι το καλό και το κακό.
1: Ναι.
3: Καταλάβατε.
1: Άρα λοιπόν μπορούμε μπαίνοντας σε διάφορα site, εν πάση περιπτώσει, να βρούμε καλές τιμές και καλές προσφορές για το φετινό καλοκαίρι, λέτε.
3: Το είναι δεδομένο. Και αντί να πάτε στα site, να μπαίνετε στα γραφεία ταξιδίων, γιατί αύριο θα μιλάτε με τα site, όχι με εμάς.
1: Εντάξει,
3: το AI.
1: Κάπου. Εντάξει.
0: Λοιπόν, κύριε Τσιλίδη, να περάσετε όμορφα εκεί με την παρέα σας. Καλά μας που τα είπαμε.
3: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Να διαβάσω απλά μια είδηση που μας αφορά όλους και έχει να κάνει με τα εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Σωστά.
0: Από σήμερα, λοιπόν, τίθεται σε ισχύ τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ όσοι δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Ο παραβάτης μπορεί να πληρώσει το μισό ποσό, δηλαδή 50 ευρώ, εφόσον μέσα σε διάστημα 10 ημερών από τη βεβαίωση της παράβασης προμηθευτεί κάρτα περιορίστων διαδρομών τουλάχιστον 30 ημερών.
1: Μάλιστα.
0: Μόνο έτσι θα πληρώσετε το μισό, τα 50 ευρώ. Μέχρι τώρα οι ποινές ήταν 72 ευρώ για το κανονικό και 30 ευρώ για το μειωμένο κόμιστρο.
1: Ναι.
0: Αλλάζει αυτό, είναι 100 ευρώ.
1: Μάλιστα. Αυτό από πότε θα ισχύσει, Γιάννη?
0: Από σήμερα.
1: Από σήμερα ισχύει
0: το
1: μέτρο, μάλιστα.
0: Από σήμερα, Σάββατο, λοιπόν, 30 Μαΐου.
1: Εντάξει, αν θέλουμε να έχουμε μέσα μαζικής μεταφοράς, καλό να το πληρώνουμε το εισιτηριάκι μας.
0: Εντάξει, είχε μεγάλη σφοροδιαφυγή γι' αυτό.
1: Ναι. Εγώ δεν μπήκα ποτέ σε λεωφορείο από πιτσιρικάς που έμπαινα, δηλαδή συνέχεια, γιατί ντρεπόμουν. Δηλαδή, έλεγα να με πιάσουν, τι θα πω.
0: Πάντως,
1: αλλά πλέον έχει γίνει.
0: Επειδή εγώ το χρησιμοποιώ, ειδικά Δευτέρα, Τρίτη που καθόμαστε, δηλαδή άμα είναι για δουλειές και αυτά, επειδή πρέπει να περπατάω κιόλας. Παίρνω το μετρό για να πάω κέντρο το πρωί και μετά γυρίζω με τα πόδια, αλλά πάω με το μετρό. Είναι τεράστια διευκόλυνση, γιατί πια συμβαίνει και εδώ αυτό που γίνεται στο εξωτερικό. Δεν ασχολείσαι ούτε με το να τρέχεις να βρεις τον κισέ να πάρεις εισιτήριο, ούτε στο μηχάνημα, ούτε τίποτα. Τα έχεις όλα στο κινητό.
1: Με το κινητό, βέβαια.
0: Έχεις κατεβάσει το application του ΟΑΣΑ, έχεις αγοράζεις επιτόπου, βάζεις μέσα ένα ποσό. Πηγαίνεις εκεί, σκανάρεις πάνω στο ακυρωτικό μηχάνημα κατευθείαν. Τελείως. Δεν ασχολείσαι καν τίποτα. Είναι τεράστια διευκόλυνση αυτή.
1: Ναι, άρα και δεν είναι και δικαιολογία πλέον στις μέρες μας, δεν βρήκα εισιτήρια.
0: Τα έχεις όλα πάνω σου πια.
1: Λοιπόν, ένα μήνυμα που μου έχει κάνει έτσι, που θέλω να το πω, είναι το Αλέξανδρο, του φίλου σου. Λέει, σας λατρεύω, λέει, επειδή είστε σειρές. Ακούς τώρα εδώ.
0: Ναι.
1: Σας λατρεύω επειδή είστε σειρές και ας είστε απέσιοι κομμουνιστές, φθονεροί και κακόψυχοι.
0: Για σένα, λέει.
4: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
5: Sky 100,3.
6: Star FM 933.
7: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
8: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
10: Τον πρώτο σταθμό.
9: Star FM 933.
11: Σεισμοί κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια και κρυμμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
12: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
13: Του αγοριού απέναντι.
14: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ σήμερα το πρωί σε οδικούς άξονες 8 δήμων της Αττικής από το Παλαιό Φάληρο μέχρι το Σούνιο λόγω ποδηλατικού αγώνα. Στη Λεωφόρο Ποσειδώνος οι ρυθμίσεις στο ύψος του Φίξ στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 9.30 όπως και στο τμήμα μεταξύ της Συγκρού και μέχρι το Ελληνικό. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Σε ισχύ θα είναι μέχρι τη 1 το μεσημέρι απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών στις εξόδους των εθνικών οδών για τη διευκόλυνση των εκδρομέων του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος. Από χθες η τροχιά βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Πρώτη μέρα πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν στο μάθημα των νέων ελληνικών. Στα 100 ευρώ αυξάνεται από σήμερα το πρόστιμο για όσους δεν έχουν επικυρωμένο εισιτήριο ή την απαραίτητη κάρτα μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για τους δικαιούχους μειωμένου κομίστρου το πρόστιμο ορίζεται στα 50 ευρώ. Τα νέα μέτρα αφορούν μετακινήσεις σε λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και τρόλια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δίωρη σύσκεψη χθες το βράδυ στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα υπογράψει συμφωνία μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σε ηλικία 70 ετών έφυγε χθες από τη ζωή ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / Σπίτι 25.

0: 8 και 36 πρώτα λεπτά και 48 δευτερόλεπτα η ώρα. Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ένας υπέροχος ήλιος κάνει την Αθήνα να μοιάζει λίγο ομορφότερη και το χαλιρικό δέλτα.
1: Θα κρίσουμε πάλι με αυτά που τα ποιητικά, δηλαδή, εντάξει.
0: Τα χελιδόνια έχουν έρθει στον ουρανό.
1: Μια μέρα σαν τις άλλες.
0: Μέρες υπέροχες.
1: Σιγά το πράγμα. Όλα μάτια, όλα λάθος, όλα ψέμα. Το έχουμε πει αυτό τώρα.
0: Τα λουλούδια έχουν ανθίσει και δίνουν έτσι μια όμορφη νότα στην καθημερινότητά μας.
1: Ναι.
0: Και ο Γιάννης ο Πιταράς είναι εδώ.
1: Και μετά θα ανημέλησες.
0: Και μετά θα ανημέλησες. Κύριε Πιταρά, δεν χρειάζεται καν να έχεις την εφαρμογή του ΟΑΣΑ. Με την πιστωτική χρεωστική κάρτα σου μπορείς σε φυσική μορφή ή με Tap and Pay, αν την έχεις περασμένη στο κινητό σου. Λέει να πληρώσεις το εισιτήριό σου.
1: Ωραία.
0: Παλαιά Φώκια είναι, λέει, το σωστό. Ψάξτε το στο ίντερνετ. Ο Κώστας, η Φώκια ήταν αρχαία πόλη της Ιωνίας στα παράλια της Μικράς Ασίας. Πρόκειται για την ιστορική παραθαλάσσια αρχαία πόλη της Ιωνίας στη Μικρά Ασία, από την οποία προέρχονται και ονομασίες Παλαιά Φώκια, οικισμός στην Ανατολική Αττική, και Νέα Φώκια στη Χαλκιδική. Και εγώ Παλαιά Φώκια το ξέρω ότι είναι το σωστό, εννοείται ότι αυτό είναι το σωστό, αλλά όντως κάτω στην παραλία εκεί το λένε Φωκαία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τώρα. Ο Γιώργος, μέσα στη φτώχεια είναι όλοι, αφήστε. Λέει για το θέμα που συζητούσαμε για τις διακοπές, τώρα αν μπορούμε, ναι, να πάμε διακοπές ή όχι. Και πολλά άλλα μηνύματα θα διαβάσουμε στη συνέχεια της εκπομπής, όταν βρούμε τον χρόνο. Βέβαια, χθες είχαμε, δεν ξέρω αν πήρες χαμπάρι, ωραίες εκδηλώσεις στην Κωνσταντινούπολη.
1: Τι ωραίες, Γιώργο.
0: Φαντασμαγορικές.
1: Καλά τώρα, φαντασμαγορικές. Ο Ερντογάν πήγε μέσα στην Αγία Σοφιά, άρχισε να διαβάζει το Κοράνι. Κάνανε σόου με ντρόουν, με προβολές πάνω σε ιστορικά μνημεία.
0: Ναι, ναι.
1: Είπε ότι αναπαράσταση της άλωσης και τα λοιπά.
0: Ναι, είπε ότι εκείνη την ημέρα το κακό, το φως έδιωξε το σκοτάδι από την πόλη.
1: Ναι.
0: Τι άλλο είπε, ότι...
1: Ότι σώσαμε την Κωνσταντινούπολη, ναι. Κάποιοι δεν θέλουν να το χωνέψουν, λέει αυτό. Ναι,
0: τη σώσανε.
1: Ναι, σου λέω τι λένε τώρα. Ότι ξυνόμαστε, έγραφε ο τύπος μέσα στην εβδομάδα.
0: Σωστά.
1: Ξύνονται οι Έλληνες.
0: Πυροτεχνήματα, ναι.
1: Ξύνονται και τρώγονται.
0: Πρωτοσέλιδα, τα πρωτοσέλιδα λες τώρα.
1: Ναι, και ετοιμάζουν, βέβαια, για να μην ξεχνιόμαστε, για το μεγάλο αυτό που περιμένουμε, είναι αυτό το νομοσχέδιο, το νέο νόμο περί γαλάζιας πατρίδας, δηλαδή ουσιαστικά γκρίζες ζώνες. Με νόμο πια.
0: Ναι, του τουρκικού κράτους, βέβαια, εντάξει, που δεν έχει διεθνή ισχύ, αλλά εν πάση περιπτώσει θα είναι ένα όπλο στη φαρέτρα τους. Και επίσης είχαμε και ένα περιστατικό φοβερό. Δεν ξέρω, ένα βίντεο που δώσανε όλα μαζί τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, που δείχνει την προπαγάνδα της Τουρκίας, γι' αυτό το λέω, με ένα περιστατικό που είχε συμβεί πριν από 6 μήνες στο Φαρμακονήσι. Αυτοί το παρουσίασαν σαν σημερινό και έκαναν και το άσπρο μαύρο, ότι οι Έλληνες λιμενικοί απειλούσαν τον Τούρκο ψαρά με όπλα, κάτι που δεν προέκυπτε σε καμία περίπτωση, έτσι. Όλο αυτό κάτι δείχνει.
1: Κάτι δείχνει, και μην τυχόν έχουμε τα χειρότερα μέσα στο καλοκαίρι, δηλαδή να έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι. Ο κύριος Κώστας Ιφαντής είναι στην παρέα μας για να τα συζητήσουμε, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Ναι. Έτσι, να μας δώσετε λίγο τα φώτα σας και αν σας προβληματίζουν ή αν νομίζετε ότι κάπου το πάει η Τουρκία.
0: Και bye-bye ήρεμα νερά, έτσι. Bye-bye ήρεμα νερά που λέγαμε.
2: Καλημέρα.
0: Προφανώς
2: οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, ακόμα και όταν τα νερά ήταν λάδι, θα λέγαμε, πάντοτε είναι μια εύθραυστη, πολύ εύθραυστη κατάσταση και ατμόσφαιρα. Γιατί τα προβλήματα παραμένουν, δεν λύνονται, η συμπεριφορά της Τουρκίας είναι αυτή που είναι, εν πάση περιπτώσει το ξέρουμε. Δυστυχώς δεν έχει καταστεί δυνατόν να υπάρχει πρόοδος που θα μας επέτρεπε να είμαστε αισιόδοξοι. Κοιτάξτε, καλά, τώρα δεν θέλω να σχολιάσω το ζήτημα των γιορτών στην Αγία Σοφιά και την επέτειο της άλωσης της πόλης. Αυτό είναι ένα αφήγημα που έχει γίνει για τον Ερντογάν και για όσους και όσες τον ακολουθούν, σχεδόν ταυτωτικό. Και βεβαίως αγγίζει τα όρια του Κίτσι, είναι πάρα πολύ ενοχλητικό, αλλά τι να κάνουμε... Μπορεί να κάνει κανείς πολλά πράγματα. Μακάρι να έμεναν μόνο σε αυτό.
1: Επειδή δεν μένουν μόνο σε αυτό, εσείς πιστεύετε ότι όλα αυτά που κάνουν είναι μια προσπάθεια του Ερντογάν να ξεφύγει από τα εσωτερικά προβλήματα που είναι τεράστια σε οικονομικό επίπεδο? Τεράστια.
2: Εντάξτε, δεν θεωρώ ότι είναι κυρίως είναι αυτό. Έτσι, η Τουρκία ψάχνει εδώ και αρκετό καιρό κάποιο τρόπο να αντιδράσει σε ελληνικές πρωτοβουλίες. Δηλαδή αυτό θα πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Η Τουρκία όλο το προηγούμενο διάστημα, τα τελευταία 3 τουλάχιστον 4 χρόνια, έχει ευνηδιαστεί από το πώς κινείται η Ελλάδα σε ολόκληρη την περιοχή, ενοχλείται, για να χρησιμοποιήσω μια μετριοπαθή έτσι, έκφραση, ενοχλείται πάρα πολύ από τις συνεργασίες και τις συμμαχίες που έχουμε χτίσει, ιδιαίτερα βεβαίως η σχέση μας με το Ισραήλ στην Τουρκία σε κάποιους κύκλους προκαλεί πραγματικά υστερία, και βεβαίως ό,τι έχει γίνει στο Αιγαίο με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Ελλάδος, κυρίως ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Δεν είχε, κατά την άποψή μου, δεν είχε τίποτα άλλο να κάνει παρά μόνο αυτό που περιμένουμε να κάνει, δηλαδή ένα εσωτερικό νομοθέτημα το οποίο θα αποτυπώνει με αυτόν τον τρόπο τις πάγιες τουρκικές θέσεις, αυτές τις οποίες τα τελευταία χρόνια ονομάζουμε γαλάζια πατρίδα. Τώρα οι πληροφορίες που έρχονται από την Άγκυρα και οι διάφορες διαρροές, όπως ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά, είναι αντικρουόμενες. Ξεκινήσαμε με ένα μπαράζ έτσι πολύ επιθετικών διαρροών, μαξιμαλιστικών, και έχουμε φτάσει σε μια αναμονή βεβαίως του νομοθετήματος, έχουμε φτάσει στο νομοσχεδίο, έχουμε φτάσει σε μια αναδίπλωση, όπου τώρα ακούμε ότι δεν θα υπάρχει ούτε χάρτη, θα υπάρχει ούτε λεπτομέρειες, θα υπάρχουν ούτε 152 νησιά, θα υπάρχουν, θα δούμε τι από όλα ισχύει.
1: Συγγνώμη, ο τουρκικός τύπος πάντως γράφει άλλα πράγματα. Ο τουρκικός τύπος μέσα στην εβδομάδα έγραφε ότι το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας περιλαμβάνει τις γκρίζες ζώνες, ότι πολλά νησιά η Τουρκία θα τα θεωρεί πλέον τουρκική κυριαρχία και ούτω καθεξής.
2: Να δούμε. Επισήμως δεν έχουμε κάτι τέτοιο και ελπίζω να μην έχουμε κάτι τέτοιο, γιατί ακόμα και αν δεν παράγει τίποτα σε επίπεδο διεθνούς δικαίου, το να έχεις ένα νομοσχέδιο που να λέει ότι αυτά τα νησιά είναι τουρκικά, είναι ένα ποιοτικό άλμα ακόμα και από τις γκρίζες ζώνες, όπου η Τουρκία έλεγε απλώς δεν ξέρουμε σε ποιον ανήκουν, ελάτε να συζητήσουμε. Αν είναι έτσι τα πράγματα, επαναλαμβάνω, τότε στείνεται ένα σκηνικό όχι απλώς επιστροφής στην ένταση, την παραδοσιακή ελεγχόμενη ένταση στο Αιγαίο, αλλά δημιουργούνται προϋποθέσεις μείζωνος κρίσης. Ελπίζω ότι δεν θα φτάσουμε.
1: Πάντως υπάρχουν πληροφορίες και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, πρέπει να σας πω, και ήδη από χθες το βράδυ, όπου λένε ότι και η Αθήνα δεν τα αφήσει έτσι, δηλαδή προετοιμάζει τη δική της απάντηση, και είναι πολύ πιθανό, εάν φτάσουμε εκεί, δηλαδή τον Ιούνιο, και έχει αυτές τις αναφορές μέσα το νομοσχέδιο του Ερντογάν κτλ., τότε και η Αθήνα να προχωρήσει επισήμως πια στην ανακήρυξη θαλασσίων πάρκων στο Ανατολικό Αιγαίο και στο Ανατολικό Αιγαίο.
2: Ναι, νομίζω σήμερα το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής έτσι. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε η Αθήνα θα αντιδράσει, δεν μπορεί να μην αντιδράσει, και θα πρέπει η αντίδρασή μας, κατά την άποψή μου, να είναι τέτοια ώστε να μην χρεωθούμε εμείς μια στρατιωτικοποίηση της έντασης. Αν αυτό ισχύει, δηλαδή η οριοθέτηση, η ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων, τότε αυτό είναι ένα πολύ καλό βήμα για την διεμβόληση αυτού που πάει να κάνει η Τουρκία. Δηλαδή παραμένουμε σε ένα επίπεδο τέτοιο, συγκεκριμενοποιείται μια νομική διαφορά, θα είναι λάθος κατά την άποψή μου εμείς πρώτοι να κλιμακώσουμε σε επίπεδο στρατιωτικό, έτσι, γιατί αυτό θα είναι αυτό που ίσως επιθυμεί η Τουρκία. Αλλά πολλές φορές δεν μπορείς να αποφύγεις.
0: Βέβαια, το ερώτημα είναι ότι μετά από μια παραδεδαμένη περίοδο ήρεμων νερών, γιατί επιλέγει αυτή τη χρονική στιγμή η Τουρκία για να σηκώσει ξανά τους τόνους? Είναι ενδεχομένως λόγω των προβλημάτων με την αντιπολίτευση, είναι για εσωτερική κατανάλωση, είναι κάτι άλλο που δεν γνωρίζουμε ή δεν φανταζόμαστε?
2: Είναι και αυτό, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εξυπηρετεί και κάποιες εσωτερικές σκοπιμότητες, αλλά το βασικό δεν είναι αυτό. Το βασικό νομίζω είναι το πώς η Τουρκία αντελήφθη, πως προσέλαβε όλα αυτά τα οποία έγιναν το τελευταίο διάστημα, την αποστολή των Πάτριων στην Κάρπαθο. Όλα αυτά προκαλούν εκνευρισμό. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Νομίζω ότι εάν όντως επιβεβαιωθούν όλα αυτά τα οποία διαραίουν στον τουρκικό τύπο, όπως είπα και νωρίτερα, τα πράγματα. Φαντάζομαι όμως ότι στο εσωτερικό εδώ, στην Αθήνα, όσοι και όσες ήταν εναντίον των ήρεμων νερών, τώρα θα επιχαίρουν να επιστρέφουν.
0: Είναι ακόμα μια κίνηση στη γεωστρατηγική παρτίδα Σκάκη που παίζεται εδώ και δεκαετίες στην περιοχή. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Κώστας Ιφαντής. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή δύναμη.
1: Η Πέρσα Μπόλια μας ενημερώνει ότι στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος Νέας Φιλαδέλφειας, υπάρχει συνεργείο καθαρισμού στην αριστερή λωρίδα και καθαρίζει την εισίδα και στο σημείο, τώρα από αυτή την ενέργεια, υπάρχει μποτιλιάρισμα. Είναι από τα Σεπόλια μέχρι το σημείο πάνω
0: μέχρι
1: εκεί,
0: μέχρι
1: τη Νέα Φιλαδέλφεια. Και μας έχει ενημερώσει, έχει στείλει μήνυμα, μας έχει πάρει ο φίλος μας ακροατής, ο κύριος Ηλίας, και τον ευχαριστούμε πολύ. Οπότε προσοχή στο... Αυτά τώρα τα κάνουν οι πρωί, δεν έχω καταλάβει.
0: Εντάξει, κοίτα, τώρα είναι τριήμερο, αυτό είναι μια σωστή ενέργεια. Πρέπει κάποια στιγμή να καθαριστεί και η νησίδα, θα δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα εννοείται, αλλά αυτό είναι απαραίτητο να συμβεί. Δεν είναι, και είναι μια, έχουν επιλέξει μια μέρα που ο κόσμος υποτίθεται φεύγει.
1: Ναι.
0: Τα χρειάστα να περιορίσουμε και ό,τι.
1: Εντάξει, προσοχή τώρα, γιατί είναι και δρόμος ταχείας κυκλοφορίας. Λοιπόν. Προφανώς θα υπάρχουν εικόνες εκεί, θα προειδοποιήσεις. Το μποτιλιάρισμα είναι για λίγο.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια ανάσα να επιστρέψουμε να δούμε τι γίνεται με τις AI κάμερες. Ερχόμαστε.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Ε, και αυτή, και την προηγούμενη, και την προπροηγούμενη, και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόνισουνα!
6: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
14: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
15: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
13: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.

0: Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το Day Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο dei.gr/fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
1: Λοιπόν, για κάτι που μας αφορά και εμάς, κύριε Πιταρά, καθώς οι άνδρες μεγαλώνουν, είναι συχνό να εμφανίζονται ενοχλήσεις που σχετίζονται με το ουροποιητικό σύστημα και τον προστάτη, όπως η συχνοουρία, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ανακαλύψτε το φυτικό συμπλήρωμα διατροφής Προσταζάν της κορυφαίας ελβετικής εταιρείας A. Vogel, με εκχύλισμα φρέσκου Σάο Παλμέτο, που συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία του προστάτη και του ουροποιητικού συστήματος και στη φυσιολογική αναπαραγωγική λειτουργία. Η καθημερινή λήψη του Προσταζάν έχει ευεργετική δράση στη βελτίωση της άνεσης και της ποιότητας ζωής των ανδρών. Το Προσταζάν δεν περιέχει γλουτένη, λακτόζη και ζάχαρη και είναι συμβατό με ομοιοπαθητική αγωγή. Θα το βρείτε σε φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
0: Υπέροχα.
1: Να το έχεις και αυτό στο νου σου.
0: Πραγματικά νομίζω μερικές διαφημίσεις είναι κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
1: Γι' αυτό το
0: βάλατε. Δηλαδή, και το ότι επιλέγουν εσένα να το πεις, τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Άνθρωπε μου, γι' αυτό το βάλα στην εκπομπή σου.
0: Οι διαφημίσεις πρέπει να είναι βιωματικές.
1: Βιωματικές.
0: Ο άνθρωπος που τις λέει πρέπει να το νιώθει αυτό.
1: Εννοείται.
0: Να έχει προσωπικά αυτά, δηλαδή αλλιώς τι νόημα έχει.
1: Εννοείται.
0: Και μπράβο σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θάλος λέει: ρε παιδιά, τι θα γίνει με τους αγώνες που κλείνουν για ώρες στους δρόμους μας στα νότια? Την προηγούμενη φορά δεν μπορέσαμε να βγούμε από τα σπίτια μας. Έλεος λέει: ας βρουν κάποιο μέρος να μην μας ζαλίζουν κάθε λίγο. Ο Σούλης: καλημέρα παλικάρια, το αδιαχώρητο πανικός χαμός στο λιμάνι του Πειραιά. Και λέει μετά: άνεργοι επιδηματούχοι και φτωχοί κλαψιάριδες φεύγουν για τα νησιά του Αιγαίου. Και κλείνει: βάλε φόρους Μητσοτάκη. Άσε μας ρε Σούλη δηλαδή. Τι θες να κάτσουμε να κλειστούμε στα σπίτια μας να κλαίμε? Θα διασκεδάσουμε και μια φορά το χρόνο.
0: Ναι, μια φορά το χρόνο.
1: Οι άλλοι, εμείς δεν διασκεδάσουμε καμία.
0: Ελάς. Αυτό θα φωνάζεις τώρα από εδώ και πέρα.
1: Ελάς.
0: Λοιπόν, δίνουμε ραντεβού 10 παρα 20 τηλεόραση του Sky με τους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς και καλά να είμαστε αύριο το πρωί. 7 με 9 Sky 100,3 ραδιοφωνική Δεκατιανή.
1: Να περάσετε φανταστικά, υπέροχα, καταπληκτικά και θα τα πούμε στη συνέχεια στις 9:40 στην τηλεόραση. Καλή δύναμη.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Star FM 933.

0: Πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δεν σε δω μια μέρα.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία εξοπλισμού, colocation hosting, πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Φιλοξενία ιστοσελίδων, web hosting, μετάδοση πολυμέσων, media streaming.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Εφαρμογές ιστού Google, Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας, reseller hosting.
2: Frictoria Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com
6: Star FM 933.
7: Star FM 93,3.
8: Κωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Η ώρα είναι 9.

0: στο ύψος του Φίξ, το ρεύμα προς τη Γλυφάδα, θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 9.30 το πρωί, όπως και στο τμήμα μεταξύ της Συγκρού και μέχρι το Ελληνικό. Στην παραλιακή λεωφόρο Αθηνών Σουνίου, οι ρυθμίσεις αφορούν το διάστημα 8.30 με 2 από τη λεωφόρο Καλυβίων μέχρι και το Σούνιο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Σεπόλια μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, λόγω εργασιών στην αριστερή λωρίδα. Σε ισχύ θα είναι έως τη 1 το μεσημέρι απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών στις εξόδους των εθνικών οδών για τη διευκόλυνση των εκδρομέων του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος. Από χθες η τροχιά βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι βαθιά απογοητευμένες από την απόφαση του εφετείου Πειραιά να απελευθερώσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, ηγέτη και εγκέφαλο της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, υπογραμμίζει το State Department σε νέα γραπτή ανακοίνωσή του. Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Γιωτόπουλο στη φυλακή, τονίζεται στην ανακοίνωση. Πρώτη μέρα πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τους υποψήφιους των πανεγκελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν στο μάθημα των νέων ελληνικών, το οποίο είναι μάθημα γενικής παιδείας. Στα 100 ευρώ αυξάνεται από σήμερα το πρόστιμο για όσους δεν έχουν επικυρωμένο εισιτήριο την απαραίτητη κάρτα μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για τους δικαιούχους μειωμένου κομίστρου το πρόστιμο ορίζεται στα 50 ευρώ. Τα νέα μέτρα αφορούν μετακινήσεις σε λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και τρόλεϊ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς η χθεσινή διόρυση σκέψη στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου ολοκληρώθηκε χωρίς τελική απόφαση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα υπογράψει συμφωνία με την Τεχεράνη μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέξεθ, τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν τεράστια αποθέματα όπλων και είναι παραπάνω από ικανές να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Σε ηλικία 70 ετών έφυγε χθες από τη ζωή ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του Νίκου Σταγαρά ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του, έγραψε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Συλληπιτήρια ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία, όπως επίσης υπουργοί και βουλευτές του κόμματος, καθώς και οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Απολογούνται σήμερα το πρωί οι υπόλοιποι 10 κατηγορουμένοι από την Κρήτη, από τους συνολικά 22, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
3: Αυτό. Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Η θερμοκρασία από 18-29 βαθμούς, η ανεμία ασθενής μέχρι 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης, προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 28 βαθμούς. Η ανεμία και εδώ ασθενής. Γενικότερα στη χώρα, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τεπειρωτικά το μεσημέρι-απόγευμα. Οπότε, στην Ήπειρο, τη Δυτική Στηριά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη στο Αιγαίο θα πλέον από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν έντες 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στα δυτικά θα είναι ασθενής. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα περιοδικά θα φτάσει 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και την Δευτέρα ο καιρός γενικά έφυρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι-απόγευμα στα περιοδικά, οπότε θα εκλωθούν και λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως όμως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα περιοδικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
5: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
6: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
5: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
6: Εννοείται.
5: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
6: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ. υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Ασπόρτος Άλτε.
2: Χορηγός ΔΕΗ.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ σήμερα το πρωί σε περιοχές των νοτιών προαστίων της Αττικής λόγω διεξαγωγής ποδηλατικού αγώνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε οδικούς άξονες των Δήμων Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Κροπίας Αρωνικού και Λαβρεωτικής. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος, οι ρυθμίσεις

0: Παίρνει ο αγέρας στην κραυγή να την ταξιδέψει στις ράχες των αετών, να την πάει ψηλά στα καμπαναριά της Δύσης, να την ακούσουν στον ύπνο τους όσοι την εγκατέλειψαν αβοήθητη τη βασιλεύουσα, να τρομάξουν. Όσους δεσφάζουν τους κρατάνε αιχμαλό τους, σε παιδιά και γέροντες οι μάχερα πευθυαλίπητοι. Τους άλλους, όσους δεν φέρνουν αντίσταση, τους δένουν με ρυσίδες και σχοινιά, χέρια και πόδια τον ένα με τον άλλον, και τους τραβάνε μαζί τους, αφού πρώτα κορέσουν επάνω τους τα αιμοβόρα τους ένστικτα. Κόρες φιλτισένιες, ανέγγιχτες, και παιδόπουλα τρυφερά, σφαδάζουν ανυπεράσπιστα στα χέρια τους. Κι άλλοι πέφτουνε σε πηγάδια, όσοι προφταίνουν να σωθούνε, γιατί ο θάνατος των πηγαδιών προτιμότερος από τον άθλιο εξευτελισμό στα χέρια τους. Απόσπασμα από το βιβλίο της Μαρίας Λαμπαδαρίδου Πόθου «Πήραν την πόλη, πήραν την».
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής έχει σχέση με την γεωπολιτική και την γεωστρατηγική, αλλά θα μας πάει σε κάποιους αιώνες πίσω. Γι' αυτό λοιπόν ζήτησα από τον Κωνσταντίνο Φίλη να μην είμαστε παρέα, για να φιλοξενήσω στην συχνότητα του ΣΚΑΙ 100,3 και στο περιεχόμενο αυτής της εκπομπής έναν άνθρωπο ο οποίος είναι συνάδελφός μου, αλλά τα τελευταία πολλά χρόνια έχει προσθέσει και έναν άλλον δρόμο επαγγελματικής διαδρομής. Είναι στην αναζήτηση της ιστορίας ως ένας ιστοριοδήφης και συγγραφέας βιβλίων τα οποία βασίζονται σε ιστορικά γεγονότα. Σήμερα κυρίες και κύριοι γυρίζουμε νοητά στο 1453 και θα συζητήσουμε όχι πια την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τα γεγονότα που ήδη ξέρουμε, αλλά πάνω σε ένα υποθετικό ερώτημα: μπορούσε να αποφευθεί η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τον Μωάμεθ? Ήδη στην εφημερίδα Καθημερινή, κυρίες και κύριοι, φιλοξενήθηκε μια σελίδα αφιερωμένη σε ένα βιβλίο που πρόσφατα έχει κυκλοφορήσει με τον τίτλο «Η άλωση και η τραγωδία της Κωνσταντινούπολης». Είναι αγγλική έκδοση, φαντάζομαι κάποια στιγμή θα μεταφραστεί και για το ελληνικό κοινό, του καθηγητού Αντώνη Καλδέλη, το περιεχόμενο του οποίου βιβλίου θα το χρησιμοποιήσουμε, φίλες και φίλοι, στην σημερινή μας συζήτηση. Ο κύριος Καλδέλης είναι καθηγητής κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου. Λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καθώς θα συζητούμε με τον καλεσμένο μας που είναι ο δημοσιογράφος, ερευνητής, συγγραφέας Πέτρος Κασιμάτης, θα ακούμε και αποσπάσματα από αφήγηση με τη φωνή του αείμνηστου Γιάννη Φέρτη σε εκπομπές αφιερώματα του ραδιοφώνου του Sky, πάντα σχετικά με την επέτειο της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης. Αγαπητέ, θα μου επιτρέψετε, επειδή έχω 40ετή γνωριμία με τον συνομιλητή μου, να μιλήσουμε στον ελληνικό. Θα μου το επιτρέψετε αυτό, γιατί δεν θα ταιριάζει κιόλας και ο ποιητικός. Καλημέρα, αγαπητέ Πέτρο Κασιμάτη.
2: Καλημέρα, Άρη. Ο ελληνικός είναι ο αριθμός των εφιών, έτσι λένε. Λοιπόν, ας σταθούμε σε αυτό και ας μιλήσουμε και για τα 600 χρόνια μοναξιάς, αυτά που, που βιώνουμε, αλλά και αυτό που είπες, το κρίσιμο δημοσιογραφικό ερώτημα. Θα μπορούσε να αντέξει η πόλη υπό κάποιες συνθήκες? Βέβαια, μετά αν δεν γράφεται η ιστορία, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι αν ο Σουλτάνος Μωάμεθ ήταν λιγότερο αποφασιστικός ή ο Χαλίλ Πασάς περισσότερο πιστικός.
1: Ότι ποιος είναι ο Χαλίλ Πασάς?
2: Είναι το δεξί χέρι του Μωάμεθ, ένας άνθρωπος που φαίνεται ότι τον είχε προσεγγίσει ο μέγας λογοθέτης, ο πρωθυπουργός δηλαδή τότε του Βυζαντίου, ο Λουκάς Νοταράς, και ήταν ένας άνθρωπος που χαρακτηρίστηκε από τους Οθωμανούς αργότερα ότι ήταν προδότης, γι' αυτό και του έκοψαν το κεφάλι. Αυτός προσπαθούσε να πείσει τον ίδιο τον Σουλτάνο ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να πολιορκηθεί η Κωνσταντινούπολη, όλες οι άλλες προσπάθειες έχουν αποτύχει, θα καταγράψει στο βιογραφικό του ο Σουλτάνος μια αποτυχία και πρέπει να αποσυρθεί. Αυτά βέβαια γίνονταν και κατόπιν οικονομικής έτσι χρηματοδότησης, ναι, από τον
1: ανταλλαγμάτων, ανταλλαγμάτων και χρηματισμού.
2: Λένε ότι έφταναν με έναν τρόπο που, ναι, τα ψάρια και τα φορτία των ψαριών στους χώρους που ήταν ο Χαλίλ Πασάς έφταναν και ήταν φορτωμένα με Κωνσταντινά τα χρυσά μέσα. Απ' την άλλη πλευρά, αν η Βενετσιάνικη Αρμάδα είχε αποβλέψει 15 μέρες νωρίτερα, αν ο Πάπας δηλαδή είχε φροντίσει να στείλει τα πλοία του για να βοηθήσουν την πόλη, τα πράγματα μπορεί να είχαν, ναι, αλλάξει.
1: Ή αν υπήρχε και ένας δεύτερος Τζουστινιάνη, ας πούμε.
2: Βέβαια, αυτό είναι το κορυφαίο και το, ναι, πολύ σημαντικό.
1: Λέει, το γράφει και ο κύριος Καλδέλης αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι, ήταν ο πιο σημαντικός ξυφομάχος του 15ου αιώνα. Ήταν υπερασπιστής πόλεων. Είχε ελληνική παιδεία, γεννήθηκε στοιχείο, ομηρική παιδεία και ήταν ο καλύτερος, θα λέγαμε, στρατηγός που αναλάμβανε την υπεράσπιση πόλεων που βρίσκονταν υπό απειλή.
1: Ναι. Ο κ. Χαδέρης λέει επίσης ότι ήταν και αντίπαλος των Βενετσιάνων, δηλαδή οι Γενοάτες
2: ναι,
1: με τους
2: Βενετσιάνους. Ήταν γενοατικής καταγωγής,
1: βέβαια. Οι Γενοάτες με τη Βενετία είχαν κόντρα για το ποιοι θα είναι οι κυρίαρχοι δύναμοι.
2: Στην ναι. θάλασσα, βέβαια.
1: Ακριβώς.
2: Από την άλλη πλευρά, βέβαια, ναι. και κάτι άλλο σημαντικό, αν είχε παντρευτεί ο Κωνσταντίνος. Αν δηλαδή προλάβαινε να εισακούσει και να λειτουργήσουν όλα αυτά οι εισηγήσεις του
1: Φρατζή. Να κάνει γάμο με τη Δύση όμως, με νύφη από τη Δύση.
2: Με νύφη από τη Δύση. Ναι. Είχαν ευοδοθεί προσπάθειες να έρθει η πριγκίπισσα Μίριαμ της Γεωργίας με 600 τοξότες. Ω συνοδεία που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αυτοί ένα πολύ σημαντικό έτσι ανάχωμα. Από την άλλη πλευρά, την Άπολη, μία πριγκίπισσα. Ο Κωνσταντίνος όμως ήταν ερωτευμένος με την Άννα Νοταρά. Και δεν μπορούσε να πουλήσει την ψυχή του. Και ήταν σε ένα μεγάλο δίλημα. Έπαιξε και αυτό ένα ρόλο, να δούμε και την ανθρωπογεωγραφία.
1: Τώρα, βέβαια, το κεντρικό θέμα είναι η ενωτική και η ανθενωτική. Έτσι, πάνω εκεί είναι ο καμβάς ο μεγάλος. Δηλαδή, υπήρχε το κόμμα το δυτικόφιλο και το κόμμα που έλεγε ότι καλύτερα το Οθωμανικό φακιόλιο, α πούμε. Από την Διάρα
2: την Παπική. Βέβαια. Αυτή ήταν μια πολύ έντονη και πιεστική προσπάθεια.
1: Αντιπαράθεση.
2: Ο Κωνσταντίνος προσπάθησε, αν και το είδαμε τις προηγούμενες μέρες, να συλλειτουργούν Λατίνοι, ενωτικοί, ανθενωτικοί, να βρίσκονται δηλαδή στην ίδια εκκλησία, να έχουν επαφές, να έχουν αυτά. Αλλά ήταν τέτοιο το κλίμα που ήταν πολύ αργά πλέον.
1: Η Δύση την εγκατέλειψε την Κωνσταντινούπολη. Νομίζεις.
2: Την εγκατέλειψε. Αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, θα μπορούσαν να είναι ακριβείς στις ημερομηνίες, βλέποντας τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Οι γαλέρες άργησαν να έρθουν.
2: Υπήρχαν βέβαια άνθρωποι που ήταν πιστοί στον αυτοκράτορα. Μην ξεχνάμε ότι ένα βενετσιάνικο πλοίο έφυγε λίγες μέρες πριν για να δει αν υπάρχουν τα άλλα πλοία. Και μετά, γνωρίζοντας την κατάληξη, ότι αργούσαν να φανούν, επέστρεψε πάλι, γύρισε. Στο Βόσπορο.
1: Ναι. Τώρα, όλα αυτά εσύ είναι ένα προϊόν έρευνας και ετοιμάζεις κάτι για να, έτσι, να καταλάβουμε πώς προέρχονται όλα αυτά τα στοιχεία, η συγκέντρωση όλων αυτών των δεδομένων.
2: Θα βγει ένα βιβλίο μαγικού ρεαλισμού, θα έχει έντονα έτσι όλα αυτά τα ιστορικά στοιχεία από ένα χαμένο χειρόγραφο, αυτό βρέθηκε στο Άγιον Όρος και αναφέρεται σε μία εκστρατεία των Κρητών, οι οποίοι μετά από κάλεσμα του αυτοκράτορα ήρθαν να βοηθήσουν την πόλη, την υπεράσπιση της. Και ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν πάθει πολλά δεινά στο βιό τους. Και το μόνο που τους ενδιαφέρει πλέον ήταν η εκδίκηση. Πέντε πλοία έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη, είχαν πληροφορίες, στοιχεία και αποδεκάτησαν ή απομάκρυναν με πολλούς τρόπους τους πειρατές στο Αιγαίο. Στην Προποντίδα βρήκαν μια ισχυρή αντίσταση από 60 πλοία του Οθωμανικού στόλου. Τα κατατρόπωσαν. Το ένα βυθίστηκε και μπήκαν άρι στην Κωνσταντινούπολη, μπήκαν στη θάλασσα του Μαρμαρά σε σχήμα σταυρού. Το ένα πλοίο ήταν μπροστά, το άλλο πίσω, το άλλο αριστερά, το άλλο δεξιά. Είναι μια χολιγουντιανή εικόνα αυτή. Αν τη δούμε από ένα σημερινό ντρόουν από ψηλά. Μπήκαν λοιπόν με αυτόν τον τρόπο και τους υποδέχτηκε ο ίδιος ο αυτοκράτορας με όλους τους επισήμους και τους άρχοντες και τιμητικά τους έδωσαν τους τρεις πύργους που υπήρχαν στα θέατρος για να τύχει, από τα οποία μπορούσαν να ελέγχουν και να βλέπουν τα πάντα. Είναι λοιπόν οι αυτόπτες μάρτυρες της άλωσης. Βλέπουν τα πάντα. Βλέπουν την άλωση, βλέπουν την πτώση του Ιουστινιάνη, βλέπουν.
1: Και εκεί πάνω στείνει τον καμβά, εσύ τώρα επιμιλούν οι δύο πάπυροι, ας πούμε.
2: Έχουμε πολλούς πάπυρους, οι οποίοι έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους. Είναι ο πάπυρος της πραγματικότητας, που ποτέ δεν τον έφερναν οι αγγελιοφόροι στα σωστά πρόσωπα. Είναι ο πάπυρος της αμφιβολίας. Είναι ο πάπυρος της ένωσης, που θέλει να ενώσει
1: τη Δύση και
2: τη Δύση και να το λύσει μέσω ενός γάμου που θα έκανε ο Κωνσταντίνος.
1: Και την Κωνσταντινούπολη.
2: Ήταν μια αλληλουχία και γι' αυτό είναι πολύ τιμητικό για μένα που από το Πανεπιστήμιο UNAM του Μεξικού, Βυζαντινολόγοι όπως η Μαρία Φερνάντα Γκαλάρο, λέει ότι η πένα του συγγραφέα είναι ευκίνητη όπως τα βέλη. Και το βιβλίο είναι αριστουργηματική ταινία. Αυτό γράφει, είναι κορυφαία βυζαντινολόγος η Γκαλάρντο και τα παραθέτω αυτά διότι ένα μεγάλο κομμάτι του βιβλίου μεταφράστηκε ήδη στα ισπανικά και τους ενδιαφέρε πάρα πολύ. Είχαμε και Ισπανούς κοντά στον αυτοκράτορα την ώρα της άλωσης.
1: Θα τα κουβεντιάσουμε αυτά λεπτομέρως. Απλώς θα να δώσω ένα περίγραμμα πρώτα απ' όλα. Πραγματικά έχεις δίκιο ότι αν είχαμε ένα Hollywood στη διάθεσή μας, θα το τροφοδοτούσαμε με πολύ ωραία σενάρια, πρώτα απ' όλα από την περίοδο τη μεγάλη των χιλίων χρόνων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
2: Όπως είπε κάποιος Άρη.
1: Που αργότερα ονομάστηκε Βυζαντινή, τότε ήταν
2: η Ρωμαίων Πολιτεία.
1: Η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ναι.
2: Και δεν μπορείς βέβαια 11 αιώνες να τους συμπυκνώσεις σε δύο γραμμές. Τι να πεις. Έχουμε μάθει στη δημοσιογραφία να λέμε τα πάντα με λίγες λέξεις, αλλά 11 αιώνες δόξας και ιστορίας είναι πολύ δύσκολο. Να τα συρρυκνώσεις όλα
1: και
2: αυτά.
1: Ευκαιρία εδώ να κάνουμε μια υπόμνηση στην αείμνηστη Ελένη Γλύκα Τζιαρβελέρ, η οποία τόνισε τη σημασία του Βυζαντίου, γιατί το Βυζάντιο από τη Δύση, από την δυτική ιστοριογραφία, είχε αδικηθεί, δεδομένου ότι θεωρεί το συνώνυμο του Μεσαίωνα, ότι δεν ήταν συνώνυμο της προόδου. Αντιθέτως, και πανεπιστήμια υπήρχαν και ακριβώς. Πολιτισμός υπήρχε, δεν ήταν μόνο δηλαδή η θρησκευτική τέχνη, αντιθέτως ήταν μέρος μιας βυζαντινής αναγεννήσεως όλο αυτό το περιβάλλον το αυτοκρατορικό των χιλιοντών και της κοινωνίας και κυρίως της Κωνσταντινούπολης που ήταν η Μητρόπολης για χίλια χρόνια, η Νέα Υόρκη της εποχής για χίλια χρόνια. Ένα πολύ συνταρακτικό πράγμα να το σκεφτεί κανείς για το πόσο είμαστε οι άνθρωποι σαν κουκίδα μέσα στη διάρκεια του χρόνου και τι σημαίνουν 11 αιώνες. Ακόμη και το εξής, διαβάζοντας και εγώ αυτή τη σελίδα στην Καθημερινή που έλεγε τον καθηγητή κύριο Καλδέλη, και αν ακόμη δει κανείς το 1453 που είναι πια μια περίοδος παρακμής, ας πούμε έτσι, δηλαδή τα τελευταία 50 χρόνια κτλ. Αν πάμε 3 αιώνες πίσω από το 1453, η αυτοκρατορία λάμπει, αλλά είναι 300 χρόνια. Μπορούμε να φανταστούμε εμείς σήμερα την παρουσία μας τι θα πει 300 χρόνια πίσω, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την έννοια του χρόνου, ας πούμε, και να ανοίξουμε αυτό το πράγμα σε 11 αιώνες. Φοβερό, είναι συγκλονιστικό.
2: Αν ανατρέξει ναι. Άρη κανείς και στο σχολικό πρόγραμμα της μαθητείας, τα παιδιά δηλαδή που πήγαιναν στα σχολιά εκείνης της εποχής, τι μάθαιναν, θα εκπλαγείς ευχάριστα βλέποντας αυτό το πλούτο. Αστρονομία, μαθηματικά, όμηρο, μια σειρά γραμματιών πολύ σημαντικών, μουσική, μελωδίες, μια απίστευτη γνώση επίλεκτων στοιχείων ενός παρελθόντος, ενός ένδοξου παρελθόντος και πολιτισμού. Και μάλιστα πριν από λίγους μήνες, αν θυμάσαι, τι έγινε στη Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη, στο Ζωγράφιο, μαζεύτηκαν όλα τα ελληνικά σχολεία από όλο τον κόσμο και απότισαν φόρο τιμής στη μεγάλη μας ποιήτρια την Κική Δημουλά. Και έγινε πριν λίγους μήνες. Πού έγινε? Στη Κωνσταντινούπολη. Όλα τα ελληνικά σχολεία επέλεξαν αυτή την πόλη. Την πόλη των πόλεων. Τα λέω σε ένα που είναι πολύ ένα σωστά, αποτύπωμα πολύ ισχυρό στη ζωή σου.
1: Και βιωματικός. Ναι, γιατί να πω ότι αυτό που στη συνέχεια γίνεται στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας, ότι στην καρδιά της πρωτεύουσας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας η Ρωμιοσύνη, ο Ελληνισμός, mm-hmm. με τους μεγιστάνες της εποχής, κτίζει σχολεία για την εκπαίδευση των παιδιών. Όλα αυτά τα σχολεία, το Ζάπιο, το μεγάλο του γένου σχολείο που προϋπήρχε, αλλά αργότερα το Ζωγράφιο, το κεντρικό, ακόμη και τα τοπικά, ενώ τα δημοτικά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που κτίζονται σε κάθε ενορία των Ρωμιών που ζουν εκείνη την εποχή, μιλάω για το 19ο και αρχές του 20ου αιώνα, η Κωνσταντινούπολη έχει 300.000 Έλληνες, Ρωμιούς. Αργότερα έρχεται η πολιτική των Τούρκων για την εκδίωξη, όμως πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η εκπαίδευση πάνω στην οποία, σε συνδυασμό με την πίστη και με τη γλώσσα, κρατιέται η Ρωμιοσύνη παρά τα χρόνια της υποδούλωσης από το 1453 και μετά. Αυτά όλα πρέπει να διδάσκονται με έναν τρόπο στη δική μας παρούσα εκπαίδευση, για να μπορούν να γίνονται όχι με μια προγονολατρεία, αλλά για να γίνεται κατανοητό το νόημα όλης αυτής της ιστορίας. Η ιστορία παράγει νοήματα. Αυτά πρέπει να τα διδαχθούμε.
2: Ο ορισμός της παράδοσης είναι τα επιλεκτά στοιχεία παρελθόντων πολιτισμών και η ενσωμάτωσή τους με το σύγχρονο. Σήμερα δηλαδή να μάθεις ότι ο Ιουστινιάνης, στη μεγάλη του κόντρα που είχε με τον Λουκάνο Ταρά, τον πρωθυπουργό του Βυζαντίου τότε, τον αποκαλούσε Αλάστορα. Αλάστορ στον Όμηρο, που είναι καταγεγραμμένο, είναι ένας δαίμονας της εποχής, δηλαδή χρησιμοποιούσε ομηρικές εκφράσεις με ελληνική παιδεία. Δηλαδή
1: γιατί είχαν κόντρα αυτοί οι δύο?
2: Είχαν κόντρα γιατί πίστευε ότι ήταν μιας άλλης αντίληψης. Ήταν και αυτός σε διαφορετική οπτική από αυτήν του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ο Λουκάς Νοταράς. Πρώτον, ήθελε να έρθει πιο κοντά με τους Τούρκους, προτιμούσε δηλαδή την τουρκική κατοχή.
1: Ο Νοταράς.
2: Ναι. Ήθελε να διασώσει και την τεράστια, την αμύθιτη περιουσία του και γι' αυτό δεν την διέθεσε, δεν την ξόδεψε ποτέ στο αίτημα του αυτοκράτορα, που έφτανε στο σημείο να μπαίνει στις εκκλησίες και να λιώνει τα ιερά σκεύη προκειμένου να πληρώσει τους μισθοφόρους ή να πληρώσει τις ανάγκες. Η ένδυα ήταν πολύ έντονη εκείνες τις 54 μέρες, αλλά και σε προγενέστερο χρόνο. Γιατί ο αυτοκράτορας, ξέρεις, ακόμα και τα διάσημα που φορούσε, το στέμμα που φορούσε, δεν ήταν από πέτρες πολύτιμες και ακριβές, ήταν από γυαλάκια. Γι' αυτό έβαζαν τους ειδικούς απεσταλμένους των ξένων κυβερνήσεων, Οθωμανούς και άλλους, να βρίσκονται σε μια απόσταση, ώστε να μην διακρίνουν αν τα διαδήματα και όλα αυτά είναι αληθινά. Όταν λοιπόν παντιοτρόπος του ζήτησε ο παλαιολόγος να δώσει ένα μέρος της περιουσίας του ή να δανείσει την αυτοκρατορία, εκείνος αρνήθηκε ή βρήκε άλλους λόγους κτλ. Και όταν τα πρόσφερε αυτά αμέσως μετά στο Μωάμεθ, μετά την άλωση, εξοργισμένος ο Σουλτάνος του είπε: «Δεν τα έδωσες στον αυτοκράτορά σου που τα ζήταγε εν αγωνίως και τα δίνει σε μένα?» Και τον αποκεφάλισε.
0: «Την πόλη δεν μπορώ να σου την παραδώσω. Ούτε εγώ, ούτε κανείς άλλος από τους κατοίκους της. Για την κοινή απόφαση όλοι να πεθάνουν υπερασπίζοντάς την, και κανένας από εμάς δεν θα λυπηθεί τη ζωή του.» Με αυτά τα λόγια απάντησε ο τελευταίος αυτοκράτορας στο Σουλτάνο Μεχμέτ το δεύτερο, που του είχε στείλει μήνυμα να παραδώσει την Κωνσταντινούπολη και να φύγει με όλο το αρχοντολόι.
1: Λοιπόν, εσύ στην προσπάθειά σου αυτή για να ετοιμάσεις αυτό το καινούριο θέμα, το βιβλίο σου, στην ερώτηση που έψαξες απαντήσεις, εάν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, εάν δηλαδή μπορούσε να προστατευτεί η Κωνσταντινούπολη, πήγες σε κάποιες πηγές, διερεύνησες?
2: Βέβαια, διερεύνησα όλους
1: αυτούς. Και εκτός ελλαδικού χώρου και εκτός Κωνσταντινούπολης, δεδομένα.
2: Δεν έμεινα μόνο στα Οθωμανικά αρχεία, αλλά κινήθηκα στο Φρατζί οπωσδήποτε, που είναι πολύ σημαντικός. Έλαβα υπόψη μου και τον Μπάρμπαρο, είδα και κατέγραψα και αυτά που έλεγε και ο Κουρτόβουλος και όλοι οι άλλοι, που εντάξει ελέγχονται όλα αυτά γιατί γράφτηκαν αργότερα, αρκετά χρόνια μετά, αλλά έμεινα κυρίως στον Γρατζή. Από εκεί και πέρα υπάρχει και η μυθοπλασία, υπάρχουν και πολλές άλλες λεπτομέρειες όσον αφορά και τους συμφωνάριους. Οι συμφωνάριοι είναι οι χειριστές του Υγρού Πυρός, οι οποίοι είχαν και το σαρδόνιο νερόνιο χαμόγελο την ώρα που πατούσαν τα πλήκτρα. Το σημαντικό που με εντυπωσίασε πολύ ήταν και οι λαγουμιτσίδες. Αυτοί δηλαδή που και στη μία πλευρά και στην άλλη έσκαβαν τους υπονόμους, και οι Βυζαντινοί μαζί με τον διάσημο τότε για την εποχή μηχανικό Γκραντ έβαζαν τεράστια βαρέλια με νερό και έβλεπαν τις δονήσεις που παλόταν το νερό από το σκάψιμο που γινόταν κάτω από τη γη. Οπότε τότε αντιλαμβανόντουσαν τι ακριβώς συμβαίνει, σε ποιο συγκεκριμένο κομμάτι μπορεί να σκάβουν οι αντίπαλοι, και ερχόντουσαν οι συμφωνάριοι με το Υγρό Πυρ για τα περαιτέρω.
1: Γράφει ο κ. Καρδέλης ότι το κανόνι, η βομβάρδα, που είναι και το προηγμένο όπλο εκείνης εποχής,
2: το πρώτα απ' όλα, πρόγραμμα της εποχής.
1: Ακριβώς, το οποίο αυτό το όπλο παράγει έναν ήχο που με τον άκουσμα της εκρήξεως τρομάζει τους ανθρώπους που δεν ξέρουν από ήχους σκληρούς εκείνα τα χρόνια. Αλλά βρίσκει ο Μωάμεθ ένα κομμάτι του τείχους το οποίο από κάτω έχει επισφαλές υπέδαφος, γιατί περνάει κάποιο ποτάμι, υπάρχει μια κοιτή.
2: Η αλήθεια είναι ότι τα θεοδοσιανά τείχη είχαν προβλήματα. Ήταν παλαιά τείχη, ήταν σαθρά σε διάφορα σημεία, και χρησιμοποιούσαν οι Οθωμανοί τους τριγωνικούς κανιοβολισμούς. Δηλαδή έριχναν στην αρχή του τριγώνου στο πάνω σημείο και στα δύο άλλα σημεία της βάσης του τριγώνου. Γινόταν η μία βολή εδώ και μετά δύο βολές εδώ. Αυτό πολλαπλασίαζε, ήταν ένας πολλαπλασιαστής ισχύος.
1: Που γκρέμιζε κομμάτι.
2: Λένε, και αυτό είναι ακριβές βέβαια, ότι ο Ουρβανός που ανακάλυψε, ο μηχανικός δηλαδή αυτός, ο Ούγγρος, που ανακάλυψε το κανόνι, ότι έπρεπε μετά από λίγες ώρες να μείνει για 4-5 ώρες χωρίς χρήση, σε αχρηστία, προκειμένου
1: να γίνει
2: απόψυξη. Γι' αυτό έριχναν και νερό, το έτριβαν με πανιά κτλ.
0: Βγήκε ο ήλιος, φώτισε καλά. Πάψανε να φαίνονται οι αστραπές των κανονιών. Μαύροι καπνοί ανέβαιναν στα στεριανά τυχιά κοντά στην κοιλάδα του λύκου. Καπνοί από μπαρούτι και ξύλα που καίγονταν, από θιάφη, από πίσα. Σταματήσανε τις προσευχές και κοιτάξαν πάλι πέρα. Στα τυχιά, όπου κοιμάτιζαν οι σημαίες της αυτοκρατορίας, της Γένοβας, της Βενετιάς. Όσο ανέμιζαν οι χριστιανικές μπανδιέρες, η πόλη ήταν άπαρτη. Αν πέφταν, τα μάτια τους στερέψαν από δάκρυα. Τώρα πια κοιτούσαν τα τυχιά χωρίς να κλαίνε. Τις μπανδιέρες της αυτοκρατορίας, της Γένοβας, της Βενετιάς, ώσπου κάποια στιγμή και οι δυο τους νιώσανε την καρδιά τους να σταματάει μέσα στα στήθια τους. Εκεί στα τείχη του Θεοδόσιου, πάνω σε έναν πύργο, εκεί που πρώτα ανέμιζε η σημαία της αυτοκρατορίας, κοιμάτιζε η κόκκινη μπανδιέρα του Μωάμεθ. Απόσπασμα από το βιβλίο του Γεώργιου Φραντζή και Νικολό Μπάρμπαρο, «Η πόλη σε άλλο».
1: Σταματούμε εδώ να κάνουμε το διάλειμμα, αγαπητέ Πέτρο Κασιμάτη, και συνεχίζουμε αμέσως το επόμενο μισό ώρα.

0: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night. All night.
3: Central και
7: φύγαμε.
8: All day.
6: All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ευκόλυνση των εκδρομένων του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος. Από χθες η τροχιά βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι βαθιά απογοητευμένες από την απόφαση του εφετείου Πειραιά να απελευθερώσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, ηγέτη και εγκέφαλο της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, υπογραμμή στο State Department σε νέα γραπτή ανακοίνωσή του. Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή, τονίζεται στην ανακοίνωση. Πρώτη μέρα πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων εξετάζονται στο μάθημα των νέων ελληνικών. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς η χθεσινή σύσκεψη στο Λευκό Οίκο ολοκληρώθηκε χωρίς τελική απόφαση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα υπογράψει συμφωνία με την Τεχεράνη μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Άγρια επίθεση από τον πρώην γαμπρό του δέχτηκε χθες το βράδυ 67χρονος μέσα στο σπίτι του στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα ο άντρας να καταλήξει. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
3: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Πένθυμος ερχόταν ο αχός από τις καμπάνες που χτυπούσαν μέχρι το αντέρισμα που πολεμούσαν ακόμη οι αντριωμένοι. Πένθυμες και οι φωνές που σπάραζαν και λέγανε τα τρία λόγια μοναχά που σήμαιναν το τέλος. Πήραν την πόλη. Πήραν την. Ο Λάσκαρης ζήγωνε τον αυτοκράτορα. Τον ζήγωνε πολεμώντας, ενώ στο νου του σχηματίζονταν εικόνες φευγαλαίες, εικόνες φρίκης. Έβλεπε, καθώς εσκότωνε τους Τούρκους, γυναίκες τρομαγμένες να τρέχουνε σαν μπαλαβές, έχοντας την αγκαλιά τους τα παιδιά τους, να τρέχουνε και να ξεφωνίζουνε το κακό που πλάκωσε στη βασιλεύουσα. Πήραν την πόλη, πήραν την. Έβλεπε γέροντες με κάτασπρα μαλλιά και γένια, γονατιστούς μπροστά στα εικονοστάσια των σπιτιών τους, να δέονται στο Χριστό, στην Παναγιά τη μάνα του, στον πλάστη τους, να κάνει ακόμη και τούτη τη στιγμή το θαύμα του. Έβλεπε τις προσευχές να κόβονται απότομα μπροστά στα εικονίσματα από το θάνατο που ερχότανε με μια σπαθιά. Πήραν την πόλη, πήραν την. Η θρήνη λες κι είχαν σκεπάσει την κάθε φωνή της μάχης. Ο Λάσκαρης πολεμούσε σαν να βρισκόταν σε έναν κόσμο βουβό, σε έναν κόσμο ονείρου, που μόνο τούτες οι λέξεις ακουγόντουσαν. Πήραν την πόλη, πήραν την. Απόσπασμα από το βιβλίο του Γεώργιου Φραντζή και Νικόλο Μπάρμπαρο, «Η πόλη σε άλλο».
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Σήμερα θυμόμαστε την άλωση της Κωνσταντινούπολης που συνέβη πριν από 573 χρόνια. Είμαστε στην 573η επέτειο αυτού του θλιβερού γεγονότος, της αποφράδος ημέρας, όπως έμεινε στην ιστορία και ενεγράφει στο θυμικό του ελληνισμού. Φιλοξενούμε σήμερα στο ραδιοθάλαμο τον δημοσιογράφο, ερευνητή και συγγραφέα Πέτρο Κασιμάτη, προκειμένου να συζητήσουμε μία διάσταση ενός μεγάλου γεγονότος γεωπολιτικής σημασίας όπως αυτού που συνέβη τότε, δηλαδή της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης από τον Σουλτάνο Μωάμεθ. Είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός για την ιστορία της ανθρωπότητας, δεδομένου ότι η Κωνσταντινούπολη, πρωτεύουσα επί χίλια χρόνια της Βυζαντινής, όπως ονομάστηκε στη συνέχεια, αυτοκρατορίας, δηλαδή της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, πέφτει στα χέρια των Τούρκων, οι οποίοι έχουν εισβάλει στην Ανατολή από το 1071 με την μάχη του Μαντζικέρτ, και αρχίζει από τότε η εξάπλωση φυλών που έρχονται από την Κεντρική Ασία και πιάνουν χώρο στην Ανατολία, στα σύνορα δηλαδή της τότε Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η δίσδυσή τους θα γίνει συντοχρόνο, θα φτάσουν προηγούμενες οικογένειες, να το θέσω έτσι, να καταλήξουν στη δημιουργία των Οσμανίδων, από τους οποίους Οσμανίδες προκύπτει ο πολιορκητής Μωάμεθ και κατακτητής Μωάμεθ. Έχουν προηγηθεί και άλλες προσπάθειες αλώσεως της Κωνσταντινούπολης, αλλά αυτός που το κατορθώνει τελικά είναι ο νεαρός Μωάμεθ, ο οποίος, επειδή ακριβώς δεν έχει ναυτική δύναμη δική του υποσύσταση πριν από κάποιους αιώνες αυτοκρατορική οικογένεια, ο ίδιος επιλέγει να εισβάλλει στην Κωνσταντινούπολη μέσω της ξηράς. Δηλαδή, ας φανταστούμε ότι μέσω του πέραν του σημερινού, από το Σταυροδρόμι, ανεβάζει με μια κατασκευή τα πλοία, τα οποία τα ρίχνει εντός του κερατίου κόλπου και παρακάμπτει έτσι την μεγάλη αλυσίδα που έκλεινε τον κεράτιο κόλπο ακριβώς στην είσοδό του, εκεί που σήμερα βρίσκεται η περίφημη γέφυρα Γαλατά. Ας φανταστούμε ότι η γέφυρα Γαλατά ήταν η αλυσίδα που απέκλειε τον κεράτιο κόλπο. Στην απέναντι πλευρά του κερατίου κόλπου, στην δυτική πλευρά, βρισκόταν και το παλάτι, αλλά με την αλυσίδα προστατευόταν από τα πλοία τα οποία κατέβαιναν το Βόσπορο για να βγουν στην Προποντίδα και από εκεί μέσω των Δαρδανελίων στο Αιγαίο. Αυτή είναι μια πολύ σύντομη περιγραφή. Πέτρο Κασιμάτη, καλημέρα.
6: Καλημέρα. Και πάλι τιμούμε τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και τιμούμε την διάθεσή του να ξεπεράσει τα όρια.
5: Να θυσιαστεί επί της ουσίας.
6: Γιατί όμως, γιατί έτσι κι αλλιώς, και ο Ράνσιμαν το λέει, ότι ό,τι αν είχε γίνει, ακόμα και αν είχε παντρευτεί ο Κωνσταντίνος και έρχονταν 600-700 τοξότες να συνδράμουν τον Ιουστινιάνη, αν ερχόντουσαν τα πλοία του Πάπα, αν συνέβαιναν άλλα γεγονότα και ήταν λιγότερο αποφασιστικός ο Μωάμεθ, αν η μητέρα του δεν τον έπειθε τόσο, η Μάρα, οι χριστιανοί, να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια, σε μια δεκαετία θα είχαν αλλάξει πάλι τα πράγματα. Θα είχε γίνει δηλαδή μια δεκαετία το πολύ,
5: να
6: θα
5: μπορούσε
6: να καθυστερούσε
5: δηλαδή
6: την άλωση.
5: Ναι. Άρα το ισχυρό ποιο ήταν.
6: Ο Κωνσταντίνος, ναι, ήξερε λοιπόν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σωθεί η πόλη. Ναι. Ήταν 7.000. Ναι. Και από τους 7.000.
5: Οι υπερασπιστές του Ιουστινιάνη, λοιπόν.
6: Και ήταν φρουρά πόλη. Δηλαδή οι 700 ήταν μαζί με τον Ιουστινιάνη, από τους 700 οι 300 ήταν οι κατάφρακτοι. Η επίλεκτη δύναμη του. Αυτή ήταν που. Αλλά τι ήθελε να κάνει. Ήθελε να σωθεί στους αιώνες και το κατάφερε. Η αφήγησή του, Άρη. Ήθελε να σώσει την ψυχή του. Και να σωθεί αυτή η αφήγηση ότι όταν είσαι σε ένα τέτοιο τόπο 11 αιώνων,
5: στέκεσαι στον προμαχώνα και παλεύεις.
6: Και διατηρήθηκε αυτή η δόξα, αυτή η φήμη.
5: Και τα τείχη αυτά έδιναν την αίσθηση και δίνουν την αίσθηση μεταφορικά, για να καταλάβουμε τι σημαίνει. Εμείς το χρησιμοποιούμε μεταφορικά σήμερα, η έννοια στέκομαι στον προμαχώνα. Ήταν ακριβώς τα τείχη, τα ψηλά και η οργάνωση, η αμυντική της Κωνσταντινούπολης από αιώνες, μετάφρο μπροστά κτλ.
6: Όπου δόθηκαν φοβερές μάχες, διότι υπήρχαν μυστικά τούνελς που έφευγαν κάποιοι και κατάσκοποι πολλές φορές μεταμφιεσμένοι για να πάνε στα στρατόπεδα του Σουλτάνου, αλλά και άλλοι κατάφρακτοι του Ιουστινιάνη για να δώσουν μάχες. Μάλιστα υπάρχει και στο βιβλίο μου μια έτσι καταγραφή που την αγαπώ πολύ, που ξαφνικά ανοίχτα από το στρατόπεδο του Σουλτάνου φεύγει ένας Οθωμανός με το άλογο του, μάλλον μεθυσμένος όπως έλεγαν εκεί, στα τείχη, και αρχίζει και φωνάζει μπροστά στη θάλασσα, ή θα σε κατακτήσω ή θα με κατακτήσεις εσύ. Και γελούσαν οι υπερασπιστές της πόλης λέγοντας ότι αυτός είναι ένας ερωτευμένος, μεθυσμένος, και έβαζαν στοιχήματα πόσες βουρδουλιές θα φάει την επόμενη μέρα από τον Σουλτάνο για το ατόπιμά του. Όπως ο τοξότης ο Αρμένιος λοιπόν στόχευε εκείνη την ώρα, και ο Κάρχας, ο αρχηγός των Κρητών, του λέει: τώρα μάλλον είμαστε εκτός βουλής. Λέει: τον έχω, μπορώ να τον χτυπήσω, αλλά του λέει: άστον. Και τον άφησε. Άρα. Την επόμενη μέρα οι κατάσκοποι τι έμαθαν, ότι ήταν ο ίδιος ο Σουλτάνος, ο οποίος είχε τρελαθεί με όλη αυτή την κατάσταση και είχε πει ότι εννοούσε όχι καμία ερωμένη γυναίκα, αλλά εννοούσε την ίδια την πόλη. Ή θα με κατακτήσεις, Κωνσταντινούπολη, ή θα σε κατακτήσω εγώ.
4: Δεν φώναζαν όμως μόνο οι Τούρκοι, φώναζαν και οι Χριστιανοί, και τα σημαντρά τους χτύπαγαν σαν δαιμονισμένα, και φωνές πρακτικές καλούσαν όποιον μπόραγε να κρατήσει ένα όπλο να έλθει πάνω στα τείχη να βάλει μπρος τον Τούρκο το κορμί του. Στα τείχη, φωνάζαν οι άνθρωποι. Στα τείχη, στα τείχη, βροντούσανε τα σήμαντρα και τρέχαν οι καλόγεροι και οι καλογέρισες, οι γυναίκες και τα παιδιά που τρέμαν από τον άγριο φόβο τους και κουβαλούσαν πέτρες και σαγίτες και τόπια και μολύβια να έχουν οι υπερασπιστές να σκοτώνουν τους Τούρκους, τους γενίτσαρους που διαβόλια αληθινοί δεν έλεγαν να σταματήσουν τις επιθέσεις τους. Μόνο ορμούσαν συνέχεια πάνω στα παλούκια και σκαρφανώνανε τις σκάλες και κρεμίζονταν κατά γης και σκότωναν και σκοτωνόντουσαν, πάντα ουρλιάζοντας, πάντα δονώντας τον αγέρα με τις επικλήσεις των Αλλάχ και των Μωάμεθ, τον μόνο του προφήτη. Ούρλιαζαν πάντα οι Τούρκοι, φωνάζανε και βλαστημούσαν οι χριστιανοί, χτυπούσανε τα σήμαντρα και οι καμπάνες, βροντούσαν και οι μπομπάρδες, χάλαγε ο Θεός την πλάση. Και ο ήλιος που βγήκε χαροπός από την Ανατολή κρύφτηκε σε ένα σύννεφο να μην βλέπει τη συμφορά, το θάνατο των αντριωμένων που δεν λέγαν να λυγίσουν. Απόσπασμα από το βιβλίο του Γεώργιου Φραντζή και Νικόλο Μπάρμπαρο, «Η πόλη σε άλλο».
5: Άρα κάτι που θα έσωζε την Κωνσταντινούπολη έπρεπε να είναι κάτι πιο ισχυρό και όχι απλώς μια κατάσταση που εν πάση το θες έδινε και άλλα 10 χρόνια ζωής. Το πιο ισχυρό ποιο ήταν, επί της ουσίας, να παραδοθεί η Κωνσταντινούπολη στη Δύση, να παραδοθεί στον Πάπα. Με την έννοια πια, δηλαδή να ζητηθούν, γιατί υπήρξε μια σοβαρή διάσταση με εκείνους που έλεγαν να ενωθούμε και με τους άλλους που έλεγαν όχι και ήταν οι ονομαζόμενοι ανθενωτικοί. Άρα για να ερχόταν η μεγάλη υπεράσπιση της Δύσης να συγκρουστεί με τον νεαρό Μωάμεθ, θα έπρεπε να δοθούν περισσότερα εχέγγυα.
6: Τα ανταλλάγματα, ναι,
5: και τα ανταλλάγματα ήταν πολύ μεγάλα.
6: Θα ήταν μεγάλα, αλλά έχω την αίσθηση ότι μέσα σε ένα οικονομικό έτσι, περιβάλλον θα μπορούσαν αυτά να ανταλλαγούν. Δηλαδή στα θέματα της ναυσιπλοείας, στα θέματα των φόρων, οι Ενωάτες, οι Ενετοί, όλοι αυτοί.
5: Έχεις την άποψη δηλαδή ότι έπρεπε να γίνει αυτή η σύγκληση με τη Δύση?
6: Ναι, δεν υπήρχαν πολλά περιθώρια γιατί όλες οι άλλες περιοχές, το δεσπότο του Μιστρά, το δεσπότο της Υπήρου, τα θέματα στην Καπαδοκία και στις άλλες περιοχές, στην Τραπεζούντα και
5: τα θέματα με την έννοια των περιφερειών.
6: Των περιφερειών είχαν αποκοπεί από τον Οθωμανικό στρατό και δεν μπορούσαν να συνδράμουν και να βοηθήσουν. Είχαν κατακτηθεί, αλλά βρίσκονταν υπό ένα καθεστώς απειλής. Αν ήταν ανοιχτή αυτή η διαβλή, θα μπορούσαν να συνδράμουν αυτές οι δυνάμεις και να αλλάξει η εικόνα. Και βέβαια, αν μπορούσαν μια εβδομάδα, 10 μέρες, δηλαδή να αποτύχανε και αυτή η τελευταία προσπάθεια, θα είχε εγκαταλείψει την προσπάθεια ο Σουλτάνος. Θα είχε επιστρέψει πίσω στην Αδριανούπολη. Θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Και βέβαια, το μεγάλο όπλο της εποχής, όπως είπες και εσύ, Άρη, ήταν το όπλο του Ουρβανού, η βασιλική, αυτό το μεγάλο κανόνι δηλαδή, που για την εποχή ήταν κάτι απίστευτο. Λένε ακόμα ότι ήταν υπεύθυνο και για τις πολλές αποβολές γυναικών, λόγω του θορύβου, λόγω της έντασης αυτής.
5: Συμπληρωματικά με αυτά που λέει ο κύριος Κασιμάτης, κυρίες και κύριοι, όπως συνηθίζουμε σε αυτήν την εκπομπή και το κάνουμε πράξη, είναι ότι να συνοδεύουμε τον προφορικό λόγο με τον γραπτό λόγο. Κυκλοφορεί λοιπόν από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Οξφόρδης, Oxford University Press, βιβλίο του καθηγητού Αντώνη Καρδέλη με τον τίτλο «Κυρίες και κύριοι, η άλωση και η τραγωδία της Κωνσταντινούπολης». Είναι στην αγγλική γλώσσα αυτό το βιβλίο. Επαναλαμβάνω, μπορείτε να το βρείτε, ήδη υπάρχει στα βιβλιοπωλεία που πραγματεύεται ακριβώς αυτό το θέμα και μάλιστα έδωσε και μια συνέντευξη στον δημοσιογράφο Σάκη Ιωαννίδη. Ο συγγραφέας δημοσιεύτηκε πριν από κάποιες Κυριακές στην εφημερίδα Καθημερινή με τον τίτλο «Η άλωση δεν ήταν αναπόφευτη. Αν το 1453 υπήρχαν περισσότεροι πολεμιστές στο πιο ευάλωτο σημείο των τειχών της πόλης αποσιωπητικά».
6: Ακόμα και αν υπήρχε ο ίδιος αριθμός, ο πολύ μικρός αριθμός, Άρη, αλλά να μην είχε τραυματιστεί ο Ιουστινιάνης, τα πράγματα σαφέστατα θα είχαν γύρει την πλάστιγγα προς την πλευρά των Ελλήνων.
5: Πώς τραυματίζεται ο Ιουστινιάνης?
6: Από ένα θράψμα της μπορμπάδας του Ουρβανού. Κατ' άλλους υπήρχε και δεύτερο πλήγμα από κάποιο βέλος σε ένα σημείο της ομοπλάτης. Βλέπει ότι χάνει τον κόσμο, η ψυχολογία του είναι τέτοια που βλέπει ότι δεν υπάρχει σωτηρία με όλα αυτά που συμβαίνουν. Είχαν γίνει και διάφορα άλλα. Για παράδειγμα, είχε πάρει τα κανόνια από την πύλη του Ρωμανού ο Λουκάς Νοταράς και τα είχε μεταφέρει στα θαλάσσια τείχη, σε ένα σημείο που δεν χρειάζονταν. Και αυτό ήταν ο λόγος της έντασης που μέσα στο παλάτι προσπάθησε ακόμα και να τον απειλήσει με το ξύφος του. Είχαν γίνει τέτοια πράγματα.
5: Ο Νοταράς, αλήθεια, ποια είναι η μοίρα του όταν γίνεται η άλωση της πόλης?
6: Παρουσιάζεται στον Σουλτάνο. Ο Σουλτάνος του ζητά τα παιδιά του να παρουσιαστούν μπροστά. Γίνονται διάφορα, τέλος πάντων, διότι έχει και μια ιδιαιτερότητα ο Σουλτάνος όσον αφορά τις προτιμήσεις των επαφών του. Αντιδρά εκείνη την ώρα ο Νοταράς, γίνεται η στοιχομηθεία με τα ποσά, τα αμύθιτα, με τα κωνσταντινάτα, με τα χρυσά, με όλους αυτούς τους θησαυρούς, τον σκοτώνει. Το ίδιο γίνεται μπροστά στα μάτια του με τα παιδιά του. Μια φοβερή ιστορία, ναι. Όπως και άλλα παιδιά, όπως η Θαμάρ. Η Θαμάρ ήταν η σύντροφος του Ιουστινιάνη, ήταν η κόρη του Φρατζή, 20 χρονών. Την πήρε ο Σουλτάνος μετά στο χαρέμι και πέθανε από μια λοιμώδη ασθένεια. Ήταν ένας βαθύς έρωτας που αναπτύχθηκε εκεί.
5: Μεταξύ Ιουστινιάνη και της
6: Θαμάρ. Στη συνέχεια, από τους λίγους που διασώθησαν ήταν ο Φραντζής με τη σύζυγό του, που κατέφυγαν μετά την άλωση σε ένα μοναστήρι στην Κέρκυρα και έζησαν εκεί και κατέγραψε όλη αυτή την
5: πόλη
6: που είχε αναθέσει ο Αυτοκράτορας να γράψει την ιστορία.
5: Είχε κακό τέλος δηλαδή ο Νοταράς, ο οποίος ήταν μεταξύ της παπικής θιάρας, να προτιμήσουμε
6: με τα χρήματα όμως, με πολλά από τα χρήματα αυτά, τα οποία ήρθαν στην κατοχή μετά της Άννας Νοταρά, της κόρης του, της γυναίκας που συνδεόταν με τον Αυτοκράτορα. Αυτή διέφυγε στη Βενετία και με τα χρήματα αυτά διέσωσε Βυζαντινούς πολίτες να ξεφύγουν από τη σκλαβιά, τους εξαγόρασε δηλαδή, και ήρθαν στην Ιταλία και σώθηκαν.
5: Μετά την άλωση παραδίδεται για τρεις μέρες σε λεγασίες η πόλη. Αυτό το δώρο που κάνει ο Μωάμεθ στο στρατό του.
6: Ναι, βέβαια προβαίνουν κυρίως και οι γενίτσαροι σε ακρότητες, σε βιοπραγίες, καταστρέφουν αγάλματα, μπαίνουν στην Αγία Σοφιά, κάνουν διάφορα.
5: Εξανίσταται... Αλλά οι άνθρωποι φαντάζομαι πληττώνουν, δηλαδή οι Βυζαντινοί πολίτες, έτσι.
6: Ναι, εννοείται. Ναι. Εξανίσταται τότε ο Σουλτάνος και διατάσσει την πάυση των λεγασιών για να δουν τι ακριβώς θα γίνει.
4: Είδαν γενίτσαρους να σπρώχνουν μπροστά τους εκατοντάδες ανθρώπους δεμένους με σκοινιά, με μαντήλια, με σαρίκια, με γαλινάρια αλόγων. Γυμνούς σχεδόν ανθρώπους που ολοφύρονταν και ανέβαιναν μέχρι τα ουράνια οι φωνές τους. Είδανε κι άλλους Τούρκους φορτωμένους με τα Άγια Δισκοπότηρα από τις εκκλησιές, κι άλλους που γυμνώναν γυναίκες μέσα στις εκκλησιές. Είδανε άτακτους που είχαν αρπάξει χρυσούς σταυρούς και τους κρατούσαν ψηλά και φώναζαν και ούρλιαζαν και πέρναγαν σαρίκια από πάνω τους για να τους εξευτελήσουν. Είδαν κοπέλες να αλλάζουν χέρια μια, δυο και τρεις φορές, καθώς ο ένας Τούρκος τις γύμνωνε και τις άρπαζε από τον άλλο. Είδαν και μάχες που τρέξε άφθονο το αίμα ανάμεσα σε γενίτσαρους που καυγάδιζαν για λίγους αχμαλώτους. Αντίκρισαν ιερωμένους που προδίνονταν από τα μακριά τα γένια τους, γυμνούς, δεμένους δίπλα σε αμαρτωλές του λιμανιού, σε πόρνες και σε αρχοντοπούλες. Απόσπασμα από το βιβλίο του Κώστα Κυριαζή, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.
6: Οι Κρήτες συνεχίζουν. Από 1500 έχουν μείνει 176 στα τείχη. Οι περισσότεροι ακροτηριασμένοι, σε μια κατάσταση φοβερή. Τους δίνει χάρη ο Σουλτάνος να φύγουν με τις σημαίες τους και με τα όπλα τους και με την εικόνα που τους χάρισε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, που ήταν η εικόνα της Παναγίας, έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Και φεύγουν λοιπόν με τα όπλα τους από την πόλη. Ο αρχηγός τους είναι ακροτηριασμένος, είναι τραυματισμένος βαριά. Τους λέει: αν με πάτε στην Κρήτη σε 10 μέρες που θα φτάσουμε, θα έχω πεθάνει μες στο πλοίο. Αφήστε με στο Άγιον Όρος να ζήσω εκεί και να με περιθάλψουν οι μοναχοί. Πηγαίνει στο Άγιον Όρος και τότε τον πείθει ο γραμματικός της Μονής να αφηγηθεί την ιστορία του. Την αφηγείται και έτσι μένει το χειρόγραφο αυτό για το πώς έγινε, τι ακριβώς συμβαίνει. Και ο κάθε ένας από τους υπερασπιστές της πόλης βλέπει με διαφορετική οπτική εικόνα, όπως βλέπουμε και εμείς σήμερα τα πράγματα. Εσύ τα βλέπεις αλλιώς, ο άλλος τα βλέπει διαφορετικά, τη ροή των γεγονότων. Ο ένας βλέπει ότι ο Αυτοκράτορας έπεσε με αυτόν τον τρόπο. Ο άλλος λέει: όχι, έγινε νωρίτερα. Ο άλλος που είναι στο ίδιο σημείο βλέπει τα πράγματα αλλιώς. Έχουμε λοιπόν και μια αλληγορία μες στο βιβλίο μου, που θα βγει το Σεπτέμβριο από τις εκδόσεις Οξύ. Βλέπουμε λοιπόν μια αλληγορία γεγονότων μαζί με τα στοιχεία μαγικού ρεαλισμού που έχει μέσα. Συνθέτει μια ιστορία απίστευτη, βασισμένη σε αληθινά γεγονότα που δεν έχουν αλλοιωθεί καθόλου. Απλώς προσθέτει βέβαια η ιστορική γραφή και η λογοτεχνία ορισμένα γεγονότα που δεν αλλοιώνουν βέβαια τον ιστορικό καμβά. Αλλά πραγματικά είναι ένα βιβλίο το οποίο το καταχάρηκα, το απόλαυσα, μου άρεσε πολύ. Είναι πολλές φορές αυτό που λέμε ότι το χέρι του δημοσιογράφου ή του συγγραφέα οδηγείται από το Θεό, δεν το γράφει κανείς μόνος του.
5: Μάλιστα, σε ένα θέμα το οποίο μας φουντώνει τη φαντασία, είναι γεγονός. Θα σταθώ λίγο σε αυτό τώρα, το τι είναι αυτό που φουντώνει τη φαντασία μας. Μόλις γίνεται η κατάκτηση, μένει στη λαϊκή φαντασία πρώτα απ' όλα η Κερκόπορτα. Την έψαξε στην Κερκόπορτα.
6: Ναι, λένε όμως.
5: Υπάρχει Κερκόπορτα.
6: Κοίταξε, στις επίσημες αναφορές, και κυρίως αναφέρομαι στο Φρατζή που είναι ο πιο έγκυρος, δεν υπάρχει Κερκόπορτα. Υπάρχει ένας θρύλος. Δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να θέβει. Αν θες να σου μιλήσω με ποσοστά, μπορώ να σου πω κατά 80 με 90% δεν υπάρχει Κερκόπορτα. Κατά ένα 10 με 15% μπορεί να υπάρχει. Και υπάρχει και σε μια Οθωμανική πηγή ότι υπήρχε ένας καλόγερος, ο οποίος γι' αυτό λέγεται και Παπά Καπίση.
5: Η πόρτα του Παπά.
6: Ότι εκείνος την άνοιξε, εκδικούμενος τέλος πάντων το ενωτικό πνεύμα που ήταν κυρίαρχο.
5: Πάντα ενωτικό πνεύμα εννοούμε με τη Δύση ενωτικό.
6: Με τη Δύση ενωτικό. Και να μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ένα οξύμορο σχήμα. Δηλαδή, τι έχουμε. Έχουμε ειδωλολάτρες που είναι στο πλευρό του αυτοκράτορα. Βάνδαλους και Γότθους και άλλους τέλος πάντων από τις βόρειες βαλτικές χώρες που είναι στη φρουρά του αυτοκράτορα.
5: Γερμανικά φύλλα δηλαδή.
6: Έχουμε τον πρίγκιπα Ορχάν που είναι Οθωμανός. Που είναι το μεγάλο χαρτί, το διπλωματικό χαρτί της αυτοκρατορίας, το οποίο χάθηκε βέβαια γιατί έκανε μια λανθασμένη κίνηση ο παλαιολόγος να ζητήσει αύξηση των λίτρων. Γιατί πληρώναν λίτρα οι Οθωμανοί για τον Ορχάν, ο οποίος ήταν διεκδικητής του θρόνου. Ήταν ο επίσημος διεκδικητής του θρόνου. Τον είχαν παραγωνίσει μαζί με τη φρουρά του, τις παλακίδες του και όλους αυτούς. Τους είχε αγκαλιάσει εφιώς σκεπτόμενο το Βυζάντιο. Αλλά στη συνέχεια ανετράπη αυτό. Άρχισαν να μην πληρώνουν οι Οθωμανοί για να δημιουργήσουν πρόβλημα. Έχουμε λοιπόν Οθωμανούς μουσουλμάνους. Έχουμε ειδωλολάτρες. Στην πλευρά του Σουλτάνου έχουμε Ορθόδοξους Σέρβους, οι οποίοι είναι λαγουμιτζίδες, που δουλεύουν για λογαριασμό του Σουλτάνου. Δηλαδή, άνθρωποι άλλης πίστης συνενώνονται και πολεμούν τα αντίπαλα στρατόπεδα. Δηλαδή, μια εικόνα έτσι πολύ περίεργη. Και βέβαια, έχουμε και αποστολές μεταφοράς των Ιερών Κοιμηλίων. Ό,τι απέμεινε από την πρώτη άλωση με τους Φράγκους το 1204, κάποια εναπομείναντα Ιερά Κοιμήλια, λέγεται ότι είναι κάποια κομμάτια από το Ακάνθινο Στεφάνι του Χριστού ή κάποιο καρφί τέλος πάντων.
5: Από τον Τίνο Σταυρό, μάλιστα.
6: Ναι, υπήρχαν κρυμμένα κάπου και κάποια από αυτά.
5: Και αυτά είναι μες στη λαϊκή φαντασία.
6: Μες στη λαϊκή φαντασία. Ότι κάποια μεταφέρθηκαν. Αυτό έχει μια δόση βέβαια αλήθειας για κάποια ιερά σκεύη και αντικείμενα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Άγιον Όρος για να διασωθούν. Αυτό είναι ακριβές. Και τα βλέπουμε και τα βρίσκουμε σήμερα στο Άγιον Όρος.
5: Το πιο χαρακτηριστικό τώρα σε αυτό το σκέλος, στη χωρία της ιστορίας στην πλευρά, είναι ο μαρμαρωμένος βασιλιάς. Δηλαδή, στο λαϊκό θυμικό μένει πάντοτε ότι θα έρθει κάποιος άνθρωπος να απελευθερώσει την πόλη. Η ιστορία του μαρμαρωμένου βασιλιά.
6: Ναι, αυτό
5: ο οποίος θα ξυπνήσει κάποια στιγμή.
6: Ναι. Έγινε στο γεγονός ότι δεν βρέθηκε η σωρός του. Υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενες θεωρίες.
5: Του παλαιολόγου δηλαδή η σωρός.
6: Ναι, ότι κόπηκε το κεφάλι του, μεταφέρθηκε, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα ακριβώς. Πρέπει να στεκόμαστε με απόλυτη ακρίβεια. Άλλωστε, αν υπήρχε κάτι τέτοιο, θα είχε φροντίσει ο Σουλτάνος να το διατυμπανίσει και να γίνει γνωστό και να παραμείνει στους αιώνες. Δεν βρέθηκε λοιπόν μέσα στη σωρό των πτωμάτων. Μην ξεχνάμε ότι τα διάσημα και τα εμβλήματα και όλα αυτά τα έβγαλε ο ίδιος ο Κωνσταντίνος για να μην αναγνωριστεί από τους εχθρούς του και γίνει ο πρώτος στόχος. Και κανείς δεν ξέρει βέβαια τι ακριβώς έγινε με λεπτομέρειες εκείνη την ώρα. Δεξιά του ήταν ο Δαλμάτης, αριστερά του ήταν ο εξάδελφός του, ο Θεόφιλος Παλαιολόγος, κάποιοι εκατόντα αρχή της αυτοκρατορικής φρουράς, οι δύο βάνδαλοι που ήταν μπροστά, που ήταν άνθρωποι της προσωπικής του ασφάλειας. Οι δοκιμαστές είχαν μείνει στο παλάτι. Οι δοκιμαστές ήταν αυτοί που, επειδή υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να δηλητηριαστεί ο αυτοκράτορας, κάτι που ακολουθεί το βέβαια σε όλους τους ηγεμόνες της εποχής, πριν δοκιμάσει τα φαγητά ή το λιτό φαγητό το οποίο είχε απομείνει από τη μαγείρισα του παλαιολόγου, την κυρά Ευδοξία όπως την αναφέρω μέσα στο βιβλίο, υπήρχαν οι δοκιμαστές. Και επίσης δειπνούσε σύμφωνα με την παράδοση, μια παράδοση που είναι πραγματικό γεγονός βέβαια, μάζευαν κάθε φορά που ήταν να δειπνήσει ο αυτοκράτορας 12 ζητιάνους, γιατί πίστευαν τότε στο Βυζάντιο ότι από τα κατώτατα στρώματα της κοινωνικής ζωής μπορεί να ενσαρκώνεται ο Κύριος. Και μέσα στους 12 υπήρχε μια μικρή πιθανότητα να συντρώγει ο αυτοκράτορας μαζί με τον Χριστό. Αυτό πίστευαν τότε. Υπήρχαν πολλοί θρύλοι, πολλές δυσιδαιμονίες. Έλεγαν τον ψαλμό 99 πολλές φορές, έναν ψαλμό τον οποίο τον αναφέρομαι στο βιβλίο. Απ' την άλλη πλευρά υπήρχαν δυσιδαιμονικές τάσεις πολλές, υπήρχαν αστρολογικά φαινόμενα τα οποία ερμηνεύονταν. Μάλιστα, για να γυρίσει την πλάστιγκα της Πυθούς, η γυναίκα που μεγάλωσε το Μωάμεθ, η Μάρα που ήταν χριστιανή, ήταν η γυναίκα του πατέρα του. Αυτή λοιπόν του είπε ότι τα αστρολογικά φαινόμενα σε ευνοούν. Δεν πρέπει να γυρίσεις.
7: Και κάνε τώρα την επίθεση.
6: Πρέπει να γίνει τώρα. Μα λέει ο Χαλίλ Πασάς μου είπε ότι θα είναι ένας ψώος στην ιστορία μου και στη φήμη μου κτλ. Μην τον ακούς. Τα άστρα λένε αυτά, τα αστρολογικά φαινόμενα. Δες τη σελήνη που είναι κόκκινη. Δες τι ακριβώς γίνεται πάνω από την Αγία Σοφιά. Εσύ θα τα καταφέρεις. Εσύ ο μόνος που θα τα καταφέρεις. Και τότε πίστηκε ο Σουλτάνος και είπε: θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο, θα προτάξουμε τις δυνάμεις των γενιτσάρων, αφού αναλωθούν πρώτα οι Βαζιβούκοι και οι άλλοι οι οποίοι θα ταλαιπωρήσουν τους άγρυπνους πια υπερασπιστές, και τελικά το κατάφεραν από ένα ρήγμα του τείχους.
7: Το βιβλίο έχει τίτλο, αυτό που θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο?
6: Υπάρχουν πιθανοί τίτλοι, ένας από τους πιθανούς τίτλους είναι «Ο Εμφύλιος των Παπύρων».
7: Πολύ ωραία.
6: Γιατί οι Παπύροι λένε άλλη ιστορία, υποστηρίζουν άλλα γεγονότα οι άλλοι, μιλούν τα για τα γάνια τα οποία.
7: Αυτό είναι πια με τη φαντασία.
6: Με τη φαντασία,
7: σου,
6: λένε γραμμένο. Κάποιον ωραία. Ψάλμο ή οτιδήποτε ωραία. Άλλο. Μέσα στο μαγικό ρεαλισμό, τον οποίο τον αναφέρουν οι διαπρεβείς βυζαντινολόγοι και από το παρελθόν της Γάνδης και από τα λατινοαμερικάνικα πανεπιστήμια, λένε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι είναι συναρπαστική η γραφή, γιατί είναι αυτό. Και με τιμά πολύ αυτό που λένε. Το θεωρώ πολύ μεγάλη τιμή, γι' αυτό σου είπα ότι το καταχάρηκα πολύ. Και ότι...
7: Χάρηκα κι εγώ τη συζήτησή μας. Εσύ για τη γραφή και εγώ για τη συζήτησή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Πέτρο Κασιμάτη. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, να σας πω το εξής: γίνεται η άλωση και στη συνέχεια ο ιστορικός Κώστας Σταματόπουλος πριν από λίγα χρόνια γράφει ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καπών με τον τίτλο «Η Ρωμιοσύνη της πόλης από το 1453 έως το 1600 και εκεί περιγράφεται πως ανασυγκροτείται από τον Μωάμεθ η Κωνσταντινούπολη που στο μεταξύ έχει αδειάσει λόγω της αλώσεως. Ο κύριος Σταματόπουλος με έχει πληροφορήσει ότι θα συνεχίσει την ανάπτυξη της πόλης και με ένα δεύτερο βιβλίο που έχει ετοιμάσει από το 1600 θα διανύσει δηλαδή τον 17ο αιώνα για την ιστορία πάντα της Κωνσταντινούπολης. Αυτά για σήμερα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, εύχομαι ό,τι καλύτερο στη διάρκεια της ημέρας. Το αυριανό μας ραντεβού στις 9 το πρωί με την οικονομική ιστορία των 200 ετών του ελληνικού κράτους. Ζήνος Ζαμπακίδης, συνεχίζουμε την παράθεση, είμαστε πάντα στην διάρκεια του 19ου αιώνα. Καλή σας ημέρα.

0: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.
1: Το αυριανό μας ραντεβού στις 9 το πρωί με την οικονομική ιστορία των 200 ετών του ελληνικού κράτους. Ζήνος Ζαμπακίδης, συνεχίζουμε την παράθεση. Είμαστε πάντα στην διάρκεια του 19ου αιώνα. Καλή σας ημέρα.

Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος. Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Τα γεγονότα,
7: η ενημέρωση,
6: το χιούμορ,
7: η μουσική,
6: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: www.diplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.diplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
2: Frictoria Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Τα γεγονότα.
6: Η ενημέρωση.
5: Το χιούμορ.
6: Η μουσική.
5: 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

χώρα. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού μόνο 2,78. Και μαργαρίνη fast 225 γραμμάρια μόνο 99 λεπτά.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day.
2: Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού μόνο 2,78. Και μαργαρίνη fast 225 γραμμάρια μόνο 99 λεπτά.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All

0: Central.
1: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day, all night.
2: Central και φύγαμε.
4: All day, all night.
3: All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
5: Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com.
8: Τα γεγονότα.
9: Η ενημέρωση.
8: Το χιούμορ.
9: Η μουσική.
8: 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Star FM 933. Star FM 93,3. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: μεριά σου.
1: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM 93.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι.

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: ασπέζες κι αν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι βαθιά απογοητευμένες από την απόφαση του εφετείου Πειραιά να απελευθερώσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, ηγέτη και εγκέφαλο της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, υπογραμμή στο State Department σε νέα γραπτή ανακοίνωσή του. Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στην φυλακή, τονίζεται στην ανακοίνωση. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου που συνελήφθη για το θανάσιμο τραυματισμό του 67χρονου πρώην πεθερού του στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι χθες το βράδυ έκανε μαζί με τον 67χρονο χρήση ναρκωτικών ουσιών και ότι σε κάποια στιγμή το θύμα έπεσε στο πάτωμα, ο ίδιος επιχείρησε να του προσφέρει βοήθεια. Ο 38χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την επόμενη εβδομάδα, ενώ έως τότε παραμένει υποκράτηση.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
3: Αυτό. Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το τρόπαιο του Champions League διεκδικούν απόψε Paris Saint-Germain και Arsenal. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη και θα αρχίσει στις 7. Στους δεύτερους αγώνες για την ημιτελική φάση της μπάσκετ League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 6 παρα 10 τον Παναθηναϊκό και η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στις 5 και 4. Αν επικρατήσουν οι φιλοξενούμενοι, θα πάρουν την πρόκριση στον τελικό. Την πρώτη θέση στο διεθνές meeting της Κύπρου με άλμα στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά, κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Το πρωτάθλημα handball για τρίτη συνεχόμενη χρονιά κατέκτησε ο Ολυμπιακός.

0: Το τετάρτο τελικό με αντίπαλο την ΑΕΚ, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 31-27.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, η θερμοκρασία από 18-29 βαθμούς, η άνεμη ασθενής μέχρι 4 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 28 βαθμούς, η άνεμη και εδώ ασθενής. Γενικότερα στη χώρα, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα περιοδικά το μεσημέρι-απόγευμα, οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στηριά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη στο Αιγαίο θα πλέον από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν έντες 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στα δυτικά θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα περιοδικά θα φτάσει 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και την Δευτέρα ο καιρός γενικά έθριος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι-απόγευμα στα περιοδικά, οπότε θα εκλωθούν και λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως όμως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα περιοδικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
5: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
6: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
5: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλάρινος.
7: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
8: Τι κάνεις?
9: Καλά, μια χαρά.
8: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
10: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
11: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
12: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Οπα!
13: Άκου Κυριάκο Μητσοτάκη.
14: Λίμου και Ζουλούλου μου, Γιώνα και Καντιφέ μου.
15: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε, δεν ασχολείται κανείς.
16: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
13: Άκου Κυριάκο Μητσοτάκη.
17: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
18: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές, έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
19: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: καλό Σαββατοκύριακο. Καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο την Άνε. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Αλέξης Τσίπρας στην Ελλάς. Όχι του Μιχάλη την Ελλάς, τη δικιά του, πρέπει να το διευκρινίζουμε συνέχεια αυτό, γιατί δεν λέμε η Ελλάς. Άνοιξε θεία από την Ελλάς είμαστε και δεν ξέρεις τι να κάνεις, να κρυφτείς. Τώρα που το σκέφτομαι, πήγε να είναι κρύψου καλού κάπου. Δεν ξέρει τι γίνεται. Θέλω να πω απλώ. Του Αλέξη είναι λίγο πιο επικίνδυνη. Ο Αλέξη μα, ο οποίο εμένα τουλάχιστον και θέλω να πιστεύω και σε εσά, έφτιαξε την εβδομάδα και μπορεί να φτιάξει και το μήνα και το χρόνο, τη δεκαετία. Ό,τι με το καινούριο του κόμμα. Τι έγινε, Αλέξη?
1: Σε περιμένω να φύγεις και πάλι. Μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
0: Καλά, άστο να πάει στο... Δεν μπορεί ο Φουκαράς μπερδεύεται άμα δεν έχει να διαβάζει. Παρουσίαση την Τετάρτη, ελπίζω την είδες, Νίκο.
3: Πολύ λίγο.
0: Πολύ λίγο, λέει, είδα. Είναι, είχαμε τελικό Champions League, έχουμε σήμερα. Να σου πω ότι Δευτέρα τον είδα, λίγο πολύ δεν μπορούσα.
3: Τι τελικό θα δω, βρε.
0: Θα δεις τελικό Champions League και δεν είδες παρουσίαση Τσίπρα.
3: Ναι.
0: Πολύ πιο διασκεδαστικός. Δεν ξέρω πώς θα είναι σήμερα ο τελικός, αλλά αποκλείεται να φτάσει το επίπεδο. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα να σου πω, ξεκίνησε με δύο ηθοποιούς. Ξεκίνησε με δύο ηθοποιούς που δεν είχαν μάθει τα λόγια τους και διάβαζαν εκεί και τα αστεία τους. Κάνανε και καλά αστιάκια, αλλά τα διαβάζανε. Αυθόρμητα. και ήταν αυθόρμητο διάβασμα. Δεν τα λέγανε καλά. Τέλος πάντων, χωρίς πρόβα, πώς να τα πεις καλά. Μετά είχαμε τον Αλέξη μας, ο οποίος τι του κάνανε. Ο Αλέξης μας ο γνωστός είναι πολύ άσχολος και δεν προλαβαίνει καθόλου να μάθει τα λόγια που του γράφουνε στις ομιλίες του. Οπότε πρέπει ο άνθρωπος να τις διαβάζει. Αυτό δεν είναι. Τι περισσότεροι πολιτικοί διαβάζουν. Τι κάνουν οι περισσότεροι πολιτικοί όταν εμφανίζονται έτσι σε κόσμο και τέτοια. Οι πιο παραδοσιακοί και με πιο φτηνές παραγωγές έχουν ένα πόντιουμ και πάνω έχουν τα χαρτιά και διαβάζουν, έτσι. Και σηκώνουν που και εγώ, αλλά διαβάζουν. Βλέπουν τα χαρτιά που διαβάζουν. Οι πιο καλές παραγωγές, στις πιο καλές παραγωγές έχουμε αριστερά και δεξιά δύο που φαίνονται σαν γυαλιά από το κοινό, σαν τζάμια. Αλλά από την πλευρά του πολιτικού προβάλλεται το κείμενο της ομιλίας του. Και έτσι φαίνεται, ενώ μπορεί ταυτόχρονα να διαβάζει, αλλά να φαίνεται ότι κοιτάει και το κοινό του. Τι του κάνουν του Αλέξη μας? Του βάλαν τα μόνιτορ κάτω στο πάτωμα. Και ο Φουκαράς πέρασε όλη την ομιλία κοιτώντας κάτω στο πάτωμα. Νόμιζε ότι τι φοβάται, δεν αργεί, λέω, τι φοβάται, μην του χυμίξουν κατσαρίδες. Μετά είδε ότι τα μόνιτορ είναι κάτω. Εντάξει, το κάνανε για να γελάσουν οι άνθρωποι της παραγωγής. Κάτω τα μόνιτορ τα βάζουμε, να πω, συμβαίνει καμιά φορά. Αλλά μόνο όταν θέλουμε να θυμόμαστε σημεία. Ξέρεις, όταν ξέρουμε τι θέλουμε να πούμε. Και πού και πού, να ρίξουμε και μια ματιά άμα ξεχαστούμε στα κεφάλαια, να πούμε αυτόν που λέμε. Άμα δεν έχουμε διαβάσει καθόλου, άμα δεν ξέρουμε αυτό που θα πούμε γενικώς, δεν βάζουμε κάτω τα μόνιτορ, γιατί έχουμε το θέμα του Αλέξη που ήταν συνέχεια κάτω. Έλεγε και ήταν και μιλούσε από καρδιάς και ήταν κάτω τα μάτια του, στο πάτωμα. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι και οι διοργανωτές θέλουν να γελάσουν. Αλλά ρε, εσείς μην το ξεφτιλίζετε τόσο πολύ. Είναι αρχή ακόμα, μετά τι θα του κάνετε. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ένα πράγμα έλειπε μόνο από την παρουσίαση, από την πρεμιέρα της παράστασης.
4: Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας. Πρόεδρε, έλα! Έλα με φόρα!
0: Έλειπε η Τσαπανίδου. Προσπάθησε η Φουκαριάρα ή του Μασάτου, αλλά ήταν κάπως πιο πίταν ψόφια.
5: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις.
0: Ψόφια. Και επίση δεν ανακοίνωσε καμιά ομάδα, να πούμε. Συνήθως αυτό το λέμε όταν θα πει ονόματα συνεργατών. Όχι, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Οι κειμενογράφοι ήταν πολλοί και δεν είχαν συνεννοηθεί μεταξύ τους. Τι να κάνουμε. Αυτό ήταν και η μόνη, κατά την ταπεινή μου άποψη, το μόνο που μου έλειψε από την πρεμιέρα.
5: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα! Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις.
4: Έλα με φόρα!
0: Κατά τα άλλα, ο Αλέξης μας ήταν αυτός ο υπέροχος Αλέξης, ο αδίστακτος άνθρωπος που μπορεί να πει τα πάντα από αυτά που λέει, καταλαβαίνει το 1/3 με 1/4 περίπου, μπερδεύεται, δεν ξέρει, τέλος πάντων, αυτός ο υπέροχος ταξιδιώτης.
6: Το ταξίδι που ξεκινάμε απόψε και είστε όλες και όλοι εδώ χιλιάδες συνταξιδιώτες, το ταξίδι αυτό που ξεκινά απόψε έχει σκοπό να την αλλάξει την πραγματικότητα και όχι να την περιγράψει.
0: Είναι η κλασική δουλειά της αριστεράς. Έχει μείνει πραγματικότητα, δεν μπορεί να την περιγράψει και την αλλάζει. Λέει τα δικά της. Λέει όχι, δεν είναι αυτό, είναι. Μα είναι κόκκινο το αμάξι. Όχι, το βλέπεις εσύ κόκκινο, είναι άλλο πράγμα. Είναι το κεφάλαιο, διότι το οποίο η αλωτρίωση, ο καπιταλισμός είναι αυτό το ταξίδι. Το ταξίδι χιλιάδες ήταν, δεν ήμασταν πολλοί να πούμε, ήταν 2,5-3 το πολύ. Εντάξει, γι' αυτό τα κάνουν στο Θησίο. Το Θησίο είναι κανένα σταυροδρομάκι. Είναι και χάνε, έχει δέντρα, έχει τέτοια, είναι για να χάνε, να φαίνεται γεμάτο, λέει μικρούλι. Το καημένο, καλά έκανε ο άνθρωπος, σιγά τι έγινε, να πούμε και 2,000 και 3,000 δεν είναι λίγοι. Θα μου πει χωρίς να πληρώσουν εισιτήριο, αλλά τέλος πάντων. Ξεκινά το ταξίδι, δεν έχουμε μάθει ποιος το πληρώνει βέβαια αυτό το ταξίδι. Αυτό είναι ένα θέμα. Αν ακούει ο Αλέξης, ναι, Αλέξη. Εσύ είσαι ασυμβίβαστος αριστερός. Πώς γίνεται να μην είσαι, θες να φέρεις τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να μην είσαι διαφανής, να βγεις να πεις ο τάδε και ο τάδε μου τα σκάνε και οργανώνω. Έχω ιδρύματα, έχω κόμματα, γραφεία στην Αμαλίας. Θέλω να πω, είναι πολλά τα λεφτά, παιδιά, για αυτά που κάνει ο Αλέξης. Δεν είναι ότι. Είναι πολλά, πολλά τα λεφτά. Και καταλαβαίνω ότι θα υπάρχουν άνθρωποι που όσο να είναι θέλουν κάπως να διασκεδάσουν, θέλουν να γελάσουν. Και εγώ δηλαδή, άμα είχα λεφτά πολλά, θα έλεγα να δώσω μερικά μυριάκια στον Αλέξη να γελάω. Και να καμαρώνω στους φίλους μου. Το βλέπετε αυτό το θέαμα. Εγώ το πληρώνω. Οπότε καταλαβαίνω αυτούς που τα δίνουν τα λεφτά, αλλά να μην τους ξέρουμε, ρε παιδί μου. Όχι, ξέρεις γιατί, Αλέξη μου. Γιατί ο κόσμος είναι κακός και σκέφτεται διάφορους επιχειρηματίες, Αλέξη. Και σκέφτεται και συγκεκριμένους. Ο Καρανίκας είπε κιόλας, θα τον ακούσουμε, δεν θυμάμαι. Είπε το Μελισανίδη ο Καρανίκας, ότι του πήρε εφημερίδα. Ότι πήρε την εφημερίδα των συντακτών για να προβάλλει τον Αλέξη. Έτσι είπε. Ο Καρανίκας, φίλος του ήταν. Κολλητός. Ξέρω εγώ. Δεν είναι. Αλλά λέω, Αλέξη, πρέπει να βγεις και να πεις: ορίστε η χρηματοδότησή μας, όλα καθαρά. Εδώ ο κόσμος έρχεται και μας δίνει λεφτά. Με συνδρομές τα κάνουμε όλα αυτά. Δεν είναι κανένας επιχειρηματίας από πίσω να μας τα σκάει. Το λέω, Αλέξη, εγώ γιατί ο κόσμος είναι κακός. Ξέρεις τώρα πώς είναι. Τέλος πάντων, ο Αλέξη, ο οποίος για άλλη μια φορά μιμήθηκε τον Ανδρέα τον Παπανδρέου.
6: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές. Είσαστε όλες και όλοι εδώ, συνεπείς, σε αυτό το ραντεβού.
0: Άμα Αλέξη είναι αυτή που βλέπεις μόνο, δεν θα πάμε πάρα πολύ καλά. Εν πάση περιπτώσει, θα διασκεδάσουμε. Το ραντεβού με την ιστορία ήταν Ανδρέας, μετά έκανε και. Μιμήθηκε, αυτό το είδες, δεν μπορεί, είδες τη φωτογραφία που μιμείται τον Ανδρέα με τη διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη. Πήγε ο Φουκαράς και τη σήκωνε έτσι, ο καημένος. Βρε. Πού πας βρε Καραμήτρο που θα λέγει εγώ. Τέλος πάντων, καλά κάνει και ο Κασιμάτης που τον λέει Καραμήτρο, σωστά. Τέλος πάντων, πάσχισε ο άνθρωπος εκεί να μιμηθεί. Η ομιλία δεν είχε τίποτα έτσι, τίποτα. Και νη περιεχομένου ήταν σαν ένα κείμενο που θα έγραφε ένας επιμελής, αλλά όχι ευφυής, νεολαίος κόμματος της αριστεράς, ένα τέτοιο, με τα γνωστά λέξεις, αυτό, το ένα, το άλλο. Το μόνο σημείο που κάτι καταλάβαμε ήταν εκεί που αναφέρθηκε στον κόσμο και στις συγκρούσεις του κόσμου. Προσέξτε τη διαφορά στην αναφορά στην Ουκρανία και στην αναφορά στην Παλαιστίνη. Προσέξτε διαφορά.
6: Δεν κάνουμε τσιμπουδιά όσο πέφτουνε κορμιά στην Ουκρανία. Δεν σωπαίνουμε μπροστά στη γενοκτονία των Παλαιστίνιων στη Γάζα από την κυβέρνηση Νετανιάχου. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο Λίβανο.
0: Λοιπόν, από τη μια έχουμε ο Νετανιάχου και το Ισραήλ βομβαρδίζουν και δολοφονούν στην Παλαιστίνη. Στην Ουκρανία τα κορμιά πέφτουν μόνα τους. Είναι στην Ουκρανία πέφτουν. Φυσάει ο αέρας, πέφτουν τα κορμιά. Τι να κάνουμε, δεν είναι ότι φταίει κάποιος. Γιατί οι Ρώσοι είναι φίλοι μας, θέλουν τον καλό μας. Αν πάμε να λέμε για Ρωσίες και τον κύριο Βλαδίμηρο, για όνομα, πέφτουν κορμιά. Στην Ουκρανία, έτσι. Πέφτουν. Εκεί οι άλλοι είναι. Μπράβο ρε Αλέξη, και αυτό ήταν το μοναδικό κομμάτι που κάτι είπε, εν πάση περιπτώσει, έστω και αν αυτό το κάτι είναι οι Ρώσοι είναι φίλοι μας, θέλουν το καλό μας. Μετά άρχισε τα. Αυτό που το έχει ξανακάνει αυτό. Πάνε διάφοροι χαβαλέδες ρε παιδιά, και σας έχω πει, εμένα μου αρέσει γιατί είναι η δουλειά μου, αλλά ταυτόχρονα είμαι και άνθρωπος, τον ελυπάμαι. Πάτε διάφοροι επειδή θέλουν να κάνει το χαβαλέ. Και πάτε και του λέει προχώρα μόνος σου, προχώρα Αλέξη, στηρίζουμε. Και πάει το φουκαριάρικο και τα πιστεύει ρε παιδιά.
6: Εδώ και καιρό χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μου έλεγαν, μας έλεγαν το ίδιο πράγμα. Κάντε κάτι. Προχωρήστε. Βγείτε μπροστά.
0: Κάντε κάτι. Δεν έχει τηλεόραση τίποτα. Πάνε να κάνουν κομικές σειρές. Τις κοιτάς, δεν μπορεί να γελάσεις. Σε πιάνουν δάκρυα από τη θλίψη που σου προκαλούν οι κομικές σειρές. Κάντε κάτι να έχουμε κάτι να γελάμε. Και το έκανε ο Αλέξης, ο οποίος μετά άρχισε τα συγκινητικά του, παιδιά. Γιατί άρχισε το γνωστό παραμύθι. Δεν ξέρω ποιο, κάποιος το είχε ξεκινήσει αυτό πριν πολλά χρόνια. Δεν θυμάμαι ποιος. Που λέει: είδα το Γιώργο. Και λέει παραμύθια. Πώς παλιά οι θεολόγοι στα σχολεία φτιάχναν ιστορίες από το κεφάλι τους. Έτσι είναι και οι πολιτικοί. Πια φτιάχνουν ιστορίες. Συνάντησα τον Νίκο που είναι καφετζής εκεί και μου είπε: αυτό δεν βγαίνω με τα νίκια. Και... τρίχες κατσαρές. Θα τους έχει πει κάποιος από αυτούς που τους βουτάνε τα λεφτά και τους συμβουλεύουν τους πολιτικούς να κάνουν διάφορες κινήσεις αστείες και να λένε αστεία πράγματα, ότι χρειάζονται τέτοια παραδείγματα. Και χρειάζονται τέτοια παραδείγματα, αλλά χρειάζονται σε αυτήν εδώ την εκπομπή για να βγαίνει αυτό.
6: Με αυτούς τους ανθρώπους που τα βιώνουν όλα αυτά συνομίλησα το προηγούμενο διάστημα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Μίλησα με τον Γιάννη, 32 χρονών ερευνητή, με διδακτορικό, που ζει ακόμα με τους γονείς του στο παιδικό του δωμάτιο και ετοιμάζεται να φύγει μόνιμα στο εξωτερικό. Μίλησα με τη Σοφία, εκπαιδευτικό στην επαρχία, που αναγκάζεται να πληρώνει το μεγαλύτερο μέρος του μισθού της σε ενίκιο και μετακινήσει. Με τον κύριο Δημήτρη, που μετά από 40 χρόνια δουλειάς μετρά τη σύνταξή του ευρώ το ευρώ πριν πάει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει. Μίλησα με την Κατερίνα, με δύο πτυχία, που αλλάζει δουλειές και συμβάσεις χωρίς ποτέ να νιώθει ότι μπορεί να σχεδιάσει τη ζωή της. Με την Ελένη, εργαζόμενη στον τουρισμό, που δουλεύει ολόκληρα καλοκαίρια χωρίς ωράριο και χωρίς να ξέρει αν το χειμώνα θα έχει δουλειά. Τον Στέργιο, που για μια ζωή φρόντιζε το χωριό του, το κοπάδι του, αλλά σήμερα σκέφτεται να το παρατήσει, γιατί αναρωτιέται αν με τον αυθόδη πυρετό θα παραμείνει ζωντανό το κοπάδι.

0: Αχ, αχ, να ήταν να ζούσε και να ήταν νεαρός ο Νίκος ο Ξανθόπουλος να ερμηνεύσει Αλέξη Τσίπρα η Οδύσσια ενός ριμπραντιασμένου. Ρε, τι παραμυθάς είναι αυτός, ρε. Κακός, ενώ κακός παραμυθάς δεν πείθη. Αλλά διασκεδαστικός που, έχει, που είναι αυτό το οποίο έχει σημασία. Και μετά λέξεις.
1: Νέα Ελλάδα, νέο όραμα. Ένα νέο δημοκρατικό σχέδιο, ηθική επανάσταση, πατριωτισμό, κοινωνική δικαιοσύνη, δημοκρατία και την εμβάθυνσή της, φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας, ασφάλεια του πολίτη, δικαιώματα, ισότητα ευκαιριών για όλους, συλλογικότητα και την αλληλεγγύη, δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Λέξεις, ωραία, είναι αυτές οι ωραίες λέξεις, παιδιά, αξιοπρέπεια. Ό,τι θέλει ο καθένας σημαίνει. Σου λέει θα πω αυτό και ο καθένας ό,τι θέλει θα φανταστεί. Είναι λέξεις που δεν περιγράφουν τίποτα στην πραγματικότητα. Είναι λέξεις που όσο περισσότερο τις ακούτε να τις χρησιμοποιεί κάποιος, τόσο μεγαλύτερος απατεώνας είναι. Όπως μεγάλος απατεώνας είναι αυτός που επαναλαμβάνει συνέχεια το περίφημο οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς.
1: Έναν πατριωτισμό που τοποθετεί την κοινωνία πάνω από τα κέρδη των αγορών και τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς.
0: Παπατζηλίκη, έτσι όταν ακούτε οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς κρατάμε πορτοφόλια, γιατί όποιος δεν θέλει να κοιτάμε τους αριθμούς θέλει να μας κοροϊδέψει, παιδιά, με παραμύθια. Γιατί αν κάτι μπορεί να περιγράψει, το μοναδικό που μπορεί να περιγράψει τους ανθρώπους στο σύνολό τους, όχι τον καθένα, είναι οι αριθμοί. Δηλαδή, πουχού, για να καταλάβουμε μια χώρα, λέμε το προσδόκιμο ζωής είναι τόσο, κάτι καταλαβαίνουμε. Ανέβηκε το προσδόκιμο ζωής, λέμε, α, καλύτερα οι άνθρωποι. Έπεσε η παιδική θνησιμότητα, άρα ζουν καλύτερα οι άνθρωποι. Όλα αυτά με αριθμούς μόνο μπορούμε να τα διαπιστώσουμε. Αλλιώς χωρίς τους αριθμούς είμαστε έρμεο του κάθε παπατζή. Οπότε όταν ακούτε άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς λέτε αυτός είναι παπατζής. Είναι απατεώνας. Διάλειμμα.
2: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα! Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις.
3: Έλα με φόρα!

0: το κάνει 50 επί 200.
1: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια.
2: Τώρα στο Νόβιο. Star FM 933. Ο πρώτος. Πρώτος. Στη Δυτική Μακεδονία.
3: Κρεβάτι ελίτ. Στρώμα ελίτ. Μαξιλάρι ελίτ. Ύπνος ελίτ. Άνθρωποι ελίτ. Εξυπηρέτηση ελίτ. Τιμές ελίτ. Προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε. Elite Strom.
4: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
2: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
3: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
4: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
3: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μια Κυριακή από τη ζωή του Αντώνη Φωστιέρη. Είναι ποιητής.
8: Η μνήμη πάσχει από πρεσβειοποία. Βλέπουμε τα μακρινά και η μνήμη κρατάει τα μακρινά με μεγαλύτερη ενάργεια, ενώ δυσκολεύεται να βλέπει τα κοντινά.
7: Την Κυριακή στη μία το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Σε ισχύ θα είναι έως τη μία το μεσημέρι απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών στις εξόδους των εθνικών οδών. Περισσότεροι από 28.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν από τα λιμάνια της Αττικής. Με πληρότητα που αγγίζει το 100% συνεχίζεται η έξοδος από τα κτέλ Κηφισού και Λιωσίων. Το οργανωμένο έγκλημα στις επιδοτήσεις στο ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύπτει και χτυπά το ελληνικό FBI. Τους τελευταίους 6 μήνες με την επιχείρηση Θερισμός, εξάρθρωσε 5 εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνταν από την Κρήτη μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα. Οι κατηγορούμενοι για εμπλοκή ανέρχονται σε 1.151. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Χωρίς τελική απόφαση από τον Ντόναλντ Τραμπ ολοκληρώθηκε η χθεσινή σύσκεψη στο Λευκό Οίκο. Είμαστε απολύτως ικανοί να επαναλάβουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εφόσον χρειαστεί, δήλωσε ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέξεθ. Την ετοιμότητα του Ιράν να επιτύχει ένα αξιοπρεπές πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου, εξέφρασε ο πρόεδρος της χώρας Πεζεσκιάν. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του αεροδρομίου του Μονάχου, το οποίο παρέμεινε επί περίπου μία ώρα κλειστό μετά από αναφορές για παρουσία ντρόουν. Στα 100 ευρώ αυξάνεται από σήμερα το πρόστιμο για όσους δεν έχουν επικυρωμένο εισιτήριο ή την απαραίτητη κάρτα μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Για τους δικαιούχους μειωμένου κομίστρου το πρόστιμο ορίζεται στα 50 ευρώ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου. Ό,τι να είναι, Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Αλέξης Τσίπρας στη διασκέδασή μας, που από την Τετάρτη έχει γίνει πολύ ποιοτικότερη. Πια και εσείς φαντάζομαι βλέπετε με άλλη όρεξη τα δελτία ειδήσεων. Είναι ο Αλέξης μας. Είναι ο καημένος, ο Νίκος, ο καημένος που βάζει τα κλάματα, γκρινιάζει. Εμένα δεν με παίζουνε τα συμφέροντα. Και, δηλαδή, ένα αριστούργημα. Είμαστε στη φάση, εμείς τώρα είμαστε ακόμα στην φάση, στην ομιλία του, στην πρεμιέρα πια ομιλία, την πρεμιέρα της παράστασης ο Τσίπρας ξανάρχεται, στην οποία είχε και δεσμεύσεις, παιδιά, ο Αλέξης, δεν είναι κανένα κορόιδο, δεσμεύτηκε. Τι δεσμεύτηκε? Πες Αλέξη μου, έλα, πάμε, δεσμεύσεις Αλέξη, πάμε, ξεκίνα.
1: Πρώτον, δεσμευόμαστε για ζωή με αξιοπρέπεια.
0: Μια ζωή με αξιοπρέπεια. Σου λέω ό,τι θέλει ο καθένας. Είναι δέσμευση. Εμένα θέλω ό,τι θέλεις εσύ. Είναι δέσμευση. Συνέχισε Αλέξη κι άλλο. Δεσμεύσου.
1: Δεύτερη δέσμευση.
0: Ναι.
1: Δεσμευόμαστε για ισχυρή δημοκρατία,
0: ναι,
1: χωρίς ασυλία.
0: Ω, ωραίο πράγμα ρε παιδί μου. Ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλία. Τι ωραίο πράγμα που ακούγεται. Έχεις κι άλλα ρε Αλέξη. Πες κι άλλα.
1: Τρίτη δέσμευση.
0: Ωραία. Τρία.
1: Δεσμευόμαστε,
0: ναι,
1: για μια ισχυρή οικονομία.
0: Πω,
1: δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας.
0: Πάλι αξιοπρέπεια μπαίνει μέσα παντού. Τη βάζει την αξιοπρέπεια, όπου γουστάζει τη βάζει. Σου λέει λέξη πασπαρτού, έτσι κι αλλιώς δεν σημαίνει τίποτα. Ωραίο, ωραίο, ακούει ισχυρή οικονομία. Ποιος δεν θέλει? Και δίκαιη και αξιοπρέπεια. Ωραία, έχεις κι άλλο Αλέξη?
1: Τέταρτη δέσμευση.
0: Τέταρτη, αφεντικό τρελάθηκε.
1: Δεσμευόμαστε,
0: ναι,
1: για κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων,
0: ναι,
1: απέναντι στην κερδοσκοπία.
0: Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, όχι, ωραίο, δικαιώματα, ωραίο πράγμα είναι τα δικαιώματα. Απέναντι στην κερδοσκοπία, είμαστε με τη χασοσκοπία εμείς. Οπότε, ναι, ωραία, πάμε κι άλλο.
1: Πέμπτη
0: δέσμευση, μην κολώσεις.
1: Δεσμευόμαστε για μια ανθεκτική Ελλάδα.
0: Τι?
1: Σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων.
0: Τι είναι προφυλακτικό? Τι είναι η Ελλάδα, ένα θεκτική σε ένα... Τέλος πάντων, ωραίο, και αυτό ωραίο ακούγεται. Συνέχισε Αλέξη, πες κι άλλα.
1: Έκτη δέσμευση. Δεσμευόμαστε για ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία.
0: Τι ψηφιακή, τα ψηφίζουμε στο Facebook, θα κάνεις poll στο Facebook. Τι είναι αυτά, Αλέξη, είπαμε να πεις, αλλά όχι και έτσι. Έχεις κι άλλο.
1: Και έβδομη δέσμευση.
0: Ναι.
1: Δεσμευόμαστε,
0: ναι,
1: για μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης.
0: Πω, τι ωραίο πράγμα ρε παιδί μου. Πω, ισχυρή Ελλάδα με τέτοια παιδιά, τέτοια έλεγε ο Αλέξης μας. Και μετά αποκάλυψε το όνομα του κόμματος, το οποίο ήταν επίσης μια κομική φοβερά στιγμή. Του την κάνανε πάλι δύο οργανωτές. Δεν φτάνει που τον είχαν να κοιτάει το πάτωμα τον Φουκαρά και να φαίνεται ότι φοβάται τις κατσαρίδες. Του κάνανε και το εξής χουνέρι. Σκηνοθετούν ένα κλιπάκι όπου τέλος πάντων, στο πλαίσιο της μίμησης του Ανδρέα του Παπανδρέου, σκάει ένα κοριτσάκι στη σκηνή και του δίνει ένα χαρτί που υποτίθεται θα ήταν το όνομα του κόμματος. Το παίρνει το χαρτί ο Φουκαράς. Κάνει, επειδή εντάξει δεν έχει μυαλό, κάνει τον έκπληκτο. Α, τι ωραίο. Λες και το έπανε πρώτη φορά. Και υποτίθεται εκείνη την ώρα με το που ανοίγει το χαρτί θα φανούν στην οθόνη το βίντεο που είναι τα χέρια που ανοίγουν το χαρτί και δείχνουν τέτοιο. Αν δεν ρίξανε το βίντεο και ήταν ο Φουκαράς με το χαρτί στα χέρια και κοίταζε αριστερά. Κοίτα, έκανε στο κοριτσάκι. Ναι, έκανε στον κόσμο. Α, για να... Και επειδή είναι και δεν έχει και πολύ μυαλό, αν είχε λίγο μυαλό θα έλεγε, έλα ρε παιδιά, ρίχτε το βίντεο. Θα έκανε κάτι, θα ήταν λίγο άνετος. Επειδή δεν μπορεί ο καημένος, κοίταζε, καθόταν εκεί 10 δεύτερα και πει μέρα δόθε. Και τελικά έπεσε το βίντεο και αποκαλύφθηκε το όνομα. Είναι ο μόνος που λείπει για να συμπληρωθεί ο θείας. Το πολιτικό σκηνικό τώρα να, είναι ξεφτύλα τώρα να ανακοινώσει και εσύ κόμμα μετά την Καριστιανού και τον Τσίπρα να είναι και ο Σαμαρά. Είναι ξεφτύλα όπως να το κάνουμε. Αλλά απ' την άλλη για το Σαμαρά, παιδιά, να ξέρετε ότι ένα πράγμα μόνο είναι μεγαλύτερο από την αγάπη του για τον εαυτό του. Το μίσος για τους Μητσοτάκηδες. Αυτό. Οπότε μπορεί να το κάνει. Μπορεί να ξεφτυλιστεί έτσι και να τον βάλουμε μαζί με την Καριστιανού και τον Τσίπρα. Να λέμε να και τα άλλα τα λοιπά. Τα λοιμά. Είναι ο Τσίπρας, η Καριστιανού και ο Αντώνης. Τέλος πάντων, ένα φανταστικό όνομα το Ελλάς. Γιατί είναι η Ελλάς. Είναι όπως η ελληνική αστυνομία.
2: Λένε κάποιοι θέλει το Ελλάς και να το θέλει το Ελλάς, όταν ακούμε η Ελλάς ένα πράγμα σκεφτόμαστε μόνο. Και τώρα αυτοί θα υποστούν να ακούγεται συνέχεια η Ελλάς και η Ελλάς. Αυτοί θέλαν να παραστήσουν τους αντάρτες και να ξυπνήσουν μνήμες με την κακιά δεξιά που ήταν ο ΕΔΕΣ. Γι' αυτό έβγαλε ο συνέτερος του Τσίπρα, ο Καμένος, τέτοιο, είμαι κι εγώ εδώ, ΕΔΕΣ, πάμε για νέο Γοργοπόταμο. Ποιο νέο, το κάνουν το 15, τα είδαμε. Τεινάξαν όλες τις γέφυρες στον αέρα, δεν αφήσαν και καμία. Λοιπόν, οπότε θέλω να πω, πήγαν να παίξουν με το Ελλάς, αλλά επειδή το είπαν η Ελλάς, όλοι ακούμε εκπρόσωπος της Ελλάς και σκεφτόμαστε τη Δημογλίδου καταρχήν. Και έρχεται η άλλη, η Κουφονικολάκου, ξέρω εγώ πώς τη λένε, μια άλλη φαρσέρ, θα ακούσουμε μετά τι λέει για τον έχουν βρει και τον δουλεύουν, παιδιά, και εμένα αυτό δεν μου αρέσει. Γελάω μεν, αλλά μετά κάθομαι και σκέφτομαι, βρε το φουκαριάρι, καφίστε τώρα, αφού δεν είναι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Άμα περνάει καλά, δεν μας πέφτει και λόγος και στον κοροϊδεύουν. Αποκαλύφθηκε λοιπόν το όνομα, είναι το ίδιο με την ελληνική αστυνομία, τα ίδια αρχικά. Και ο ταξιδιώτης μας είπε:
1: ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες. Γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις άγκυρες προς ολοταχώς.
2: Όρτσα τα πανιά, προσοχή ξέρα. Ωσόσον εαυτό σωδίτο, τα γυναικόπαιδα πρώτα, όλα αυτή είναι η κανονική σειρά. Λοιπόν, ο καημένος ο Αλέξης μας με το ταξίδι του, που ξαναλέω, δεν έχουμε μάθει ποιος το χρηματοδοτεί. Γιατί εντάξει, να ταξιδεύεις, αλλά να ταξιδεύεις, βγάζεις λεφτά από τη δουλειά σου και πας ταξίδια. Όταν τα λεφτά είναι πάρα πολλά και δεν δικαιολογούνται από τη δουλειά σου, πρέπει να ξέρουμε. Είναι καλό να ξέρουμε τέλος πάντων ποιος σου τα σκάει, ποιος σου πληρώνει τους παρατρεχάμενους, τα γραφεία, τα ιδρύματα, τα κόμματα, τις εκδηλώσεις. Ποιος καλός άνθρωπος, θέλω να πω, ευεργέτης όχι μόνο του Αλέξη, αλλά και αυτής εδώ της εκπομπής. Είναι έτσι. Εν πάση περιπτώσει, μετά άρχισε τα ψαρέματα από εδώ και από εκεί.
1: Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ, των αγώνων για δημοκρατία και ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά.
2: Δηλαδή του Βαρουφάκη, του Πολάκη, του Τσακαλώτου, του Λαφαζάνη, της Θεανός της Φωτίου, του πώς τον είναι αυτόν που γελάει, του Νικόλα του Παπά. Νικόλας Παπάς και φίλος. Πώς τον λένε, αυτόν που χαζογελάει στον ντοκιμαντέρ. Το Σταθάκι. Όλων αυτών, του Τέρενς Κουίκ, του Καμένου του Πάνου, του Παύλου του Χαϊκάλη, του Μπαλάφα, αυτούς εννοεί. Και το Πασόκ της Αυριανής. Γιατί αυτό είναι το Πασόκ. Είναι εντωμεταξύ τόσο θολωμένα τα μυαλά τους που λίγο μετά η Κουφονικολάκου. Η Κουφονικολάκου, η βασικιά εκπρόσωπος τύπου, γιατί έχει μια βασικιά και 4 αναπληρωματικούς. Έχει κάνει rotation στην εκπροσώπηση, αλλά έχει βασικιά την Κουφονικολάκου. Είπε, εμείς δεν είμαστε, δεν έχουμε σχέση με το Πασόκ, δεν είμαστε όμορφοι χώροι. Αυτοί για τους οποίους είπε ότι είμαστε, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, γιατί έχουμε άλλη κουλτούρα. Θα τα ακούσουμε αν προλάβουμε. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι μπορεί να ψαρέψει κανείς, καλό είναι. Ας πρόσεχε ο Νίκος που ήθελε να κάνει το ΣΥΡΙΖΑΙΟ. Οπότε τι είπαμε, ένας μένει.

0: Μετά την πρεμιέρα της παράστασης, διάφοροι μίλησαν. Η πιο ενδιαφέρουσα από την άποψη ότι είναι ένας κολλητός του Προέδρου. Ήταν τέλος πάντων για πολλά χρόνια μαζί. Ο Νίκος ο Καρανίκας είπε για τους ανθρώπους που ήταν εκεί, ήταν ο Μπαλάφας, ο Μπίστης. Όλοι αυτοί φρεσκαδούν. Ο Μπαλάφας, δεν ήταν ο Μπαλάφας, νομίζω ήταν ο Μπαλάφας. Ήταν ο Γαβρόγλου. Ήταν εκεί παρόντες, τέλος πάντων μια φρεσκαδούρα ρε παιδί μου, είναι αξιόλογοι που λέμε της πολιτικής ζωής, για τους οποίους ο Καρανίκας ήταν λίγο άδικος νομίζω.
1: Ο Τσίπρας αντί για rebranding έκανε reunion, έχει μαζέψει όσους δεν τον πολύ αφισβήτησαν, εγώ ρετάνιο τα λέω.
0: Όχι, είναι, διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου, τα ρετάλια μπορεί να είναι χρήσιμα πουθενά. Δηλαδή όχι και ρετάλια. Τα ρετάλια χρειάζονται. Δεν είναι τέτοιο. Και μετά ο φίλος του Τσίπρα, που τον ξέρει καλύτερα και ξέρει και τι είδους άνθρωπος είναι, είπε:
1: αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας έχει πάρει σχεδόν όλους τους ολιγάρχες με τα μίντια. Προφανώς δεν τα βρήκανε με το Μητσοτάκη και τα έχουν βρει με τον Τσίπρα. Οπότε όπως βλέπουμε, κανάλια, εφημερίδες, site. Να μην
2: θα τον παίξουν, λέτε. Θα τον προβάλλουν.
1: Τον παίζουν και τον προβάλλουν.
0: Το θα τον παίξουν ήταν μια χαρά, δεν χρειαζόταν διόρθωση με προβάλλον, θα τον παίξουν γιατί ήταν πιο εύστοχο, πώς να το πούμε, πήγαινε εκεί που έπρεπε. Για αυτά τα κανάλια και τις εφημερίδες ήταν πιο ταιριαστό με το λειτουργήμα το δημοσιογραφικό εννοώ. Και μετά είπε ότι ο Μελισσανίδης αγόρασε εφημερίδα και έχει συνεχώς πρωτοσέλιδο τον Τσίπρα. Εγώ διαχωρίζω εννοείται τη θέση μου. Νομίζω ότι ο Μελισσανίδης πρέπει να είναι καλός επιχειρηματίας, δεν μπορεί να σε κουτσά άλογα, τέλος πάντων. Αλλά ξαναλέω, ο Καρανίκας είναι φίλος του, ξέρει τι είδους άνθρωπος είναι ο Αλέξης, άνθρωπος ορμητικός εννοώ.
3: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα! Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις. Έλα,

0: Και τώρα πάμε στις πλάκες. Ήδη μιλήσαμε για τις πλάκες που τους στήσανε στην πρεμιέρα με τα monitor που ήταν κάτω και με το βίντεο που δεν εμφανιζόταν και τον άφηναν με το χαρτί στη σκηνή να χασκογελάει σαν τέλος πάντων. Τώρα του λένε και άλλα ρε παιδιά. Και ξαναλέω, γελάω, δεν το αρνούμε. Παίζω τα αποσπάσματα στην εκπομπή, γελάτε κι εσείς. Ταυτοχρόνως όμως ρε παιδιά, και λίγη ανθρωπιά. Δεν είναι ωραίο να κοροϊδεύουμε ένα συμπολίτη έτσι. Η βασικιά εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, όχι Δημοκλίδου, η άλλη.
1: Ούτε μετεκλογικά σας αφορούν οι συζητήσεις για συνεργασίες.
2: Καθόλου, καθόλου.
1: Τι πάει για αυτοδυναμία των νέων κόμματων.
2: Αυτός ο φορέας, αυτή είναι η στόχευση.
0: Ότι θα, όχι ότι δεν θα έρθει απλώς πρώτος. Θα είναι και αυτοδύναμος. Θα πάρει 40% ο Τσίπρας, έτσι. Ρε εσείς, μην του τα, ρε, τα πιστεύει το καημένο αυτό, μην του τα λέτε. Εσείς ξέρετε ότι είναι παραμύθια, αλλά το άλλο δεν είναι, τα πιστεύει, το νομίζει. Κρίμα είναι ρε παιδιά, έλεος, για όνομα του Θεού, τέλος πάντων. Δεν, ορμή.
3: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα! Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις.
4: Έλα με φόρα!
0: Έλα με φόρα, πρόεδρε! Αυτό ήτανε. Αυτή ήταν η πρεμιέρα του Αλέξη. Πιο μετά θα ακούσουμε και τα κλάματα από το Πασόκ. Αλλά προς το παρόν, αυτό που μου έρχεται στο μυαλό κάθε φορά που βλέπω τον Αλέξη.
5: Σε περιμένω να φύγεις και πάλι. Μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη.
6: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
0: Μπήκε μέσα του ο γαπ. Αυτό είναι γαπ. Δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει. Α, αλλά α, δεν ξεκινάμε ακόμα. Όπου έχουμε ξεκινήσει. Δεν μου δώμανε. Τι τον καημένο. Τι τρικυμία είναι αυτή. Όταν πρέπει να μιλήσει εκτός κειμένου. Δεν έχει σχεδιάσει τι να πει. Δεν μπορεί καθόλου. Και μπράβο του. Γι' αυτό τον αγαπάω.

0: Εννοείται ότι θα έχουμε περισσότερο Τσίπρα πιο μετά. Προς το παρόν όμως θα κάνουμε ένα. Τώρα δεν μπορώ να πω ευχάριστο διάλειμμα, γιατί δεν ήταν δυσάρεστος ο Αλέξης μας. Ευχάριστος ήταν και ο Αλέξης μας και η παρατρεχαμενή του. Αλλά ακόμα πιο ευχάριστο διάλειμμα με την Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη. Η οποία είναι οικονομική σύμβουλος της κβαντικής ιατρού της Μαρίας της Καριστιανού και υπήρξε και πρίτανη στο Άπουθου, για να καταλάβετε γιατί είναι έτσι η ελληνική παιδεία. Η Μαρία Δελιβάνη, Νεγρεπόντι Δελιβάνη ή το πρίτανης. Η Μαρία, η οποία φέρνει ως παράδειγμα, έχει επιχειρηματολογήσει ότι έπρεπε να είχαμε πάει στη Δραχμή. Θυμάστε, είχαμε ακούσει τα σχετικά αποσπάσματα. Λέει, εντάξει, θα είχαμε θύματα, αλλά όσοι ζούσανε μετά, ωχό, τι ωραία που θα περνούσαμε. Ήταν αυτό, όσοι ζούσαν. Εντάξει, οι υπόλοιποι θα. Αλλά όσοι τα καταφέρνανε και επιβιώνανε, θα ήταν φοβερή ζωή, ζωάρα θα ζούσανε. Εν πάση περιπτώσει, και αυτό δεν το λέει μόνο η Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, το λέει και ο Έπστιν. Ναι, αυτός.
1: Θέλω εγώ να σας παραπέμψω στον Επστάιν. Και σε αυτά τα οποία λέει για τη Δραχμή.
0: Ναι, θέλω να πω, μήπως δεν είναι ο καταλληλότερος να μιλήσει. Θέλω να πω, μήπως δεν είναι ωραίο να τον επικαλούμε. Θα εξηγήσω γιατί, προσέχτε. Κυρία Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, μήπως έχετε λίγο χρόνο να πείτε όχι, δεν θα το πάω στο να λέει ότι θέλει ο... ή θέλετε να συνεχίσετε, για πείτε.
1: Σας απαντώ μέσω αυτού, όσο ικτρός και αν ήταν ο Επστάιν, ότι θα ήταν καλύτερα η Ελλάδα εάν ήταν με τη Δραχμή παρά που ήταν με το ευρώ. Το λέει ο ίδιος.
0: Ο ίδιος θα το λέει, ποιος θα το λέει, και θα εξηγήσουμε και γιατί. Ο άνθρωπος ήταν, έκανε εμπόριο λευκής σάρκας και ανήλικης σάρκας. Εννοείται ότι θέλει να αγοράζει φτηνότερα. Είναι έμπορος, είναι. Σου λέει η Ελλάδα φυσικά καλύτερη με Δραχμή. Σου λέει θα πουλήσω Ελληνίδες και Έλληνες. Δεν κρίνουμε έτσι, είναι συμπεριληπτική εκπομπή. Θα είναι Δραχμή, θα ψωμολισάνε, θα εκδίδονται για το τίποτα. Με ένα κατοστάρικο θα την έχεις για ένα μήνα την άλλη. Θέλω να πω, ο άνθρωπος εμπορικά σκεφτόμενος πολύ σωστά είπε ότι πολύ καλύτερα με Δραχμή θα είστε. Και αν είχε μουστάκι θα το στρίβε κιόλας καθώς το έλεγε. Πολύ καλύτερα με Δραχμή. Ναι. Και, αλλά το πιστεύει και η Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, δηλαδή κατ' επέκταση η κβαντική ιατρός Μαρία Καριστιανού.
1: Λοιπόν, το πιστεύω υπό την προϋπόθεση ότι θα γινόταν αυτό, είχα πει. Και έχω γράψει και δύο βιβλία
2: πάνω σε αυτό, γι' αυτό και το ρωτώ.
1: Το 2015.
0: Έχει γράψει και δύο βιβλία. Τέλος πάντων, η Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, οικονομική σύμβουλος της κβαντικής ιατρού, θα μιλήσει για το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος Ελπίδα να χωθεί στη Βουλή και η Μαρία Καριστιανού. Αυτό είναι το όνομα του κόμματος. Παρακαλώ.
1: Από ό,τι έχω γνώση, δεν νομίζω ότι έχει αρχίσει σοβαρά. Ναι, έχουμε κάνει κάποιες συνεδριάσεις με κάποιους παλιούς μου φοιτητές, οι οποίοι είναι τώρα οικονομολόγοι, και έχουμε διαμορφώσει κάποιες σκέψεις, οι οποίες όμως ακόμη δεν είναι όριμες για να βγουν στον αέρα.
0: Περιμένουμε να οριμάσουν, ακόμα είναι άγουρα, τα βλέπουν πράσινα. Ναι, περίμενα να οριμάσει, πρώτα να δαγκάσουμε. Ας το πάνω στο δέντρο. Περιμένουνε τέτοιο. Νίκο, δεν ρωτάς και εσύ για ρώτα κάτι.
2: Το κόμμα που εξαγγέλθηκε χθες, που ακούσαμε την ιδρυτική του διακήρυξη και που λέει ότι θα πετύχει τον ένα στόχο, τον άλλο στόχο κτλ., δεν έχει οικονομικό πρόγραμμα. Πότε θα το φτιάξετε?
1: Ακόμη δεν έχει συγκροτημένο. Αυτά τα οποία είδατε με τη μορφή.
2: Δηλαδή αυτά που είπε η κυρία Καριστιανού δεν βασίζονται σε κάποιο συγκροτημένο πρόγραμμα. Θα βρείτε και το πρόγραμμα στην πορεία.
1: Συγκροτημένο πρόγραμμα από ό,τι εγώ γνωρίζω τουλάχιστον δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Τι να το κάνει το πρόγραμμα, μα έτσι προτάει και ο άλλος. Εσύ θα βγει, θα πει τέμπη, δάκρυα θα κλάψει και τέτοιο. Όποιος συγκινηθεί θα την ψηφίζει. Τι να το κάνει το οικονομικό πρόγραμμα. Έλα Παναγία μου, λέει οικονομικό πρόγραμμα. Τι λες, αυτό περιμέναν για να ψηφίσουν την Καριστιανού, το οικονομικό της πρόγραμμα. Για να δούμε και το οικονομικό πρόγραμμα, μήπως την ψηφίσουμε κιόλας. Ρε, η άλλη ποζάρει ότι είναι κβαντική ιατρός. Τι οικονομικό πρόγραμμα να βάλει? Και άμα άντε και το βγάζει ένα οικονομικό πρόγραμμα, τι σημασία έχει? Είναι, λέει, κβαντική ιατρός. Δηλαδή, έλεος.

0: πάμε σιγά σιγά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Όταν θα επιστρέψουμε θα ακούσουμε Γαβρόγλου, ήταν στην πρεμιέρα του Αλέξη, να δείχνει γιατί πρέπει να τους δώσουμε παιδιά σε αυτούς τους ανθρώπους. Συγγνώμη. Άλλη μια ευκαιρία. Το καλό της εκπομπής αυτής, δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο λόγο, αλλά δεν είναι και λίγο. Θέλω να πω για εσάς που ακούτε, θα γελάμε, θα πηγαίνει καλά η εκπομπή. Εντάξει, και όποιος ζήσει ρε παιδί μου, δεν έγινε τίποτα, σιγά να πούμε. Τι είναι, σιγά, ας τους δοκιμάσουμε κι αυτούς. Τι έχουμε να χάσουμε, που θα έλεγαν και οι μπουτούδες του Συντάγματος. Λοιπόν, τελειώνουμε το πρώτο ημίχρονο. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με το δεύτερο ημίχρονο, παιδιά.
1: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα.
3: Star FM 93.
4: Σύγχρονη δόμηση.
5: Πλήρης ανακαίνιση.
4: Άψογα υλικά.
5: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
4: Στοκαμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
5: Στοκαμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
5: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
4: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
5: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
8: Central.
9: Central.
10: Central.
8: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
11: La gente está muy loca.
8: Και το πρωί και το βράδυ.
11: All day. All night.
8: Central και
12: φύγαμε.
8: Central στη Γαλατινή.
3: Star FM 93.
6: Star FM 93,3.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
13: Τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι.
8: Central.
9: Central.
10: Central.
8: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
11: La gente está muy loca.
8: Και το πρωί και το βράδυ.
11: All day. All night.
8: Central και
12: φύγαμε.
8: Central στη Γαλατινή.
3: Star FM 93.
6: Star FM 93,3.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
13: Τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.

0: Star FM 93,3.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: συμμετέχουν αθλητοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιβοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα είναι η κίνηση στις εξόδους των δύο εθνικών οδών. Περισσότερα από 28.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν από τα λιμάνια της Αττικής. Με πληρότητα που αγγίζει το 100% συνεχίζεται η έξοδος από τα κτέλη Κηφισού και Λιωσίων. Το οργανωμένο έγκλημα στις επιδοτήσεις στο ΠΚΠ αποκαλύπτει και χτυπά το ελληνικό FBI. Τους τελευταίους 6 μήνες με την επιχείρηση Θερισμός κατάφερε να εξαρθρώσει 5 εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνταν από την Κρήτη μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα. Οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 1.151. Έως σήμερα έχουν συλληφθεί περισσότερο από 90, εκ των οποίων τουλάχιστον 17 έχουν κρυθεί προφυλακιστέοι. Απολογούνται εντωμεταξύ υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι από την Κρήτη, από τους συνολικά 22, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Ανάμεσα στους 10 βρίσκεται ο εν ενεργεία αντιδήμαρχος Ρεθύμνου, ο οποίος διέθεται κέντρα υποδοχής δηλώσεων, καθώς και δύο λογιστές από το Ηράκλειο, στους οποίους αποδίδεται το αδίκημα της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά, δήλωσε ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζαταμπά Χαμενεΐ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δύο ώρη σύσκεψη χθες στο Λευκό Οίκο. Συνεχίζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό και προβάλλοντας υπερβολικές απαιτήσεις στις διαπραγματεύσεις, απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι δεν έχει διάθεση για διαπραγμάτευση και επιδιώκει άλλους στόχους, έγραψε σε ανάρτησή του. Ο επικεφαλής του Πενταγώνου τόνισε σήμερα ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν τεράστια αποθέματα όπλων και είναι παραπάνω από ικανές να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Την ετοιμότητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας να επιτύχει ένα αξιοπρεπές πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου, εξέφρασε ο πρόεδρος της Τεχεράνης Πεζεσκιάν. Την ίδια ώρα η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτόξευσε ρουκέτες προς τη βόρεια Ισραηλινή πόλη Κυριάτς Μόνα, καθώς ο Ισραηλινός στρατός εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές και τη χερσαία επίθεσή του στο Λιβανό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι βαθιά απογοητευμένες από την απόφαση του εφετείου Πειραιά να απελευθερώσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, ηγέτη και εγκέφαλο της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, υπογραμμή στο State Department, σε νέα γραπτή ανακοίνωσή του. Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή, τονίζεται στην ανακοίνωση. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου που συνελήφθη για το θανάσιμο τραυματισμό του 67χρονου πρώην πεθερού του στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Ο 38χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την επόμενη εβδομάδα, ενώ τότε παραμένει υποκράτηση. Ζημιές σε πίστα κάρτα έξω από τη Θεσσαλονίκη στο Λάκωμα προκάλεσαν ανεμοστρόβιλος χθες το απόγευμα. Ξυλώθηκαν τέντες και κατασκευές. Ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός. Εξεχνιάστηκε από την αστυνομία τηλεφωνική απάντηση βάρος 74χρονης που έγινε την περασμένη Τρίτη σε χωριό του Κελκής. Για την υπόθεση σχηματίσης και δικογραφίας σε βάρος ένας 27χρονου, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Συνεργός του τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο της ηλικιωμένης και προσποιούμενος τον συμβολογράφο την έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα προκειμένου δήθεν να καταμετρηθούν. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να τις αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ, 32 λίρες Αγγλίας και διάφορα κοσμήματα, τα οποία παρέλαβε ο προαναφερόμενος άνδρας και διέφυγε με όχημα ιδιοκτησίας της 32χρονης αδερφής του. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις.
3: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια.

0: με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήφερος καιρός. Η θερμοκρασία από 18-29 βαθμούς, η ανέμοι ασθενής μέχρι 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης, προβλέπεται γενικά ήφερος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 28 βαθμούς. Η ανέμοι και εδώ ασθενής. Γενικότερα στη χώρα, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήφερος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τεπειρωτικά το μεσημέρι-απόγευμα. Οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στηριά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η ανέμοι στο Αιγαίο θα πλέον από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν έντες 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στα δυτικά θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα περιοδικά θα φτάσει 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και την Δευτέρα ο καιρός γενικά έφυρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι-απόγευμα στα περιοδικά, οπότε θα εκλωθούν και λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως όμως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα περιοδικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
4: 30 χρόνια μαστοράς. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τοιχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostik D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostik D32 και ρογμές τέλος.
5: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
4: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
6: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
7: Τι κάνεις?
8: Καλά, με χαρά.
7: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
9: Τι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
10: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Οπα!
11: Άκου Κυριάκο Μητσοτάκη.
12: Πουλί μου και ζουλούλι μου, γιόλα και καντυφέ μου.
13: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε, δεν ασχολείται κανείς.
14: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
11: Άκου Κυριάκο Μητσοτάκη.
15: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
16: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές, έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
17: Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
18: Να καταγγείλω και από αυτήν εδώ τη Σαββατιάτικη εκπομπή, γιατί στην Καθημερινή το έχω ήδη καταγγείλει, την εξαφάνιση της συντρόφισσας Βάσιας. Μια συμβουλή είπε, ρε παιδί μου, τον άνθρωπο ήθελε με τη... αυτή ήταν η Βαφές, είναι αυτό που καταλαβαίνει, για τις Βαφές μίλησε. Και να την εξαφανίσατε. Και ποιος θα λέει τώρα για τις προγραμματάρες, προεδράρες, πασοκάρες. Δεν θα πω τώρα τι. Τέλος πάντων, γιατί μετά τον Αλέξη έρχονται άλλα πράγματα. Μετά τον Αλέξη δεν πάμε καλά στο Πασόκ. Εν πάση περιπτώσει, αλλά ρε παιδιά, φέρτε μας πίσω τη Βάσια μας. Θέλουμε, δηλαδή, αυτή η εκπομπή. Εντάξει, τώρα με τον Αλέξη δεν έχει ανάγκες, αλλά πάντα χρειάζεται και μια Βάσια. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι καλύτερος και ο Δουδονής. Πιο μεγάλος κοντράδες, λέει ο Δουδονής. Αλλά λογικό είναι, γιατί ήταν παλιός φαν του Μητσοτάκη και θέλει κάπως να μην τον βλέπουν έτσι οι σύντροφοι. Αλλά αυτά θα τα πούμε μετά.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Αλέξη Τσίπρα στην επιστροφή και μαζί με την επιστροφή έρχονται και αυτοί τους οποίους αδίκως ο σύντροφος Καρανίκας ονομάζει ρετάλια. Παραδείγματος χάρη, ο παλαιός υπουργός παιδείας, ο σύντροφος Γαβρόγλου, ο οποίος, και επειδή είπε ο Αλέξης μας ότι η Ελλάς, όχι του Μιχαλή, δικιά του η Ελλάς, έχει, πώς να το, κουβαλάει την πρώτη φορά αριστερά μέσα της, δηλαδή βαρουφάκηδες και τα λοιπά, ο σύντροφος Γαβρόλου μας εξηγεί πόσο καλούς υπουργούς είχε εκείνη η πρώτη φορά αριστερά.
1: Πρώτα απ' όλα, και τα άτομα στα οποία αναφέρεστε ενδεχομένως είναι.
2: Όχι
1: άτομα...
2: εγώ, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε κυρίως.
1: Θα σας πω. Ήταν άτομα τα οποία γνωρίζαν εξαιρετικά καλά το αντικείμενο. Ορισμένα από αυτά δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν μέσα σε μια πραγματικότητα που ήταν εντελώς καινούρια για τη δική μας εμπειρία.
0: Να σας κάνω μια μετάφραση. Ήταν πολύ καλή στο αντικείμενό τους, αλλά είχαν μεσάνυχτα από την πραγματικότητα. Για κάποιο λόγο, επειδή είναι αριστεροί μάλλον, είχαν διαχωρίσει το αντικείμενό τους από την πραγματικότητα. Είναι αυτό που λέμε, δεν θέλω η αριστερά σύνδεση πανεπιστημίου και αγοράς. Δηλαδή, αυτό που μαθαίνεις να μην έχει σχέση με την πραγματικότητα. Γιατί η αγορά είναι η πραγματικότητα. Είναι, στην πραγματικότητα, όταν λέμε αγορά, είναι ο έξω κόσμος. Έτσι την πατήσανε και οι σύντροφοι, λογικό. Ήτανε, δηλαδή, εκείνοι είχαν διαβάσει τα βιβλία τους. Αλλά από πραγματικότητα είχαν μέσα άνοιχτα. Ήταν σε έναν άλλο κόσμο που ήταν εφικτός, δηλαδή στον κόσμο τους ζούσανε. Και αυτό ήταν το μεγάλο τους πρόβλημα. Κατά τα άλλα, παιδιά, ήταν ο ένας πάρ τον έναν και χτύπα τον άλλο. Όχι, συγγνώμη, αλλιώς το είπε. Πώς το είπε?
1: Να ξέρουμε ότι είχαν επιλεγεί άτομα τα οποία ήταν εξαιρετικά ως προς τις γνώσεις τους, ως προς την πορεία τους.
2: Αναφέρεστε για παράδειγμα στον κύριο Βαρουφάκη.
1: Αναφέρομαι σε σχεδόν σε όλα τα άτομα. Αν πάρετε όλα τα άτομα, το ένα είναι καλύτερο από το άλλο.
0: Πιο καλό το πάρ' τον ένα και χτύπα τον άλλον, αλλά έχει δίκιο, έχει δίκιο, γιατί να θυμηθούμε. Τώρα, Νίκο, πάμε. Βαρουφάκης, Καμένος, Χαϊκάλης, Σταθάκης, τα είπαμε πριν. Πάμε. Θεανό Φωτίου με τα. Με γεμιστά. Κωνσταντοπούλου την είχαν στη Βουλή. Δεν την βάλω στο Υπουργικό Συμβούλιο, δεν παλαβεί. Εντελώς δεν την αντέχανε. Σου λέει, βάλ την κάπου να με ζαλίζει. Φαντάζεσαι να την είχαν και στα Υπουργικά Συμβούλια. Είπαμε, δεν είναι μαζοχιστές. Ήταν στο. Αλλά όχι τόσο στον κόσμο τους. Είχαν και αυτοί ένα όριο. Τέρενς Κουίκ, Νικόλας Παπάς. Σταθάκη τον είπαμε. Χαϊκάλη τον είπαμε. Κατρούγκαλος. Τον ξεχάσαμε πριν τον Κατρούγκαλο. Ποιοι άλλοι ήτανε? Ήτανε πολύ ένας και ένας που λέει. Ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Τζανακόπουλος βεβαίως. Τι δεν ήταν ο Τσακαλώτος? Λαφαζάνης, Κουρλέτης. Ήταν ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Ο Γαβρόγλου ο ίδιος, ο καλύτερότερος. Καλύτερος όρων και μπράβο του. Ο Γαβρόγλου, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή του Σταμάτη του Σαχαρού. Θυμίζω ήταν υπουργός παιδείας, παιδιά, έτσι. Αυτό που θα ακούσετε βγαίνουν από στόμα υπουργού παιδείας. Και ο υπουργός παιδείας αποφαίνεται ότι δεν είναι, ρε, σιγά οι καταλήψεις τα τέτοια. Σιγά το πρόβλημα να έχουμε.
1: Το μεγάλο πρόβλημα των πανεπιστημίων, κατά τη γνώμη σας, ήταν καταλήψεις.
2: Ναι.
1: Δεν ήταν.
2: Όχι, αφήστε με να. Κύριε Γαβρόγλου, σας σέβομαι, σας εκτιμώ. Αφήστε με να έχω και εγώ τη γνώμη μου. Για μένα οι καταλήψεις ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπήρχε στα πανεπιστήμια.
1: Ναι, αλλά ξέρετε τι, αν σας ρωτήσω λοιπόν, πόσες καταλήψεις γινόταν κάθε χρόνο, είστε σε θέση να μου απαντήσετε?
2: Φυσικά. Είστε. Όταν ήμουν εγώ στο πανεπιστήμιο.
0: Του τη χάλασε. Ο Γαβρόγλου, παιδιά, να πούμε, είναι αριστερός, έτσι, που σημαίνει ότι ως αριστερός ξέρει τα πάντα καλύτερο από τους άλλους, ακόμα και αυτά που αφορούν τις ζωές των άλλων. Αυτό σημαίνει ο αριστερός, ότι δεν ξέρω μόνο τα δικά μου, ξέρω και τα δικά σου καλύτερα. Ξέρω τι συμφέρει εσένα, τι σκέφτεσαι, τι μπορείς να κάνεις. Και όταν μου λες όχι, δεν αρνούμε. Δηλαδή, οπότε τώρα του λέει ο Ζαχαρός, του λέει, ναι, ξέρω να σας απαντήσω. Όχι, δεν ξέρεις. Δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι έκανε λάθος. Δεν κάνει λάθος ποτέ ένας αριστερός. Έτσι είναι οι συνθήκες που τον προδίδουν. Ή έχουν και άλλες λέξεις που λένε. Δεν τις θυμάμαι τώρα. Τέλος πάντων. Οπότε δεν είναι πρόβλημα οι καταλήψεις. Δεν μπορείς να μου πεις. Και συνεχίζει ο υπουργός παιδείας.
2: Είχαμε μόνιμη κατάληψη.
1: Στο πανεπιστήμιο. Ναι.
2: Είχαμε μόνιμη κατάληψη. Μόνιμη, συνεχόμενα. Αν θυμάμαι καλά, ή για 4 ή για 6 εξάμηνα, συνεχόμενοι.
1: Θα σας πω, δεν ήταν κατάληψη αυτή.
2: Πώς δεν ήταν, εγώ ήμουν φοιτητής εκεί, κατάληψη ήταν.
1: Όχι, δεν ήταν κατάληψη του Πανεπιστημίου, ήταν κάποιοι χώροι αυτοδιοικούμενοι.
0: Ήταν κατάληψη, βρε κουτό. Ήτανε αυτοδιοικούμενοι χώροι. Ήτανε δηλαδή αυτοδιοικούμενοι από μόνοι τα αυτού τους. Δηλαδή τη μια εβδομάδα διοικούσε το ψυγείο. Την άλλη εβδομάδα σηκωρώνα διοικούσαν τα τραπέζια. Μετά τα σκαμπό, μετά οι καρέκλες, μετά η χυμή, οι κοακόλες κάποια άλλη στιγμή. Δεν ήταν άκου λέει, όχι κατάληψη. Βρε κουτό, είναι αυτοδιοικούμενος χώρος. Εδώ μεταξύ ο Φουκαράς τα πιστεύει αυτά που λέει, μέσα στο μυαλό του. Όλα αυτά είναι λογικά. Στον πραγματικό κόσμο, αυτόν που δεν τα κατάφεραν τόσο καλά οι υπουργοί, είναι Monty Python αυτό, είναι σκετσάκι. Αλλά στο μυαλό του αριστερού βγάζουν νόημα όλα αυτά που λέει, όπως βγάζει νόημα και το ότι αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, ό,τι και να λέει ο νόμος δεν έχει καμία σημασία. Παραδείγματος χάρη.
2: Κανείς δεν αυτοδιοικεί χώρους που ανήκουν στο.
1: Αν τυχόν η σύγκλητο σας δίνει το δικαίωμα αυτό που είχε γίνει στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
2: Εγώ σε αυτό το κτίριο ήμουν και είχα τρομερά μεγάλο πρόβλημα στο να προσέλθω να κάνω μαθήματα.
1: Αποκλείεται αυτό να μην ήταν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2: Δεν είχε.
0: Έχω, έχει πρόβλημα. Βρε, αφού το αποφάσισε η Γενική Συνέλευση. Μα. Δεν έχει σημασία. Το αποφάσισε η Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση, ας πούμε, μπορεί να αποφάσει να βιάσουμε τον Νίκο. Θα πει, ω, γιατί είναι παιδιά. Το αποφάσισε η Γενική Συνέλευση. Δεν μπορεί να. Άκου, λέει, πάμε να κλέψουμε μια τράπεζα, να κλέψουμε ένα σπίτι. Πάμε να χτυπήσουμε για να πούμε είμαστε από τη ΔΔΕ. Αυτό είναι παράνομο. Αν πει, είμαστε από τη Γενική Συνέλευση, θεία άνοιξε, υποχρεωμένοι άλλοι να σου ανοίξει. Δεν είναι. Αλλιώ μπουκάρει μέσα και τη παίρνει ό,τι έχει και δεν έχει. Γιατί το αποφάσισε η Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση είναι. Αυτή. Στις φοιτητικές εκλογές βλέπετε. Αυτή είναι αυτό που λένε η Γενική Συνέλευση. Ο Γαβρόπουλος λέει: άμα τα αποφάσισε, τι να κάνουμε, θα βιαστείς. Θα σε δίνουνε, θα σου στερήσουν το μάθημα. Άμα τα αποφάσισε η Γενική Συνέλευση. Και ξαναλέω, τα πιστεύουνε παιδιά αυτά. Αυτό είναι που τους κάνει και σκετσάκι Monty Python. Γιατί αλλιώς θα ήταν μια ωραία κωμωδία, αλλά τέτοιο. Αλλά το ότι τα πιστεύουνε τους κάνει κανονικού Monty Python. Φοβερά επικίνδυνους βέβαια στην πραγματικότητα έχουν υπάρξει. Τώρα ευτυχώς ακόμα και ελπίζω να παραμείνουν, είναι μόνο αστείοι.
3: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Συνεχίζουμε με το θέμα της εβδομάδας που είναι η Ελλάς, όχι του κυρίου Μιχάλη, του Αλέξη μας. Να το λέμε κάθε φορά, αυτό δεν είναι φοβερό? Πώς τα κατάφερες έτσι ρε Αλέξη? Θα μιλάμε για το κόμμα σου και πρέπει να λέμε δεν είναι η αστυνομία. Ρε Αλέξη, μπράβο, δεν είναι μυαλό, όχι αστεία. Παρεπτόντως, επειδή το ακούω συνέχεια αυτό, παιδιά, αυτή την μπούρδα. Πάντως συζητήθηκε, οπότε τα κατάφερε ο Αλέξης. Αυτό είναι στη λογική του ότι δεν υπάρχει κακή δημοσιότητα. Α, ναι. Για ρωτήστε τον Πέτρο Φιλιππίδη ή τον Δημήτρη Λεγνάδη, να δείτε, να ρωτήσετε τους αν υπάρχει κακή δημοσιότητα. Φυσικά και υπάρχει κακή δημοσιότητα. Και επίσης, μιλάμε τώρα για πολιτική, δεν μιλάμε για influencers στο TikTok. Πρέπει να έρθουν να σε ψηφίσουν, όχι να σε συζητάνε. Γιατί αλλιώς, άμα ήταν να τον συζητάμε τον Αλέξη, πιο πολύ θα τον συζητούσαμε άμα πήγαινε και έχεσαι μέσα στο Σύνταγμα. Άμα τα κατέβαζε, τότε, ω, συζήτηση που θα κάναμε, θα ήταν καλό. Όχι, οπότε είναι μια μπούρδα, παιδιά, αυτό που ακούτε. Το συζητήθηκε. Συζητήθηκε επειδή γελάγαμε. Δεν είναι ωραίο να συζητήσει. Να είσαι, όταν είσαι θέλει να κατέβει στην πολιτική και η συζήτηση αφορά ανθρώπου που σε κοροϊδεύουν, τότε δεν έχει πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Έχει γελιοποιηθεί. Και η γελιοποίηση μπορεί να λειτουργεί για του influencers του TikTok, διότι εκεί σε βλέπουν οι άλλοι, αλλά κοίτα τον καραγκιόζη και γελάνε. Αλλά στην πολιτική δεν είναι πολύ καλό πράγμα. Αυτό το λέω γιατί το ακούω συνέχεια αυτή την μπούρδα. Ότι συζητήθηκε, άρα τα κατάφερε. Όχι βέβαια, γιατί ο στόχος του δεν είναι να συζητηθεί, είναι να ψηφιστεί. Άμα συζητιέται με γέλια, δεν έχει πετύχει το στόχο του, να πούμε. Ξαναλέω, υπάρχει και πολύ κακή δημοσιότητα μάλιστα. Μην ακούτε, αν δεν ακούτε κανένα να λέει δεν υπάρχει κακή δημοσιότητα, πάει να πει δεν παίρνει χαμπάρι μία από επικοινωνία και από έτσι. Λοιπόν, στην πολιτική υπάρχει πολύ κακή δημοσιότητα και το να σε συζητάνε γενικώς και ορίστως δεν είναι πάντα καλό. Καμιά φορά είναι καλύτερο να μην σε συζητάνε. Γιατί άμα είναι να μη σε συζητάνε ή να συζητάνε και να σε δείχνουν και να γελάνε, καλύτερα να μην σε συζητάνε. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Κλείνω την παρένθεση. Σαουλίδης ήταν ένας Πασόκος που δεν τον πολυπέζανε στον Πασόκ, ήταν εξωφυλαρούχας και σου λέει θα πάω στο ΣΥΡΙΖΑ, στο Τζίπρα. Σου λέει εντάξει δουλειά είναι, αφού είμαι εξωφυλαρούχας στο Πασόκ, θα πάω στο Τζίπρα. Οπότε βγήκε 2-3 φορές στη τηλεοράση, δεν ξέρω, μπορεί να, και στο Τζίπρα εξωφυλαρούχας να καταντήσει πάλι, αλλά τουλάχιστον τώρα εμφανίστηκε σε 2-3 εκπομπές και είπε για τον κατώτατο πολύ σοφά. Γιατί τον ρωτάει, ήρθε εδώ στον Άκη και τον Δημήτρη. Και τον ρωτάει, πόσο θα είναι ο κατώτατος. Τώρα, επειδή είναι ο Σαουλίδης, είναι Πασόκος. Πριν και Τσίπρας, δηλαδή με πατέντα που λέμε. Σου λέει, όσο θέλουμε. Ή μάλλον, όσο θέλετε.
1: Ποιος θα είναι ο κατώτατος μισθός που θα υποσχεθεί ο κύριος Τσίπρας?
2: Θα σας πω ακριβώς το τι δεν θα έχει, γιατί αυτό είναι
1: γιατί
2: το κρίσιμο.
1: Δεν, το τι θα έχει.
2: Δεν θα έχει έναν μισθό ο οποίος δεν θα υπαρκεί για να βγάλεις τις ανάγκες σου, τις μηνιαίες σου ανάγκες. Θα είναι ένας μισθός ο οποίος θα επιτρέπει στους νέους ανθρώπους να φεύγουν από το παιδικό τους δωμάτιο. Θα είναι μια σύνταξη η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους συνταξιούχους να μην σκέφτονται εάν θα βάλουν 50 ευρώ βενζίνη με 2,2 την αμόλυβδη για να πάνε βόλτα τα εγγόνια τους.
0: Με λίγα λόγια, όσο θέλει, τι θέλει, τι ανάγκες, λέει, οι ανάγκες του. Οι ανάγκες μου, εμένα, 5.000 το μήνα. Αυτές είναι οι ανάγκες μου. Έχω ένα δάνειο, 2 αυτοκίνητα, 3 συνδρομές τηλεοπτικές. Θέλω να βγαίνω 3 φορές την εβδομάδα. Αυτοί οι ανάγκες μου είναι τόσες. Πολύ σωστά σου λέω, Σαλίδης, γιατί να πω. Άλλος μπορεί να θέλει 2.000 το να. Άλλος μπορεί να θέλει 1.200. Άλλος, άσε να πω γενικά. Ό,τι σε ευχαριστεί θα είναι ο κατώτατος μισθός. Και στο κάτω-κάτω, παιδιά, μιλάμε για ανθρώπους που και την ακρίβεια θα την πατάξουν, θα την βάλουν κάτω και θα την πατάνε.
1: 1.200, 1.300, κατώτατος, ποιος είναι αυτός ο μισθός?
2: Κύριε Παυλόπουλε, σας υπενθυμίζω.
1: Να ρίξετε την ακρίβεια με το που θα βγείτε, δεν μπορείτε. Αυτό δεν μπορείτε να το υποσχεθείτε, δεν είναι στο χέρι σας.
2: Αυτό
1: πρέπει να δώσετε πολλά λεφτά.
2: Αυτό μπορούμε να υποσχεθούμε ότι θα πατάξουμε την ακρίβεια, την εσχροκέρδεια, ναι.
0: Γιατί θα κολώσουμε. Θα άκου λέει, λέει ο Άκης, δεν μπορείτε να το υποσχεθούν. Γιατί δεν μπορούν να το υποσχεθούν. Εδώ υποσχόντουσαν με ένα νόμο και ένα άρθρο να ρίξουν τα μνημόνια. Θα κολώσουν στην ακρίβεια. Έλα Παναγία μου. Έλα. Δεν κολλούν πουθενά, λέμε παιδιά αυτοί. Θα πούνε και τον πόλεμο θα σταματήσουν. Γιατί αλλιώς η ακρίβεια δεν πέφτει, οπότε και τον πόλεμο θα σταματήσουμε. Έπρεπε να πει ο Σαουλίδης κανονικά. κανονικά. Κρατήθηκε μάλλον, θα το σκέφτηκε, αλλά κρατήθηκε. Σου λέει, άσε, θα πω μόνο για την ακρίβεια. Προς το παρόν, τον πόλεμο το λέω μετά.
3: Πού φαίνονται οι εξαρτήσεις? Από τον τρόπο που αντιμετωπίζουν ισχυρά οικονομικά συμφέροντα εμάς τους πολιτικούς.
4: Δηλαδή,
3: όταν βλέπετε ισχυρά συστήματα μηντιακά.
5: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά.
0: Αλλά τώρα σε ζαλίζομαι και λίγο, άστο, δεν πειράζει. Αχ, ποιος είμαι, Παναγία μου, που είμαι.

πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε τον Νίκο. Τον Νίκο να κρινιάζει και να κλαψουρίζει. Ο Νίκος, ο οποίος, παιδιά, τι να κάνει, σου λέει για τις ικανότητες μου που δεν έχω, δεν θα με ψηφίσει κανείς. Οπότε ας αρχίσω να γκρινιάζω ασταμάτητα, μπας και μου πούνε να σε ψηφίσουμε να σταματήσει την γκρίνια. Είναι μια στρατηγική και αυτή, δεν ξέρω που θα οδηγήσει βέβαια. Το Πασόκ παραμένει ο μεγάλος ευεργέτης του Μητσοτάκη και ο Τσίπρας το ίδιο. Έχουν μπει τώρα και οι δύο στυλοβάτες του Μητσοτάκη. Οπότε αν αμφιβάλαμε για την αυτοδυναμία, λέγαμε δύσκολα θα πιάσει την αυτοδυναμία. Τώρα και με Τσίπρα παίζεται. Οπότε Ανδρουλάκης, όταν θα επιστρέψουμε από το διάλειμμα.

0: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Εισιτήρια στο όλοι μαζί μπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα είναι η κίνηση της εξόδου των δύο εθνικών οδών. Περισσότεροι από 28.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν από τα λιμάνια της Αττικής. Με πληρότητα που αγγίζει το 100% συνεχιστεί η έξοδος από τα κτέλη Κηφισού και Λιωσίων. Το οργανωμένο έγκλημα στις επιδοτήσεις του ΠΚΠ αποκαλύπτει και χτυπά το ελληνικό FBI. Τους τελευταίους 6 μήνες με την επιχείρηση Θερισμός εξάρθρωσε 5 εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνταν από την Κρήτη μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα. Οι κατηγορούμενοι για εμπλοκή ανέρχονται σε 1.151. Απολογούνται εντωμεταξύ αυτή την ώρα οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι από την Κρήτη, από τους συνολικά 22 οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠ. Ο Ντόναλντ Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά, δήλωσε ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοτζαμπά Χαμενεΐ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη διόρυση σύσκεψη χθες στο Λευκό Οίκο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διαθέτουν τεράστια αποθέματα όπλων και είναι παραπάνω από ικανές να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, διεμήνυσε σήμερα ο επικεφαλής του Πενταγώνου. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου που συνελήφθη για το θανάσιμο τραυματισμό του 67χρονου πρώην πεθερού του χθες το βράδυ στον Εύωσμο Θεσσαλονικής. Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε χθες το απόγευμα ανεμοστρόβιλος σε πίστα κάρτ στο Λάκκο Μαχαλκιδικής. Οι Συριάνεμοι παρέστησαν τέντες και διάφορα αντικείμενα χωρίς ωστόσο να σημειωθούν τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: φίλοι και οι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Νίκος, πρόεδρος Νίκος, στην κλάψα. Στην κλάψα, τι να γίνει, βγαίνουν δημοσκοπήσεις, τρίτο τέταρτος. Η τρίτος είναι η καλή εκδοχή, είναι η δημοσκόπηση που το αρέσει, τέταρτος είναι αυτή που δεν του αρέσει. Μπορεί όμως αληθινή να είναι αυτή που θα είναι τέταρτος. Έτσι κι αλλιώς έχουμε δρόμο ακόμα. Αλλά έτσι όπως τα έχει καταφέρει, αφού αποφάσισε να μιμηθεί τον ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε ο αυθεντικός και Νίκο άφησε στο κέντρο όλο τον Κυριάκο και τώρα το μόνο που έχει να κάνει είναι να κλαίγεται για τα μηντιακά συμφέροντα.
1: Πού φαίνονται οι εξαρτήσεις από τον τρόπο που αντιμετωπίζουν ισχυρά οικονομικά συμφέροντα εμάς τους πολιτικούς?
2: Δηλαδή,
1: όταν βλέπετε ισχυρά συστήματα μηντιακά να προστατεύουν και να πουσάρουν, να προωθούν με τέτοια δύναμη πολιτικά πρόσωπα, χωρίς να τα αξιολογούν, χωρίς να τους ασκούν κριτική, κάτι γίνεται. Κάποιες εξαρτήσεις υπάρχουν.
0: Σωστό. Δεν είναι λάθος, αλλά θέλω να τον καθησυχάσω. Δεν φταίνει οι εξαρτήσεις και τα συμφέροντα που πατώνει. Θέλω να πω, έτσι, Νιούγο, δεν μπορούμε. Δεν γίνεται, εντάξει. Και εγώ, άμα με βάλεις τώρα, με πας να πάω έξω μπάσκετ, σε μια ομάδα θα ξεφτυλιστώ, θα γελάει ο κόσμος. Γιατί δεν μπορώ. Όση πρόθεση και να έχω, μπορώ να έχω την καλύτερη πρόθεση. Ρε, να έχω, και να έχω και ιδέες. Και να ξέρω πώς θα το κάνω. Άμα άλλος είναι 2-10. Ό,τι και να ξέρω εγώ, τελειώνει το παραμύθι. Δεν ξέρω, εκτός αν ήμουν ο Tyron ο Boggs. Επειδή δεν είμαι εγώ ο Tyron ο Boggs, αλλά ούτε και εσύ Νίκο μου είσαι ο Tyron ο Boggs. Άστο. Δεν μπορούμε. Δεν τραβάμε που λέμε. Είναι αυτό. Δεν μπορεί το παλικάρι που θα έλεγε και ο Αλέφαντος. Ξαναλέω, όχι ότι έχει άδικο για τα. Για αυτούς. Άλλωστε ο Καρανίκας τους είπε και ονομαστικά. Είπε και ονομαστικά. Και αφού είπε ο Καρανίκας, δεν μπορεί ένας αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κολώνει να πει ονόματα. Γιατί όταν λες τα συμφέροντα πρέπει να πεις αυτός, αυτός και αυτός. Αυτό το κανάλι, αυτή η εφημερίδα. Νίκο, δεν κολώνουμε εμείς, είμαστε σοσιαλιστές. Δεν είμαστε των συμφερόντων.
1: Έχετε δει πολλά site και εφημερίδες ή ολιγάρχες να αγοράσανε εφημερίδες και κανάλια να στήσουν το ΠΑΣΟΚ? Όχι. Άρα ο αγώνας που δίνουμε είναι προσκυνιακός. Ο αγώνας που δίνουμε είναι προσκυνιακός, είναι χωρίς εξαρτήσεις.
0: Κάνει ότι δεν άκουσε ο Νίκος. Γιατί το ρώτησε, υπάρχει ο ολιγάρχης που το αγόραζε κανάλι και καλά κάνει παιδιά, γιατί σκέφτεται ο Νίκος είναι πονηρός. Σου λέει, κάτσε ρε μην πούμε την πάση, γιατί να κλείνουμε τώρα πόρτες, αύριο μεθαύριο μπορεί να στηρίξουν εμάς. Σου λέει, άσε τώρα καλή, εντάξει θα καταγγείλουμε, θα κάνουμε, αλλά δεν θα πούμε τώρα, χαλάζουμε τις καρδιές μας με επιχειρηματίες, είμαστε σοσιαλιστές. Δεν είναι, για όνομα του και με τα συμφέροντα, για όνομα του Θεού. Και μετά βέβαια τα έβαλε με τις δημοσκοπήσεις. Τι να κάνει, για πες Νίκο τον πόνο σου.
1: Είχαμε λοιπόν δύο δημοσκοπήσεις. Η μία δημοσκόπηση δείχνει μισό τα 100 διαφορά ΠΑΣΟΚ και κύριου το κόμματα Ελλάς. Η άλλη δημοσκόπηση είναι 7-8 μονάδες. Πώς γίνεται σε τις ίδιες μέρες να υπάρχει αυτή η διαφορά? Πώς γίνεται? Ο ένας τρίτος, ο άλλος θα ήταν.
2: Ναι, ακούστε, βέβαια, αν
1: κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση της κοινής νόμης.
0: Αυτοί που σε δείχνουν κοντά, θες να πεις. Εγώ, γιατί εντάξει, κάποιοι κάνουν, αλλά ποιοι είναι αυτοί που σε δείχνουν κοντά ή αυτοί που δείχνουν ότι σου ρίχνει στα αυτιά ο Αλέξης? Δεν ξέρουμε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ. Θα σου πω από την εμπειρία, έτσι, που παρακολουθώ χρόνια. Όποιος αρχίζει και κλαψουρίζει για τις δημοσκοπήσεις, στο τέλος χάνει πάρα πολύ. Γιατί και οι δημοσκοπήσεις, μπορεί να είναι και λάθος και τέτοια, αλλά βλέπει ο κόσμος και σου λέει, αυτό που κλαψουρίζει θα κάνουμε αρχηγό, αυτός κλαψουρίζει. Και κλαψουρίζει για όλα. Από τον παρακολουθούν, που τα συμφέροντα, οι δημοσκοπήσεις, όλα του φταίνε. Τον κάνουμε για αυτός, δεν είναι αρχηγός. Αυτός είναι για να κάνουμε, παρανεβάσουμε παράσταση, αφιερώμα στη Μαρθαβούρτση. Εγώ δεν ξέρω, εγώ με την καλή μου την καρδιά δίνω τη συμβουλή. Άντε, πες πάλι συμφέρον, άντε, πες τα.
1: Δεν υπάρχουν συμφέροντα στον τόπο τώρα, τα ακούσατε?
2: Προφανώς όχι.
1: Δεν υπάρχουν.
2: Αλλά δεν κατακαιλώ κάτι.
1: Ρωτάω, είδατε πολλά πρωτοσέλιδα, είδατε πολλά site να χαϊδεύουν και να προωθούν το ΠΑΣΟΚ? Είδατε πολλούς δημοσιογράφους να κάνουν τη νύχτα μέρα?
0: Να κάνουν τη νύχτα μέρα, αυτό καλό δεν είναι να κάνεις τη νύχτα μέρα? Τέλος πάντων. Πες βρε και ένα όνομα, βρε. Όχι δημοσιογράφου. Δεν είναι το εύκολο. Πες βρε Νίκο που είσαι παλικάρι και δεν κολώνεις πουδενά και τα... Πες ένα όνομα επιχειρηματία. Αφού φαίνεται ότι τα ξέρεις. Πες ένα κανάλι. Πες ένα κορόιδο. Σου λέει, άσε καλύτερα, μπορεί να τα βρούμε. Δεν μπορεί να τα βρει και με τον Τσίπρα, παιδιά. Διότι τον ακούσατε, έλεγε τα συμφέροντα. Ο Τσίπρας σύμφωνα με τον Ανδρουλάκη είναι διαπλεκόμενος. Έχει εξαρτήσεις από μεγάλα συμφέροντα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να συνεργαστεί ο έντιμος Ανδρουλάκης με τον εξαρτημένο Τσίπρα, έτσι δεν είναι? Ρε εσύ είμαστε Πασόκ, ρε! Ρε βεβαίως και θα. Εντάξει, δεν το αποκλείουμε κιόλας, δεν ξέρεις πώς τα φέρνει η ζωή.
3: Αν και εφόσον όπως έχετε πει, εσείς είστε πρώτο κόμμα με μία ψήφο σε μία συνεργασία με ένα κόμμα όπως το Αλέξη Τσίπρα.
1: Ο ελληνικός λαός θα ψηφίσει, κύριε Κολοκυθά. Εγώ αγωνίζομαι για να είμαστε πρώτοι, για να πάρουμε την εντολή και βάσει του προγράμματός μας να οικοδομήσουμε την επόμενη κυβέρνηση.
3: Πρακτικά λοιπόν.
0: Λοιπόν, Νίκο, πρώτα απ' όλα, αν αγωνίζεσαι για να έρθεσαι πρώτοι, κάτσε κάτω, αγόρι μου, μην κουράζεσαι, ο κύριος Τσάμπα είναι. Είναι αμαρτία από το Θεό. Δεύτερον, δεν ξέρω, παρατηρήσατε ότι δεν είπε εγώ με τον Τσίπρα που είναι διαπλεκόμενος, που έχει εξαρτήσεις από συμφέροντα, εγώ να συνεργαστώ. Ποτέ δεν είπε τέτοιο πράγμα. Είπε ο λαός αποφασίζει και άμα αποφασίζει ο λαός, βεβαίως και με τον εξαρτημένο αγκαλίτσα θα πάω. Τι, το μιλάμε για εξουσία. Αχ, θεομπαίχτες. Θεομπαίχτες μπορεί να πει κάποιος, εγώ διαχωρίζω τη θέση μου. Οι άνθρωποι τι να κάνουν, δουλειά είναι. Και προχωράμε, έτσι Αλέξη μου.
4: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά.
0: Αλλά εμένα δεν με έχει ειδοποιήσει κανείς και δεν ξέρω, ξεκινήσαμε, δεν ξεκινήσαμε, τι κάναμε ρε παιδιά, πείτε μου και εμένα να έχω κάτι να λέω. Μένουν άλλα δύο λεπτά.
3: Ναι.
0: Και σε αυτά τα δύο λεπτά θα πω τα εξής.
3: Ναι.
0: Ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά, αλλά κύριε Τσίπρα είσαι καραγκιόζης. Και πιο καραγκιόζηδες αυτοί που σε ψήφισαν για να κάνεις κυβέρνηση από τους ηλίδιους. Αλέξη, καραγκιόζηδες έχω δει πολλούς, αλλά σαν τους δικούς μας πουθενά. Το ότι ο Τσίπρας τολμά ακόμα να μιλά είναι αποκορύφημα της κατάντιας μας ως λαός. Ο δεν πληρώνω τολμά ακόμα και μιλά, ρε παιδάκι. Αυτά δεν τα έβγαλα από το μυαλό μου, έτσι δεν τα είπα από μέσα μου. Τα είπα διαβάζοντας αναρτήσεις του συντρόφου Νιφούδη, που είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Όχι της Δημοκλείδου αναπληρωτής, της άλλης, της Κουφονικολάκου, του Αλέξη μας. Δηλαδή τον ενδιά... Γιατί ξέρει να διαλέγει συνεργάτη ο Αλέξης. Και έλεγε αυτά τα πράγματα για τον Τσίπρα, τα οποία εντάξει, παιδί μου, κάπως χοντρά είναι τώρα, καραγκιόζης. Θα μου πεις, εκείνος είναι εκπρόσωπος, εκείνος θα ξέρει, μας δεν μας πέφτει λόγος. Άμα το δέχεται ότι είναι καραγκιόζης ο άλλος και τον παίρνει, του λέει, έλα να μου κάνεις και τον εκπρόσωπο τύπου. Εγώ πάω πάσο, στηρίζουμε Νιφούδη, Νιφούδης ο οποίος ξεκίνησε από Πασόκ. Γιατί να δείτε πώς διαλέγει τους καλύτερους. Έγινε βουλευτής με το ποτάμι, εγώ δεν τον εθιμόμουν, τώρα το διάβασα. Εξελέγει βουλευτής με το ποτάμι, μετά πήγε ΣΥΡΙΖΑ, σου λέει. Και τώρα Αλέξης. Και τώρα Ελλάς. Ελλάς. Και υπάρχει και ένα βίντεο που μιλάει με τοπική ΟΝΕΔ Λονδίνου, ξέρω εγώ κάτι. Είναι... Εντάξει, δουλειά είναι ρε παιδιά. Τώρα μας έφερε η δουλειά εκεί. Τώρα, αύριο μεθαύριο μπορεί κάπου αλλού. Τι να κάνουμε να πούμε. Αλλά ξέρω, γι' αυτό δεν γράφουμε καραγκιόζι κανέναν. Επειδή είναι δουλειά. Άστο να πάει στο δεν βλέπεις ο Νίκος που λέει καταγγέλει τα συμφέροντα, αλλά δεν λέει ο τάδε. Σου λέει δουλειά είναι. Αύριο μπορεί να πάω στο συγκρότημά του να με πάρει αγκαλίτσα. Δεν είναι. Και με αυτά τα κατορθώματα του Αλέξη τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε ναι, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Γιατί είναι του οι πνευματικοί άνθρωποι κάνουν. Εμείς δουλειά έχουμε. Όλοι δουλεύουμε εμείς. Οι χειρονάκτες. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.

0: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του Sky 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και...
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Οικονομία για σας. Οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
6: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
7: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Καλησπέρα, αγαπημένο μερολόγιο NFL. Με για μία ακόμη φορά εδώ στις σελίδες σου να με ακούσεις, να με κατανοήσεις, μπορείς και να με βρήσεις. Δεν πειράζει, εγώ όλα τα δέχομαι. Πάμε να δούμε τι σου έχω σήμερα γραμμένο, εγγεγραμμένο θα έλεγε κανείς.

Κυριακή, 6 το απόγευμα. Έχει γίνει ένας μικρός χαμούλης με το SRU και τους YouTubers. Και θα σου πω τι έχει συμβεί, γιατί δεν έχεις ιδέα. Λογικό. Εσύ ραδιόφωνο ακούς, τηλεόραση ακούς, το SRU ξέρεις ότι αυτά είναι κάτω από την ομπρέλα του, οπότε γιατί να σε νοιάζει το ελληνικό YouTube. Βέβαια θεωρώ ότι πλέον όλος ο κόσμος βλέπει και λίγο YouTube, αν μη τι άλλο, και σκρολάρει στα social media. Κοίτα τώρα να δεις τι γίνεται. Πρέπει να ρυθμιστεί το οπτικοακουστικό περιεχόμενο σε όλες τις μορφές προβολής και αναπαραγωγής τους. Δηλαδή, τόσο την παραδοσιακή γραμμική τηλεόραση που παρακολουθείς εσύ, τις διάφορες κατά παραγγελία οπτικοακουστικές υπηρεσίες, αλλά για πρώτη φορά και τις πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο και τις υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποκλειστικά ως προς το οπτικοακουστικό τους περιεχόμενο. Με απλά λόγια το YouTube. Απλά νόμους το λέει λίγο πιο κλεπτισμένα, γιατί αν σταματήσουμε και στους νόμους τους ελληνικούς να χρησιμοποιούμε σωστά ελληνικά, θεωρώ ότι καήκαμε. Η αλήθεια είναι ότι το SRU με αυτή την απόφαση που έβγαλε, την απόφαση 1 του 2022, υποχρέωσε όλους τους YouTubers να εγγραφούν σε ένα μητρό. Χωρίς όμως να εξειδικεύει πόσους χρήστες πρέπει να έχει αυτός ο YouTuber εγγεγραμμένος στο κανάλι του για να γραφτεί σε αυτό το μητρό, ή πόσα λεφτά πρέπει να βγάζει, να κερδοφορεί μέσω του YouTube AdSense, που είναι ο μηχανισμός με τον οποίο ένας YouTuber κερδίζει λεφτά από τα views, που λέμε και εμείς οι YouTubers, και αυτούς τους υποχρεώνει όλους χωρίς όμως να λέει πρέπει να έχεις τόσους ή να βγάζεις τόσα. Αυτή η απόφαση ερείδεται στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω σε αυτό το περιεχόμενο και σε έναν κανονισμό επίσης πάνω σε αυτό το περιεχόμενο. Και σκοπός αυτής της οδηγίας και του κανονισμού ήταν να περιορίσει ουσιαστικά τους YouTubers οι οποίοι τα παίρνανε, να τα πούμε, από ρωσόφυλλα κανάλια, προκειμένου να διασπείρουν ρώσικη προπαγάνδα και γενικότερα να περιορίσει αυτό το κομμάτι του πολέμου. Τώρα, βέβαια, επειδή στην Ελλάδα είμαστε λίγο copy-paste και δεν εξειδικεύουμε και πάρα πολύ στο δικό μας νομοτεχνικό περιβάλλον, λίγο τη φύση, λίγο τα άστρα, όραμα, Μίριαμ Τζόσουα, κατάλαβε. Δηλαδή, απλά κάνουμε ένα copy-paste χωρίς να μας ενδιαφέρει οι εξειδικευμένες ηθίκες που μπορεί να ισχύουν στις δικές μας πλατφόρμες. Γιατί YouTube Ελλάδας είναι πάρα πολύ διαφορετικό με YouTube Ουκρανίας, με YouTube Αμερικής, με YouTube You name it, ας πούμε. Κορέας, της Νότιας, γιατί η Βόρεια δεν νομίζω ότι έχει YouTube. Anyway. Και λοιπόν, με βάση αυτό το νόμο, στείλανε σε πάρα πολλούς YouTubers, χωρίς όμως κάποιο κριτήριο με τους subscribers τους. Δηλαδή, πήραν άτομα που έχουν 10.000 subscribers, που είναι τίποτα, και πήραν και άτομα που έχουν 800.000 subscribers, που καταλαβαίνετε τη διαφορά είναι τεράστια. Και τους ζητάνε τώρα να εγγραφούν σε αυτό το μητρό. Το πρόβλημα είναι ότι αν εσύ εγγραφείς σε αυτό το μητρό έτσι, χωρίς να ξέρεις τι συνεπάγεται αυτό, καταρχάς όντως δεν ξέρεις τι συνεπάγεται αυτό, μπορεί να γίνεται για σκοπούς, πώς να το πούμε, για απογραφικούς σκοπούς, μπορεί όμως, και αυτό δεν εξειδικεύεται, και όταν κάτι έχει πάρα πολύ μεγάλο κενό σε ένα νόμο, τίθεται και το ζήτημα της ερμηνείας του. Δηλαδή, όσο πιο ευρύ είναι, τόσο πιο ευρεία είναι και η ερμηνεία που μπορείς να του κάνεις. Και τώρα καθόμαστε εμείς οι YouTubers και σκεφτόμαστε. Είναι OK, αναλογικό δεν είναι σίγουρα. Βάλει κατά της προσωπικότητας, βάλει της καλλιτεχνικής έκφρασης σίγουρα, να εξομοιώνει τους YouTubers με τους ανθρώπους της τηλεόρασης. Γιατί το να υπάγεσαι στη δικαιοδοσία του SRU σημαίνει ότι δεν μπορείς να καπνίσεις ένα βίντεο σου στο YouTube. Δεν μπορείς να παίζεις διαφημίσεις που μπορεί να προσβάλλουν την ανηλικότητα, όπως παιχνίδια κάποια συγκεκριμένη ώρα. Είσαι υπόλογος αν ένας καλεσμένος στο κανάλι σου βρίσει, κάνει ράνι. Γενικότερα η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, πώς να το πω, είναι δέσμια μιας ευρείας έννοιας που λέγεται χρηστά ήθη, και οτιδήποτε προσβάλλει τα χρηστά ήθη, όχι χριστιανικά ήθη, χρηστά ήθη, επειδή είναι δέσμια αυτής της μεγάλης ομπρέλας, να το πούμε, μπορεί και πάρα πολύ εύκολα να φάει και ένα πρόστιμο αν κάποιος πει κάτι που προσβάλλει τα χρηστά ήθη. Το οποίο βέβαια χρηστά ήθη είναι, πώς να το πω, σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση που καταλήγει στα δικαστήρια, εξειδικεύεται ανάλογα την περίσταση. Αν φτάσει ποτέ, ξέρεις, μια τέτοια υπόθεση στο δικαστήριο. Παρ' όλα αυτά, πώς γίνεται να εξασφαλίσεις εν έτη 2026 την έννοια χρηστών ηθών, γιατί για κάποιους το να είσαι σιλοάτκι και να φοράς 12-πόντο και γκλίτερ και κάτι που να είναι πάρα πολύ αποκαλυπτικό, βάλει κατά των χρηστών ηθών σου. Αυτό στην τηλεόραση το ακούω. Είναι περιορισμένες και συχνότητες, είναι πολύ διαφορετικά. Και άσε και που τα προστήματα που κόβονται για την τηλεόραση στο ραδιόφωνο είναι ανάλογα του τζίρου τους. Δηλαδή 20.000 πρόστιμο στο Sky ή στον Antenna ή στο Mega
είναι πένις. Αν κόψεις 20.000 πρόστιμο σε έναν YouTuber στην Ελλάδα, μπορεί να είναι το εισόδημά του του χρόνου. Δηλαδή, θέλω να καταλάβετε, και γι' αυτό το φέρνω αυτό σαν παράδειγμα, της κακής εφαρμογής μίας οδηγίας στο ελληνικό δίκαιο. Και αυτό είναι επειδή δεν αφιερώνουμε χρόνο να... Γιατί η οδηγία αφήνει την ευχέρεια στα κράτη-μέλη, πώς να το πω, υπηρετώντας τους σκοπούς οδηγίας, να το εφαρμόσουν στα δικά τους μέτρα κάθε κράτος μέλος. Αλλά εμείς, επειδή μάλλον βαριόμεθα και έχουμε και πιο σοβαρά ζητήματα, όπως ασχοληθούμε με το κόμμα του Τσίπρα, τα νερά που δεν είναι ήρεμα στο Αιγαίο, να κάνουμε μικροπολιτικά παιχνίδια, να κάνει αγωγή ο Ανδρουλάκης στον Άδωνη και Τούμπαλιν. Δηλαδή, επειδή ασχολούμαστε με αυτά, πού χρόνος τώρα για κάτι τέτοιο? Είναι σοβαρό τώρα αυτό που σας περιγράφω εγώ τώρα 5 λεπτά? Όχι. Δευτέρα 9 το πρωί. Λοιπόν, φίλοι μου αγαπημένοι, έχει γίνει τις τελευταίες μέρες στα ελληνικά media και στα social media το απόλυτο σεμινάριο για το πώς μπορείς να σερβίρεις μια τεράστια fake είδηση και να την καταπιεί όλος ο κόσμος αμάσιτη. Μέχρι και σε μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια και πρωινές εκπομπές το είδαμε να παίζει αυτό. Τι ακούσαμε δηλαδή? Ότι ο Λένα Ζελένσκα, η σύζυγος του Ουκρανού Προέδρου, είναι, λέει, ένα βήμα πριν τη σύλληψη για ένα τεράστιο σκάνδαλο διαφθοράς εκατομμυρίων, και το σενάριο είχε, και γαργαλιστικό ρεπορτάζ βεβαίως, ότι σύμβουλοι του Ζελένσκι του λένε να πάρει διαζύγιο τώρα για να μην καταστραφεί πολιτικά. Εντάξει, έτσι όπως σας το πούλησα και εγώ, ακούγεται σούπερ πιασάρικο, μόνο που είναι 100% κατασκευασμένο παραμύθι. Αν κάτι λατρεύω σε αυτή τη ζωή, να το πω έτσι, στη χώρα να το εξειδικεύσω, πέρα από τη φέτα, αν και δεν είναι τόσο τη φέτα, θα μπορούσα να πω προβατίνα, είναι τα ελληνικά χόξεις, φίλες και φίλοι, τα οποία ελληνικά χόξεις με έχουν υπερασπιστεί στην πιο κρίσιμη στιγμή της ζωής μου, με τη συνέντευξη του Μητσοτάκη. Όταν είχα πει εγώ στο Μητσοτάκη, επί Νέες Δημοκρατίες οξύθηκαν με τα κλητή, μου είπε ο Μητσοτάκης, λες ψέματα. Και εγώ δεν έλεγα ψέματα, γιατί κυριολεκτικά είχα τα χαρτιά μπροστά μου που έβλεπα τις αυξήσεις των μεταγλυντών από τη Νέα Δημοκρατία στην περιφέρεια, στην αυτοδιοίκηση. Και μετά βγήκανε και με υποστηρίξανε με τεράστιο άρθρο. Πείτε μου, να μην συγκινούμε τώρα εγώ? Να συγκινούμε, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, τα ελληνικά χόξεις για μία ακόμη φορά έκαναν τη δουλίτσα τους, έψαξαν αυτή τη διαδρομή της είδησης με την κυρία Ζελένσκα και ξεγύμνωσαν. Τι άλλο, έναν μηχανισμό ρωσικής προπαγάνδας. Και θέλω να πάμε να δούμε βήμα-βήμα πώς στήθηκε αυτό το κόλπο, γιατί έχει τρελό ενδιαφέρον. Λοιπόν, η ιστορία γεννήθηκε στις 19 Μαΐου στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο Ρία Νοβόστη. Αυτή ήταν εκεί η πηγή, και επικαλέστηκαν, λέει, κάποιες πηγές από την Ουκρανία, κλασική αόριστη δικαιολογία. Και μέσα σε λίγα λεπτά αυτή η είδηση πέρασε σε φιλορωσικά κανάλια στο Telegram. Και εκεί το παιχνίδι μπήκε το βαρύ πυροβολικό που λέγεται ένα τεράστιο δίκτυο ρώσικης παραπληροφόρησης με όνομα Pravda. Αυτό το δίκτυο έχει δεκάδες sites μαϊμού σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα βεβαίως, τα οποία τι κάνουνε? Παίρνουν τη ρωσική είδηση, τη μεταφράζουν αυτόματα με AI στη γλώσσα της κάθε χώρας και τη σερβίρουνε στους ντόπιους με πάρα πολύ βαρύγδουπους τίτλους. Έτσι έφτασε και στα δικά μας sites, που απλά είδαν ένα έτοιμο κείμενο και το αναπαρήγαγαν χωρίς να λέξουν τίποτα. Οπότε ελληνικά χόξεις πήγαν κατευθείαν στην πηγή. Πρώτον, η Υπηρεσία Καταπολέμησης Διαφθοράς της Ουκρανίας και η ειδική εισαγγελία που είναι κατά της διαφθοράς, που υποτίθεται ότι έκαναν και αυτή την έρευνα και βγάλαν ότι ο Λένα Ζελένσκα, ξέρεις, ευθύνεται και αυτά και αυτά, έβγαλαν επίσημες ανακοινώσεις και είπαν ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει καμία έρευνα, δεν έχει γίνει καμία ποινική δίωξη και κανένα έντολμα σύλληψης δεν έχει εκδοθεί για την Ολένα Ζελένσκα. Και ένα πάρα πολύ ακόμα σημαντικό είναι ότι το ρώσικο δημοσίευμα έδειχνε για κάποιον δήθεν έγγραφα της εισαγγελίας, μόνο που αν τα κοιτάξει ένας Ουκρανός, βγάζει μάτι ότι είναι, ξέρεις, AI, είναι γεμάτα ορθογραφικά και συντακτικά λάθη. Μάλλον επειδή οι Ρώσοι που τα πλαστογράφησαν χρησιμοποίησαν Google Translate για να μεταφράσει νομικούς όρους από τα ρώσικα στα ουκρανικά. Και κοιτάξτε να δείτε, το κακό δεν είναι ότι οι Ρώσοι κάνουν προπαγάνδα. Τη δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι, όπως όλοι εκεί πέρα, σε πόλεμο βρισκόμαστε. Το κακό είναι ότι οι δικοί μας εδώ δημοσιογράφοι και παρουσιαστές, που για μένα το να είσαι παρουσιαστής και να μην κάνεις δημοσιογραφία είναι ύβρις. Δηλαδή, οι περισσότεροι που βλέπετε στα κανάλια που είναι μέσα στην καρέκλα για κάτι, δεν κάνουν πλέον, έχουν σταματήσει να κάνουν ρεπορτάζ και δημοσιογραφία. Απλά περιμένουν την δημοσιογραφική τους ομάδα να τους φέρει κάποια έτοιμα κείμενα. Φιλέ, γιατί κάθεσαι αυτήν την καρέκλα? Υποτίθεται δεν πρέπει να ξύζεις να κάτσεις. Δεν είναι μόνο το σχόλιο που έχεις αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι και η δουλειά σου να το βγάλεις αυτό. Η σχέση που έχεις εσύ με τις πηγές. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι άλλο και βλακίες. Anyway, οι δικοί μας εδώ τώρα γίνανε και το είδαμε τα καλύτερα βαποράκια αυτής της προπαγάνδας. Προφανώς επειδή κυνηγάνε κλικ και τηλεθέαση, χωρίς να αφιερώσουν ούτε 2 λεπτά, παίρνει πραγματικά 2 λεπτά για να κάνεις ένα στοιχειώδη έλεγχο. Τι να πω. Κρίμα, αλλά αυτοί είμαστε, που λέει και ο Κουτσούμπας.
αυτά, αγαπημένο νομερολόγιο. Νομίζω ότι ήταν λίγο αναλυτικά τα ζητήματα μου σήμερα, αλλά μερικές φορές, αν δεν αναλύσεις πώς θα αναστοχαστείς, θα ανακατασκευαστείς, θα ανακαταταχθείς και όλα τα υπόλοιπα που έχουν ανάμπροστα. Αυτά, φιλιά πολλά, να προσέχεις, τα λέμε την επόμενη.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
2: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
2: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
3: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
2: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
3: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
2: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Φρικτορία Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421 100 659.
4: www.frictoria.com.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλό τριήμερο. Είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός. Στην αρχισυνταξία υπέρ Σαμπόλια, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Καλαβρού, στο τηλεφωνικό κέντρο Ιρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πριν δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, η επικαιρότητα σε τίτλους. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή μετά και την χθεσινή άκαρπη δίωρη σύσκεψη στο Λευκό Οίκο. Δεν έδωσε το πράσινο φως ο Ντόναλντ Τραμπ για την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν. Δρυμή κατηγορά από την Τεχεράνη. Κατηγορεί την Ουάσιγκτον για παράλογες απαιτήσεις. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει ο πόλεμος, αφήνει ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ.
1: Still no deal. The US President ends a situation room meeting with no decision on Iran.
0: Συναγερμός σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο του Μονάχου έπειτα από αναφορές για παρουσία ντρόουν με τις αρχές να προχωρούν στη διακοπή της λειτουργίας του για μία ώρα πλέον. Το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά.
2: Ένα εσωτερικό νομοθέτημα το οποίο...
0: Νέα διάσταση στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρνουν στο φως οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι αρχές έχουν εξαρθρώσει τους τελευταίους μήνες 5 εγκληματικές οργανώσεις. Πάνω από 1000 οι κατηγορούμενοι για εμπλοκή, μόλις 90 έχουν συλληφθεί μέχρι σήμερα. Το δρόμο της τουρκικής εθνοσυνέλευσης παίρνει το νομοσχέδιο των 15 σημείων για τη γαλάζια πατρίδα. Το σχέδιο αναφέρεται σε μια περίοδο η οποία ξεκινά στην Τουρκία, αυτή της ανυποχώρητης κυριαρχίας της θάλασσας, και πως όποια χώρα θελήσει να την αμφισβητήσει, αυτό θα αποτελέσει casus belli, δηλαδή αιτία πολέμου.
2: Ένα εσωτερικό νομοθέτημα το οποίο θα αποτυπώνει με αυτόν τον τρόπο τις πάγιες τουρκικές θέσεις, αυτές τις οποίες τα τελευταία χρόνια ονομάζουμε γαλάζια πατρίδα.
0: Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα είναι αυτήν την ώρα η κίνηση στις εξόδους των δύο εθνικών οδών. Πάνω από 28.000 οι επιβάτες που αναχωρούν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής. Στο 100% η πληρότητα στα ΚΤΕΛ.
3: Πάρους.
4: Νάξο.
5: Πάω Καλαμάτα. Θα μείνω μέχρι την Τρίτη.
6: Θα πάω μέσω του ΚΤΕΛ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξού.
7: Στα Γρεβενά θα πάω.
8: Γιάννενα. Κατερίνη. Εμείς έχουμε θάλασσα δίπλα. Συνέχεια.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, ανατροπές και έντονη αντιπαράθεση φέρνει στο πολιτικό σκηνικό η επισημοποίηση των δύο νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Νέα δημοσκόπηση είχαμε χθες, αυτή τη φορά τη Σάλκο και του Flash.gr, από την οποία προκύπτει πως η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 23,5%, το κόμμα Ελλάς στη δεύτερη θέση με 12,8%, το Πασόκ στην τρίτη με 10% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στην τέταρτη με 9,5%.
9: Είχαν και οι δύο 5 χρόνια ευκαιρία ο ένας, 7 χρόνια ο άλλος. Είδαμε τα αποτελέσματα, φτάνει, πρέπει να πάμε μπροστά.
10: Μόνο που ένοιαζε το

0: Πασόκ πριν από ένα μήνα από ότι ήταν το συνεδριό του να πει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν τον ένοιαζε ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε ο κύριο Τσέπρα, τίποτα. Τώρα τα πληρώνει αυτά.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο σημείωσε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά, καταλαμβάνοντας έτσι την πρώτη θέση σε διεθνές meeting της Κύπρου. Στο μπάσκετ είναι οι δεύτεροι αγώνες προγραμματισμένοι για σήμερα για την ημιτελική φάση της Basket League. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στις 3 παρα 10 και ΑΕΚ Ολυμπιακός στις 5 και 4. Και το βράδυ ο μεγάλος τελικός του Champions League στη Βουδαπέστη, Σέντρα στις 7. Οι δύο ομάδες που θα μονομαχήσουν για το βαρύτιμο τρόπαιο, Paris Saint-Germain και Arsenal. Όσο για τον καιρό, καλός θα είναι όλο το τρίμερο, με την θερμοκρασία μάλιστα να σημειώνει από αύριο άνοδο.

0: Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. 2 και 6 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τις εξελίξεις που δεν έχουμε τελικά στο επίπεδο των διαπραγματεύσεων στη Μέση Ανατολή, εκεί που ανέμεναν όλοι πως θα υπάρχει μια πρώτη συμφωνία μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών για 60 ημέρες, ώστε να μην υπάρχει παραμικρή εχθροπραξία και να κυλήσουν μετά οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων μερών, ώστε να φτάσουν κάποια στιγμή σε μια ολοκληρωμένη, σε μια συνολική συμφωνία. Φαίνεται τελικά πως η συμφωνία αυτή δεν επετεύχθη. Είχαμε χθες μια δίωρη σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο με τους διαπραγματευτές και την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τελικά δεν έδωσε το πράσινο φως για να συμφωνήσουν οι Αμερικανοί με τους Ιρανούς, οπότε μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ώρες. Πάμε να συναντήσουμε τη Χρύσα Τσίχλη, είναι εδώ μαζί μας, για να δούμε μαζί που βρισκόμαστε, ποια είναι όλα τα νεότερα, ποια είναι τα δεδομένα. Γεια σου Χρύσα μου, τι κάνεις, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα.
0: Έκανα μια μικρή εισαγωγή.
1: Το παρατήρησα.
0: Λοιπόν, για πάμε, τι έχουμε.
1: Όπως είπες και εσύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για συμφωνία με το Ιράν, και έτσι πάμε σε παράταση του θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη, του θρίλερ των διαπραγματεύσεων και μιας ενδεχόμενης συμφωνίας. Η δίωρη αυτή σύσκεψη ολοκληρώθηκε χωρίς ανακοινώσεις, ενώ ο ίδιος είχε νωρίτερα γνωστοποιήσει ότι πάω σε αυτή τη σύσκεψη για να λάβω αποφάσεις. Κάτι που τελικά δεν συνέβη. Ανταυτού, ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μας ενημέρωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα κάνει μόνο μια συμφωνία που είναι καλή για τις ΗΠΑ και θα ικανοποιεί τις κόκκινες γραμμές του, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αργότερα, ο υπουργός του πολέμου, ο Πιτ Χέξεθ, ανακοίνωσε, γνωστοποίησε ότι είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τον πρόεδρο Τραμπ. Και ο ίδιος ο πρόεδρος ήθελε να επαναλάβει πόσο υπομονητικός είναι. Ναι. Έβαλε δηλαδή τον υπουργό του να πει στον κόσμο πόσο υπομονητικός είναι ο πρόεδρος. Αυτό σημαίνει ότι θα κάνει υπομονή για να επιτύχει περαιτέρω κέρδη για τις ΗΠΑ.
0: Πάντως είναι η πολλωστή φορά τις τελευταίες ημέρες, Χρύσα, που ο Λευκός Οίκος προαναγγέλει την υπογραφή μιας συμφωνίας με τους Ιρανούς και δεν το έχουμε αυτό τελικά στο τέλος της ημέρας. Πάλι όλα είναι στον αέρα.
1: Πράγματι έτσι. Είναι ακριβώς όπως το περιγράφεις. Γι' αυτό από ένα σημείο και μετά δεν ξέρω πόσο πιστευτός θα είναι ο Λευκός Οίκος όσον αφορά.
0: Υπάρχει κάποια εξήγηση στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που έχουν και περισσότερη πληροφόρηση τι ακριβώς έχει συμβεί, τι δεν άρεσε στη συμφωνία στον Ντόναλντ Τραμπ και τελικά δεν έδωσε το πράσινο φως?
1: Ούτως ή άλλως, όλοι οι αναλυτές αναρωτιόντουσαν πώς θα ήταν αυτή η συμφωνία, γιατί τα βασικά ζητήματα δεν έχουν επιληθεί.
0: Τα πυρηνικά.
1: Τα πυρηνικά. Το Ιράν λέει ότι με το μνημόνιο κατανόηση θα τα συζητήσουν μετά, αφού θα πάρουν την παράταση των 60 ημερών. Οι Ιρανοί λένε ότι δεν πρόκειται να φύγει το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν. Οι Αμερικανοί λένε ότι αυτό έχει κλείσει, έχουν δεχθεί να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο. Για τα στενά του Ορμούζ, οι Ιρανοί επιμένουν ότι εμείς θα είμαστε αυτοί που θα τα ελέγχουν την επόμενη μέρα. Οι Αμερικανοί λένε ότι με το μνημόνιο κατανόησης θα έχουμε απεριόριστη πρόσβαση και διέλευση στα στενά του Ορμούζ.
0: Ούτε διόδια, ούτε κάποιο αντίτιμο να πληρώνει κανείς τους φρουρούς της επανάστασης.
1: Δεν έχουν επιληθεί τα βασικά προβλήματα των δύο πλευρών.
0: Γι' αυτό μιλάνε και οι Ιρανοί
1: πάντα για το πώς θα μπορούσε, υπό ποιες συνθήκες έχει κλείσει αυτή η συμφωνία.
0: Και πώς γεφυρώθηκε αυτό το χάσμα το οποίο μας περιγράφεις. Γι' αυτό διαβάζουμε και τις αντιδράσεις των Ιρανών συμβούλων του Προέδρου του Ιρανικού καθεστώτος να λένε πως υπήρξαν και πάλι παράλογες απαιτήσεις. Προφανώς οι παράλογες απαιτήσεις των Αμερικανών είναι αυτά τα δύο βασικά κεντρικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις.
1: Ο εμπλουτισμός ουρανίου είναι το σίγουρο, και το στενό του Ορμούζ, με τον σύμβουλο ακριβώς του Μοτσνταμπά Χαμενέι να δηλώνει ότι για άλλη μια φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες προδίδουν τη διπλωματία, αναφέρθηκε σε τρίτη συνεχόμενη φορά. Προφανώς εννοεί ότι τις δύο προηγούμενες ήταν πριν ξεκινήσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις τον Ιούνιο τον προηγούμενο, που πράγματι βρισκόντουσαν σε διαπραγματεύσεις, και πάλι τον Φεβρουάριο που βρισκόντουσαν σε διαπραγματεύσεις ενώ ξεκίνησε ο πόλεμος. Μιλούν επίσης οι Ιρανοί, λένε ότι συνεχίζεται η ανταλλαγή μηνυμάτων, άρα δεν έχει κλείσει και ο διπλωματικό δρόμος της διπλωματίας. Μπορεί να μην έδωσε το πράσινο φως ο Τραμπ, αλλά συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα με κάποιο τρόπο, και ο πρόεδρος του Ιράν αναφέρει ότι είναι έτοιμη η χώρα για μια διπλωματία με αξιοπρέπεια, σε ένα αξιοπρεπές πλαίσιο. Οι Ιρανοί επίσης χλεβάζουν τον Αμερικανό πρόεδρο, γιατί χθες σε περίπου στην ανάρτηση που μας ανακοίνωσε ότι θα πάω πάρω αποφάσεις τώρα, είπε ότι θα άρει και τον ναυτικό αποκλεισμό. Τώρα βγαίνει το ΤΑΣΝΙΜ, το πρακτορείο ειδήσεων που πρόσκειται στους φρουρούς της Επανάστασης, και διαψεύδει ότι έχει υπάρξει άρση του ναυτικού αποκλεισμού και τονίζει μάλιστα ότι εξακολουθούν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να απειλούν και να προειδοποιούν τα πλοία που προσπαθούν να περάσουν, εννοεί φυσικά τα ιρανικά πλοία, τα πλοία ιρανικών συμφερόντων που προσπαθούν να περάσουν από εκείνο το σημείο. Άρα και εκεί υπάρχει κινητοποίηση, τουλάχιστον όσο αναφέρουν από το πεδίο οι Ιρανοί.
0: Μάλιστα. Πάντως κρατούμε το σημαντικότερο, που είναι αναμφίβολα το γεγονός πως για μια ακόμη φορά η διαπραγμάτευση ανάμεσα στους Ιρανούς και τους Αμερικανούς δεν φέρνει αυτά τα αποτελέσματα τα οποία περίμενε όχι μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ, όλος ο πλανήτης, για να τελειώσει αυτή η ιστορία κάποια στιγμή. Τώρα,
1: δεν φέρνει αποτέλεσμα, ναι, αλλά συνεχίζεται.
0: Συνεχίζεται, ναι, ναι, ναι. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε καλά νέα να μας μεταδώσεις κάποια στιγμή. Δεν είναι βέβαια στο χέρι σου, να το πούμε και αυτό, μακάρι να ήταν. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον κύριο Πούτιν, Χρήστα, αν θέλεις και εσύ. Εδώ τώρα είχαμε τις προηγούμενες ημέρες ένα πολύ σοβαρό περιστατικό με ένα drone το οποίο κατέπεσε σε μια πολυκατοικία στη Ρουμανία. Συνέβησαν, κυρίες και κύριοι, όλα αυτά σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ο κύριος Πούτιν χθες έκανε δηλώσεις, είπε επί της ουσίας ότι δεν δικό μας το drone και να κοιτάξετε προς την πλευρά των Ουκρανών.
1: Αυτό ακριβώς είπε, ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να διεξάγει αν χρειαστεί και έρευνα γι' αυτό, για το θέμα, να δοθούν τα ερείπια του drone που συνετρίβει στη Ρουμανία. Έτσι κι αλλιώς, λέει, δεν είναι γνωστή η προέλευσή του, πιθανότατα θα είναι ουκρανικό. Ενώ να θυμίσουμε ότι είχε πει ξανά ότι η Ρωσία δεν αποτελεί απειλή για την Ευρώπη, ότι εμείς δεν πρόκειται να επιτεθούμε στην Ευρώπη. Όλες αυτές οι αναφορές και όλες αυτές οι πληροφορίες είναι ψευδείς, και εξήγησε μάλιστα πως δεδομένη της κατάστασης στο πεδίο, ο πόλεμος οδεύει προς το τέλος του, αρνούμενος να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
0: Ναι.
1: Άλλο θέμα εδώ πέρα με το ουκρανικό.
0: Σωστά.
1: Είμαστε σε μια χρονική στιγμή όπου ο Πούτιν έχει πει ήδη από τις 9 Μαΐου ότι ο πόλεμος οδεύει προς το τέλος του λόγω της κατάστασης στο πεδίο, ενώ οι Ουκρανοί, ειδικά την τελευταία εβδομάδα, φωνάζουν σε κάθε περίπτωση ότι εμείς ανακαταλαμβάνουμε εδάφη στον Ντονέτσκ και γέρνει η ζυγαριά προς την πλευρά μας. Και περιμένουμε μέσα σε όλο αυτό και την μεγάλη επίθεση που έχουν προαναγγείλει οι Ρώσοι στο Κίεβο.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ και φουντώνουν και οι φήμες, όχι φήμες, φουντώνουν οι ισχυρισμοί των Ρώσων ότι οι ντρόουν φεύγουν από ευρωπαϊκό έδαφος, από χώρες της Βαλτικής μάλλον, για να χτυπήσουν τη Ρωσία.
0: Ναι.
1: Είναι μια περίεργη κατάσταση και στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο,
0: ναι,
1: που μπορεί ανά πάσα στιγμή να ξεφύγει από τον έλεγχο. Το έλεγε αυτό ίδιο πράγμα εχθές και ο επικεφαλής των ΗΠΑ.
0: Mm-hmm. Ναι. Πάντως με τα ντρόουν υπάρχει ένα ευρύτερο ζήτημα και θα πρέπει να το δει κάποια στιγμή η Ευρώπη, και νομίζω αυτή είναι η καλύτερη γέφυρα για να πάμε στο επόμενο μας θέμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα. Να είσαι καλά. Το οποίο θέμα σχετίζεται πάλι με ένα ακόμη περιστατικό που έχει να κάνει με ντρόν, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη φορά υπήρξε συναγερμός στο αεροδρόμιο του Μονάχου, διότι έγινε αντιληπτό πως υπάρχει ένα ντρόν στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό οδήγησε εκεί τις γερμανικές αρχές στο να αποφασίσουν να κλείσουν το αεροδρόμιο για περίπου μία ώρα. Η Δήμητρα Κυρανούδη, η επικεφαλής της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γεια σου, Δήμητρα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Γεια σας από το Βερολίνο. Πράγματι, για περίπου μία ώρα σήμερα το πρωί, στις 9 τοπική ώρα, παρέλυσε το αεροδρόμιο του Μονάχου. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο της Γερμανίας και σημαντικός κόμβος για τη Λουφθάνσα. Μετά από ύποπτη παρουσία ντρόουν στον εναέριο χώρο, όλα ξεκίνησαν όταν δύο πιλότοι ανέφεραν ότι είδαν ένα άγνωστο αντικείμενο και έκτοτε για περίπου μία ώρα, όπως είπαμε, ανιστάλησαν οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις. Γρήγορα ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός ασφαλείας του αεροδρομίου, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μάλιστα με ελικόπτερο της αστυνομίας για τον εντοπισμό του ντρόουν. Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση, δεν επιβεβαιώθηκε τελικά συγκεκριμένη απειλή και έτσι αποκαταστάθηκε η λειτουργία του αεροδρομίου. Όμως είναι γεγονός ότι δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό και τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί περισσότερες τέτοιες περιπτώσεις ύποπτων ντρόουν στον γερμανικό εναέριο χώρο και στο αεροδρόμιο του Μονάχου, αλλά και πάνω από άλλες κρίσιμες υποδομές, και για το λόγο αυτό το Γερμανικό Υπουργείο Εσωτερικών έχει συστήσει ειδική μονάδα αντιμετώπισης και αναχέτησης drone, η οποία μάλιστα έχει ενταχθεί στα σώματα της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας.
0: Ναι, η οποία μονάδα προφανώς είναι ακόμα σε αναζήτηση του βηματισμού της. Το λέω διότι η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου περιστατικού δεν νομίζω πως κρίνεται τόσο επιτυχής. Εδώ έκλεισε το αεροδρόμιο για περίπου μία ώρα. Ένα πολύ μεγάλο αεροδρόμιο, όπως πολύ σωστά εσείς σημείωσες. Να μην ρωτήσω, Δήμητρα, για την προέλευση του ντρόν. Φαντάζομαι δεν υπάρχει κάποια επίσημη απάντηση από τις γερμανικές αρχές.
2: Δεν υπάρχει επίσημη απάντηση και η αλήθεια είναι ότι οι γερμανικές αρχές είναι πλέον πολύ προσεκτικές σχετικά με τέτοιες τοποθετήσεις. Είδαμε και χθες σε σχέση με τον ντρόουν στη Ρουμανία, έσπευσαν οι Γερμανοί αξιωματούχοι να πούνε ότι πρόκειται για ρωσικό ντρόουν. Στη συνέχεια ήρθε μεν η διάψευση από το Κρεμλίνο και τον Πούτιν. Βέβαια σήμερα από ό,τι διαβάζουμε στα γερμανικά μέσα
0: επιμένουν σε αυτό οι Γερμανοί.
2: Οι Γερμανοί επιμένουν ότι πρόκειται για μια περαιτέρω κλιμάκωση που προέρχεται από τη Ρωσία. Πάντως ούτως ή άλλως οι σχέσεις Ρωσίας και Γερμανίας βρίσκονται πλέον στο απόλυτο ναδύρ. Είχαμε αυτή την εβδομάδα και νέα κρίση με τον Ρώσο πρέσβη να καλείται στην πρεσβεία, στο Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών στο Βερολίνο για εξήγηση.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Αλλάζουμε θέμα. Ελάτε να σταθούμε στα δικά μας, σε θέματα της εγχώριας επικαιρότητας και στα όσα μαθαίνουμε αναφορικά με τα κυκλώματα που είχαν έντονη και συστηματική δράση σε σχέση με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα έρχονται στο φως οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και αν θέλετε μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε και εμείς μια διαφορετική ανάγνωση της όλης υπόθεσης. Είναι πραγματικά εντυπωσιακά τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν και έχει συγκεντρώσει το λεγόμενο ελληνικό FBI, διότι εδώ μιλάμε πως έχουν εντοπιστεί 5 εγκληματικά δίκτυα, 5 εγκληματικές οργανώσεις που είχαν αναπτύξει μια πολυετή και συστηματική δράση και μιλάμε και για κατηγορούμενους, για μπλεκόμενους που ενδεχομένως θα ξεπερνούν και τα 1000 άτομα. Πραγματικά πολύ μεγάλος αριθμός και ένα πολύ μεγάλο κύκλωμα για το οποίο θα μας πει περισσότερα η Κάτια Νιάκαρη. Γεια σου, Κάτια.
3: Καλό μεσημέρι. Με την επιχείρηση που φέρει την κωδική ονομασία Φερισμός, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το υπονομαζόμενο ελληνικό FBI, όπως είπες και εσύ, χτύπησε το οργανωμένο έγκλημα στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το τελευταίο εξάμηνο εξαστρώθηκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, 5 εγκληματικές ομάδες με δράση από την Κρήτη έως τη Βόρεια Ελλάδα. Η δράση τους χρονολογείται τουλάχιστον το 2018. Οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 1151. Μέχρι σήμερα συνελήφθηκαν πάνω από 90 και τουλάχιστον 17 κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Η ζημία από τη δράση των 5 αυτών εγκληματικών οργανώσεων εκτιμάται ότι ξεπερνάει τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Με συγχωρείτε. Καθώς δεν έχει προσδιοριστεί με απόλυτη ακρίβεια το ποσό αυτό, αφού οι έρευνες συνεχίζονται. Μόνο τον Μάιο, πρέπει να σας πω, το ελληνικό FBI διαλέφθηκαν τη δράση ομάδας που κινούνταν σε Κρήτη. Ακόμα 2 εγκληματικές ομάδες είχαν έδρα τη Μακεδονία και πλοκάμια σε Κρήτη, Αθήνα, Σαντορίνη και Ήπειρο. Σε μία από αυτή με δράση από το 2018 εμπλέκονται 404 κατηγορούμενοι. Τέλος, να σας πω ότι όπως ανέφερα αρμόδια κυβερνητική πηγή πάντως, σε αυτές τις 5 περιπτώσεις βλέπουν οργανωμένες ομάδες με διακριτούς ρόλους, διαβάθμιση, πολίτη δράση και πρόκειται για μία πολύ διαφορετική και σημαντική πτυχή της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν είναι γνωστή στο ευρύ κοινό.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κάτια. Περισσότερο ρεπορτάζ για αυτές τις σημαντικές αποκαλύψεις, τα σημαντικά στοιχεία και ευρήματα που προκύπτουν από την έρευνα, ξαναλέω, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Σήμερα έχουμε και την απολογία 10 κατηγορουμένων από την Κρήτη, από τους συνολικά 22, ενός από τα πολλά, όπως αντιλαμβάνεστε, κυκλώματα που εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Έλενα Γαλάρη έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Έλενα. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
4: Καλό μεσημέρι και είναι σε εξέλιξη οι απολογίες των κατηγορουμένων. Να έχει ολοκληρώσει την απολογία του ανενεργία τη Δήμαρχος σε Δήμο του Ρεθύμνου, ο οποίος διέθετε κέντρο υποδοχής δηλώσεων, φέρεται να εντόπιζε εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί. Στο κύκλωμα εμπλέκονται ακόμα, μεταξύ άλλων, 3 υπάλληλοι κέντρων υποδοχής αλλά και 2 λογιστές, 2 αδέλφια από την Κρήτη, οι οποίοι σύμφωνα με το κατηγορητήριο προχωρούσαν σε υποβολή ψευδών δηλώσεων. είναι και οι μόνοι στους οποίους αποδίδεται το κακούργημα της διεύθυνσης της κλιματικής οργάνωσης. Θυμίζουμε ότι χθες αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους 12 από τους συνολικά 22 κατηγορουμένους που έχουν συλληφθεί για αυτή την υπόθεση. Σε κάποιους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, καθώς και η χρηματική εγγύηση από 5 έως 10.000 ευρώ. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι απολογίες και των 10 κατηγορουμένων για να αποφασίσει η ανακριτής και η εισαγγελέα στην ποινική μεταχείρισή τους.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις στο σημείο αυτό. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και άλλα θέματα από τη σημερινή επικαιρότητα.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
5: Με ένα νομοσχέδιο το οποίο ήθελε να φέρει και ήταν και οι πληροφορίες τις οποίες μας μετέφερε σε καθημερινή βάση ο Μανώλης Κωστίδης, η τουρκική κυβέρνηση προς ψήφιση στη Βουλή, είναι το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα και με τα κυριαρχικά δικαιώματα της Άγκυρας σε θαλάσσιες περιοχές όπως το Αιγαίο. Φαίνεται πως η απόφαση ελήφθη, ο κύβος ερήφθη. Κατατίθεται το συγκεκριμένο νομοσχέδιο στην τουρκική βουλή. Βεβαίως το κρίσιμο και για εμάς είναι να δούμε τι θα προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο και αν είναι διατεθειμένοι οι Τούρκοι να το πάνε στα άκρα. Ο Μανώλης Κωστίδης με όλο το ρεπορτάζ και όλες τις πληροφορίες είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Τελειώνει και το Μπαϊράμι, η θρησκευτική γιορτή των μουσουλμάνων. Ναι. Καθώς οι πληροφορίες έλεγαν ότι μετά αυτή την αργία που είχαν 9 ημερών. Αμέσως μετά το επόμενο διάστημα, τον Ιούνιο, η Τουρκία θα καταθέσει αυτό το νομοσχέδιο, έλεγαν. Σύμφωνα με την εφημερίδα Σοζού, ετοιμάζεται το νομοσχέδιο να κατεθεί στο Κοινοβούλιο τις επόμενες ημέρες, όπου μέσα του θα περιλαμβάνει και το κάζους μπέλι, δηλαδή την απειλή πολέμου της Τουρκίας προς την Ελλάδα, σε περίπτωση που η Ελλάδα επεκρίνει τα χωρικά σύντατα στα 12 μίλια στο Αιγαίο.
5: Ναι.
6: Αυτό θα περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο, λένε, όπως και θα υπάρχουν ειδικά άρθρα που θα δίνουν δικαιοδοσία στον Ερντογάν να κηρύξει ειδικές περιοχές όπως Αλιεία, θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, σε περιοχές που η Τουρκία δεν έχει κηρύξει υφαλοκρηπίδα.
5: Ναι. Μάλιστα. Βέβαια, θα είναι, νομίζω, το καταλαβαίνεις και εσύ, το καταλαβαίνουν και οι ακροατές που μας ακούν. Πολύ σημαντικό να δούμε αν θα υπάρχουν, για παράδειγμα, αν θα συνοδεύουν αυτό το νομοσχέδιο χάρτες. Τι θα περιλαμβάνουν αυτοί οι χάρτες, τι θα δείχνουν και τι θα γίνει.
6: Ναι. Υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρχουν, αλλά μπορεί να υπάρχουν ανάλογες συντεταγμένες. Και... είναι κάτι σαν χάρτες και αυτό, όπως καταλαβαίνετε.
5: Ναι.
6: Και βεβαίως, επειδή συνέχεια λένε για τις γαλάζιες πατρίδες κτλ., χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή. Να θυμίσουμε ότι η τουρκική κρατική τηλεόραση πριν από περίπου μία εβδομάδα είχε υποστηρίξει ότι θα περιλαμβάνει και τις γκρίζες ζώνες, δηλαδή την αμφισβήτηση της κυριαρχίας νησιών, νησιών και βραχονησίδων.
5: Ναι.
6: Να θυμίσουμε ότι κυρίως στην περιοχή των Δωδεκανήσων υπάρχουν περιοχές όπου η Τουρκία, αν κηρύξει θαλάσσια πάρκα ή ειδικές περιοχές αλίας, τα αγνοεί. Ακόμα και τα χωρικά ύδατα των ελληνικών νησιών και βραχονησίδων.
5: Ναι.
6: Κάτι το οποίο είναι μια πολύ σοβαρή αμφισβήτηση,
5: βέβαια,
6: γιατί και αγγίζει τα όρια της κυριαρχίας.
5: Σωστά. Και όλα αυτά έρχονται ως απάντηση στις κινήσεις προφανώς που έχει κάνει η Αθήνα το προηγούμενο χρονικό διάστημα με τα νομοσχέδια για το θαλάσσιο χωροταξικό. Είναι προφανές αυτό. Την αναμέναμε κάποια στιγμή αυτή την απάντηση από πλευράς Τουρκίας. Είχαν ενοχληθεί πολύ στην Άγκυρα μετά και από αυτές τις κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι και σε σένα. Ακούμε τον Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Μίλησε για αυτό το θέμα και το νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει, ακούσατε το Μανώλη Κωστίδη, να το επιβεβαιώνει τις επόμενες ημέρες στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Ήταν καλεσμένος στους Δεκατιανούς ο κ. Ιφαντής, τον ακούμε.
7: Ένα εσωτερικό νομοθέτημα το οποίο θα αποτυπώνει με αυτόν τον τρόπο τις πάγιες τουρκικές θέσεις, αυτές τις οποίες τα τελευταία χρόνια ονομάζουμε γαλάζια πατρίδα. Τώρα οι πληροφορίες που έρχονται από την Άγκυρα είναι αντικρουόμενες. Ξεκινήσαμε με ένα μπαράζ πολύ επιθετικών διαρροών, μαξιμαλιστικών, εν αναμονή βεβαίως του νομοθετήματος. Έχουμε φτάσει στο νομοσχεδίο, έχουμε φτάσει σε μια αναδίπλωση, όπου τώρα ακούμε ότι δεν θα υπάρχει ούτε χάρτη θα υπάρχει, ούτε λεπτομέρειες θα υπάρχουν, ούτε 152 νησιά θα υπάρχουν.
5: Τώρα, χθες είχαμε μια σημαντική εξέλιξη για την Ελλάδα και τις ελληνικές θέσεις που έχει να κάνει με αυτό το περίφημο εμπορικό σήμα το οποίο είχε λανσάρει το 2021 η Τουρκία, το Turkegean. Έχουμε την απόρριψη σε δεύτερο βαθμό της τουρκικής προσφυγής κατά της ακύρωσης του εμπορικού αυτού σήματος. Είναι η απόρριψη από το αρμόδιο Συμβούλιο Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου για Νοητικής Ιδιοκτησίας. Απέρριψε λοιπόν και την προσφυγή αυτή της τουρκικής πλευράς, οπότε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Επικυρώνεται η διαγραφή και ακύρωση του Turkegean ως ευρωπαϊκού εμπορικού σήματος, μια εξέλιξη που χαρακτηρίζεται από την Αθήνα ως δικαίωση των εθνικών θεσεών της. Ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, στο ίδιο μήκος κύματος η δήλωσή του ο Υπουργός Ανάπτυξης, πάμε να τον ακούσουμε.
8: Η ευρωπαϊκή θεσμική τάξη επιβεβαιώνει και σε δεύτερο βαθμό το αυτονόητο. Ο όρος Turkegean στερείται οποιασδήποτε νομικής και εμπορικής βάσης και τίθεται οριστικά στο περιθώριο. Αντικρούσαμε με ισχυρά νομικά, ιστορικά και εμπορικά επιχειρήματα την απόπειρα παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού διεθνώς και γεωπολιτικής εργαλειοποίησης των εμπορικών σημάτων. Η Ελλάδα απέδειξε στην πράξη ότι είναι μια χώρα ισχυρή, σοβαρή, προσιλωμένη στο διεθνές δίκαιο.
5: Φεύγουμε από το πεδίο των ελληνοτουρκικών, πάμε μέχρι το Λονδίνο, πάμε να συναντήσουμε τον ανταποκριτή μας τον Γιάννη Χανιωτάκη, θα μας ενημερώσει για την δικαστική εξέλιξη αυτής της υπόθεσης με πρωταγωνιστή έναν Έλληνα ο οποίος κατηγορείται ότι παρήχε πληροφορίες και υποστήριξη σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών, η οποία σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές συνδέεται με το Ιράν, ένας κατάσκοπος δηλαδή, κάπως έτσι, ως τέτοιος περιγράφεται από τις βρετανικές αρχές. Γιάννης Χανιωτάκης με το ρεπορτάζ. Γεια σου Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι. Άλλη μια υπόθεση κατασκοπίας έχει σημάνει συναγερμό στις βρετανικές αρχές, αυτή τη φορά με φερόμενο ως πρωταγωνιστή έναν Έλληνα υπήκο 46 ετών, ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος του Μονάχου στη Γερμανία και συνελήφθη στο δυτικό Σάσεξ στις 16 Μαΐου μετά από επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Με βάση τις κατηγορίες που τον βαρύνουν είχε στρατολογηθεί από τις Ιρανικές μυστικές υπηρεσίες με σκοπό να παρακολουθεί έναν δημοσιογράφο ο οποίος εργάζεται για το Iran International, ένα μέσο το οποίο ασκεί σφοδρή κριτική στο ιρανικό καθεστώς και έχει στοχοποιηθεί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Ο 46χρονος, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, επισκέφθηκε δύο φορές το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Απρίλιο και τον Μάιο, και φέρεται να φωτογράφιζε το διαμέρισμα του δημοσιογράφου στο Brighton της Αγγλίας, καθώς και πινακίδες αυτοκινήτων αλλά και άλλες τοποθεσίες που συνδέονται με το δημοσιογράφο, και μάλιστα είχε τοποθετήσει και μία κάμερα μέσα σε μία κάλτσα έξω ακριβώς από το διαμέρισμα του δημοσιογράφου, κάμερα η οποία έστελνε δεδομένα σε άγνωστα πρόσωπα στο εξωτερικό. Ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε χθες στο πρωτοδικείο του Westminster, δεν δήλωσε ούτε ένοχος ούτε αθώος, και η υπόθεση έχει πλέον παραπεμφθεί στο Κεντρικό Ποινικό Δικαστήριο του Λονδίνου, όπου θα εμφανιστεί στις 19 Ιουνίου. Είναι μια υπόθεση που έχει κινητοποιήσει έντονα τις βρετανικές αρχές, όπως καταλαβαίνουμε. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι δεν προκύπτει περαιτέρω κίνδυνος από τη συγκεκριμένη υπόθεση.
5: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε και πάλι να συναντήσουμε την Χρύσα Τσίχλη. Θα μας ενημερώσει για την δυσαρέσκεια των Αμερικανών του State Department, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και πιο ακριβείς, για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Καλό μεσημέρι και πάλι, Χρύσα.
10: Καλό μεσημέρι. Το State Department με γραπτή ανακοίνωση δηλώνει ότι οι ΗΠΑ είναι βαθιά απογοητευμένες από την υπόθεση του εφετείου Πειραιά να απελευθερώσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, ηγέτη και εγκέφαλο της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Καλεί μάλιστα την ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή. Η τρομοκρατία δεν πρέπει ποτέ να γίνει ενεκτή ή να δικαιολογηθεί. Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στέκονται στο πλευρό των θυμάτων της τρομοκρατίας και να συνεργάζονται με τους εταίρους μας για να διασφαλίσουν ότι όσοι διαπράττουν τέτοιες αποτρόπες πράξεις θα αντιμετωπίσουν όλες τις συνέπειες, καταλήγει η ανακοίνωση του State Department.
5: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα. Σε ειδήσεις από την περιφέρεια τώρα, ξεκινώντας από την Θεσσαλονίκη και τον Παναγιώτη Αχλατλή, θα μας ενημερώσει για την τραγική κατάληξη που είχε αυτό το περιστατικό με τον ξυλοδαρμό ενός 67χρονου από τον πρώην γαμπρό του στον Εύοσμο. Φαίνεται πως ο 67χρονος τελικά κατέληξε. Ο Παναγιώτης έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Παναγιώτη.
11: Καλώς σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι, σε τραγωδία εξελίχθηκε το άγριο επεισόδιο ανάμεσα σε έναν 67χρονο και τον 38χρονο πρώην γαμπρό του, το διαμέρισμα του δεύτερου στη Δυτική Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ευόσμου, χθες περίπου στις 9 το βράδυ. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο συμβάν εντόπισαν ανέσθητο το θύμα, ενώ πέρασαν χειροπέδες στον αφαιρόμενο δράστη. Να πούμε ότι ο 67χρονος έχασε τη μάχη για τη ζωή σήμερα περίπου στις 6 τα ξημερώματα, ενώ ο δράστης οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών, του ασκήθηκε ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, όπως και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί εντός των επόμενων 24 ώρων. Σύμφωνα με πληροφορίες ισχυρίστηκε ότι οι δύο τους έκαναν χρήση ναρκωτικών. Ο πρώην πεθερός του έπεσε ανέστητος και στην προσπάθειά του να τον συνεφέρει τον χτύπησε στο κεφάλι.
5: Μάλιστα. Τώρα πάμε από τον Εύωσμο στη Χαλκιδική. Εκεί είχαμε πραγματικά ένα απίστευτο περιστατικό με έναν ανεμοστρόβιλο να σαρώνει μια πίστα καρτ. Να πω πως οι φίλοι ακροατές που το επιθυμούν θα μπορέσουν να δουν σχετικό βίντεο το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Είναι πραγματικά απίστευτες οι εικόνες και ήταν πραγματικά τυχεροί όλοι αυτοί οι θεατές και όσοι συμμετείχαν σε αυτό τον αγώνα καρτ που δεν τραυματίστηκαν, Παναγιώτη.
11: Πραγματικά, και να τονίσουμε ότι αυτό είναι το ευτυχές, ότι δεν είχαμε τον παραμικρό τραυματισμό, ναι, γιατί η εικόνα παραπέμπει σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Mm-hmm. Εκτελήθηκαν, όπως πολύ σωστά είπες, σκηνές πανικού στην πίστα καρτ, στην περιοχή του Λακώματος, στη Χαλκιδική, όταν ο ανεμοστρόβιλος τάρωσε τα περίπτερα στα οποία ήταν εγκατεστημένοι οι οδηγοί και οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση. Είναι εκτεταμένες οι φθορές που σημειώθηκαν στις εγκαταστάσεις. Πλην όμως δεν είχαμε τον παραμικρό τραυματισμό. Είναι πραγματικά θεαματική η εικόνα. Φαίνεται η μανία με την οποία το φαινόμενο σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του.
5: Ναι. Και ήταν ένας αγώνας που είχε συγκεντρώσει το ενδιαφέρον αρκετών πολιτών. Το λέω διότι ουσιαστικά πραγματοποιείται εκεί αυτές τις ημέρες ένας παγκόσμιος αγώνας καρτ. Οπότε είχε και πάρα πολύ κόσμο, δηλαδή αυτό θέλω να πω. Βεβαίως και καλοκαιρία εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής που επέτρεψε ώστε πολλοί να βρεθούν στην πίστα αυτή των καρτ. Ευτυχώς δεν χτύπησε κανείς. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Να είσαι καλά. Πάμε στην Θεσσαλία τώρα, πάμε να συναντήσουμε τον Πάνο Γαρουφαλιά. Αυτή την εβδομάδα οι αστυνομικές αρχές εξάρθρωσαν ένα μεγάλο κύκλωμα κλοπής χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΔΕ. Σήμερα έγιναν οι σχετικές ανακοινώσεις από την Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας. Έγινε η παρουσίαση όλων των ευρημάτων και πώς είχαμε αυτή τη δράση του κυκλώματος για πάρα πολύ καιρό. Φαίνεται πως, Πάνο Γαρουφαλιά, καλό μεσημέρι, οι συνεχείς καταγγελίες κατοίκων αυτών των περιοχών της Καρδίτσας και της Λάρισας οδήγησαν
12: κυρίως αγροτών. Κυρίως αγροτών. Είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία καταρχήν που ακούσαμε εμείς στην παρουσίαση σήμερα. Κάναν 25 συλλήψεις και ταυτοποίησαν άλλους 4. Δηλαδή συνολικά ξέρουν ότι είναι 29 άτομα σε αυτή τη σπήρα. Τι έκανε αυτή η σπήρα? Φαίνεται λοιπόν ότι βρούσε στις αγροτικές περιοχές της Καρδίτσας και της Λάρισας, σε συγκεκριμένες αγροτικές περιοχές. Εκεί λοιπόν πήγαινε, έπαιρνε το χαλκό, τα καλώδια και άλλα στοιχεία όπου είχαν χαλκό ή πολύτιμα μέταλλα από τους μετασχηματιστές στη ΔΕΗ, άφηναν στην ουσία στα κρύα του λουτρού τους αγρότες που ήθελαν να ποτίσουν, ειδικά από το Φεβρουάριο και μετά, και καταλαβαίνετε ότι χτυπούσαν και μάλιστα με μεγάλη επανάληψη. Παράδειγμα, έφτιαχνε σήμερα ο ΔΕΔΙΕ έναν μετασχηματιστή και λίγες ώρες μετά ξαναχτυπούσαν αυτόν τον μετασχηματιστή. Μάλιστα πέρυσι είχαμε κάνει ένα ρεπορτάζ όπου κατάφεραν να τραβήξουν ολόκληρο μετασχηματιστή, στην ουσία με ένα 4x4 και με εργάτη να τον ξυλώσουν για να πάρουν το χαλκό. Πρέπει να σας πω ότι τουλάχιστον ταυτοποιήθηκαν 561 τέτοιες περιπτώσεις. Ο ΔΕΔΙΕ έχει χάσει τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει η αστυνομία.
5: Μεγάλη οικονομική ζημιά αυτή την
12: οποία αναφέρεις. Οικονομική ζημιά, και πρέπει να σας πω ότι 890.000 ήταν τα ωφέλη, τα χρήματα που αποκόμισε η Σπύρα όταν έδωσε αυτόν το χαλκό σε σκραπ, σε εταιρεία σκραπ στην περιοχή της Λάρισας. Όμως είχαν σημαντική ζημιά και οι αγρότες. Κάναμε σήμερα ρεπορτάζ στην περιοχή των Σοφάδων, στην Καρδίτσα. Εκεί λοιπόν ο τοπικός το ΕΡΒ για κάθε χρόνο που δρούσε το συγκεκριμένο κύκλωμα έχανε 30.000. Δρούσε το 24 και το 25 μέχρι πριν από λίγες ημέρες. Δηλαδή χοντρικά ο το ΕΡΒ, εκείνος ο μόνο ο τοπικός το ΕΡΒ, έχασε 60.000 ευρώ από τη δράση αυτού του κυκλώματος. Βέβαια όλοι έχουν πάει στον εισαγγελέα της Καρδίτσας και αντιμετωπίζουν τις σχετικές κατηγορίες.
5: Μάλιστα. Πολύ σημαντική αυτή η επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας σε εξάρτηση αυτού του κυκλώματος. Ευχαριστούμε πολύ, Πάνο. Να είσαι καλά. Στο κλίμα του τριημέρου θα κινηθούμε για τη συνέχεια να δούμε αν έχει κορυφωθεί η έξοδος των εκδρομέων. Είχε πολλή κίνηση από νωρίς το πρωί στα λιμάνια της Αττικής. Η Βιβί Γκίκα πριν από λίγο ήταν στο λιμάνι του Πειραιά, οπότε θα μας μεταφέρει τη συνολική εικόνα. Γεια σου, Βιβί.
13: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, κυρίες και κύριοι. Εκδρομές με σύμμαχο τον καλοκαιρινό καιρό, από χθες το απόγευμα φεύγουν για απόδραση με αφορμή το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Με τα λιμάνια κυρίως του Πειραιά αλλά και της Ραφίνας και του Λεβδού να έχουν ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και τα πλοία αναχωρούν για τους νησιωτικούς προορισμούς με πληρότητα που αγγίζει σχεδόν το 100%, να σου πω. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία από το λιμάνι του Πειραιά, έχουν προγραμματιστεί για σήμερα, Σάββατο, στο σύνολό τους, έχουν ήδη ξεκινήσει να αναχωρούν από το πρωί, αλλά έχουν προγραμματιστεί στο σύνολό τους να αναχωρούν 56 δρομολόγια, 19 δρομολόγια από την Αθήνα, ενώ από το λιμάνι του Λαβρίου μας έχουν προγραμματιστεί 9 δρομολόγια. Οι επιβάτες που θα ταξιδέψουν σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά, για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος υπολογίζονται στους 18.000. Να σου πω ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία αφορούν τους επιβάτες που έχουν ήδη εκδώσει το εισιτήριό τους, ενώ ο τελικός αριθμός εκτιμάται ότι θα είναι λίγο μεγαλύτερος, καθώς αναμένονται και οι ταξιδιώτες της τελευταίας στιγμής, ναι. Πέτρο.
5: Είναι η πρώτη καλοκαιρινή εξόρμηση αυτή, βοήθησε ακριβώς και ο καιρός, οπότε έφυγε πολλοί κόσμος και θα φύγει κι άλλος ακόμα.
13: Ήταν πολύ ευδιάθετοι, ναι, από ό,τι τους είδαμε στο λιμάνι. Ευδιάθετοι, όλοι μας λέγανε φεύγουμε για το τριήμερο, έχει και πολύ καλό καιρό, πάμε να απολαύσουμε το τριήμερο, μας λέγανε, οι περισσότεροι.
5: Ευχαριστούμε πολύ, Βιβί. Να είσαι καλά. Ίδια εικόνα και στα ΚΤΕΛ, όπου είχαμε και εκεί πληρότητα της τάξης του 100% και εκεί συνεχίζεται σήμερα η έξοδος από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιωσίων. Να ακούσουμε συμπολίτες μας που μίλησαν στην Βιβί Γκίκα και βρέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά σήμερα το πρωί.
14: Πάρους.
15: Νάξο.
16: Πάω Καλαμάτα. Θα μείνω μέχρι την Τρίτη.
14: Θα πάω μέσω του ΚΤΕΛ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξού.
17: Στα Γρεβενά θα πάω.
18: Γιάννενα, Γιάννενα. Κατερίνη. Εμείς έχουμε θάλασσα δίπλα, συνέχεια.
19: Έχουμε κοιμηθεί 4 ώρες και φεύγουμε Αθήνα.
20: Για το τρίμηνο θα πάμε από την Καστορία στη Θεσσαλονίκη.
18: Χαλκιδική.
5: Μάλιστα. Και άνθρωποι οι οποίοι επέλεξαν τα ΚΤΕΛ προφανώς για την μετακίνησή τους. Τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Λίσανδρο Τσιλίδη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τουριστικών Πρακτόρων, για το ποιο μέσο είναι αυτό το οποίο επέλεξαν οι περισσότεροι για να ταξιδέψουν, διότι εδώ μπαίνουν και οι οικονομικοί παράγοντες στη μέση και η αυξημένη τιμή της βενζίνης και η αυξημένη τιμή των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Μεγάλο θέμα αυτό. Ακούμε τον κύριο Τσιλίδη.
15: πάνε παντού, κυρίως η πυρωτική Ελλάδα με το μεταφορικό τους μέσο, γιατί είναι πιο φτηνό. Δηλαδή θα πάει μια οικογένεια και δεν θα πάρουν 4 εισιτήρια αεροπορικά, δεν θα πάρουν 4 ακτοπλοϊκά, ή αν πάνε πλοίο να μεταφέρουν και το αυτοκίνητό τους. Εάν πάνε σε κοντινά νησιά, Σαρονικού και κοντά σε άλλα μέρη που δεν είναι μακριά από το χώρο που μένουν, θα δείτε να αφήνουν τα αυτοκίνητά τους πίσω. Έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα η κρίση με το κόστος καυσίμων. Η πλειοψηφία των ταξιδιωτών θα πάει κυρίως στα σπίτια τους.
5: Το κόστος των καυσίμων είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες οδηγοί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος των βενζινοπολών της Αττικής, εδώ στο ΣΚΑ 100,3 στους Δεκατιανούς, για το που κυμαίνεται η τιμή της αμόλυβδης και τι θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να δούμε στα πρατήρια καυσίμων.
17: Ο κόσμος γεμίζει και φεύγει. Ναι. Αυτή τη στιγμή η τιμή κυμαίνεται 2,7, 2,6, 2,5, εκεί είναι. Ωραία. Πάνω κάτω η απλή αμόλυβδη. Mm-hmm. Το πετρέλαιο το έχουμε κρατήσει κάτω από τα 2 ευρώ με τη βοήθεια της κρατικής επιχορήγησης, η οποία από πρώτη του μήνου δεν θα είναι 20 λεπτά αλλά 15 λεπτά. Σωστά. Γιατί λέει κτηναίνουν τα καύσιμα.
5: Τώρα, σε μια είδηση που αφορά όσους μετακινούνται με μέσα μαζικής μεταφοράς, πλέον το πρόστιμο αυξάνεται στα 100 ευρώ για όσους δεν έχουν επικυρωμένο εισιτήριο ή την απαραίτητη κάρτα μετακίνησης απεριόριστων διαδρομών. Για τους δικαιούχους μειωμένου προσκομίστρου το πρόστιμο ορίζεται στα 50 ευρώ και βεβαίως όλα αυτά τα νέα μέτρα αφορούν το σύνολο των μέσων μεταφοράς εδώ στην Αττική, και τα λεωφορεία και το μετρό και το τραμ και τον ηλεκτρικό βεβαίως και τα τρόλεϊ. Υπάρχει πεδίο εφαρμογής για αυτή την απόφαση φυσικά και στη Θεσσαλονίκη, έτσι, όχι μόνο στην Αθήνα, για να τα γνωρίζετε όλα αυτά και να ξέρετε πώς πορεύεστε εφόσον πάρετε το αυξημένο ρίσκο, μιας και γίνονται πλέον περισσότεροι έλεγχοι, να μπείτε σε κάποιο μέσο μεταφοράς δίχως να έχετε επικυρώσει το εισιτήριό σας ή δίχως να έχετε αγοράσει καν εισιτήριο. Να δούμε τώρα πώς διαμορφώνεται σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου η πολιτική επικαιρότητα. Καταρχάς υπάρχει μια πολύ δυσάρεστη είδηση από την οποία θα ήθελα να ξεκινήσω και έχει να κάνει με την απώλεια ενός μετριοπαθούς πολιτικού. Αναφέρομαι στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά. Χθες έγινε γνωστό πως έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο. Σύσσωμη πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της χώρας έχει εκφράσει τα συλληπιτήριά της προς την οικογένεια του εκλειπώντος. Όταν αναφερόμαστε στον Νίκο Ταγαρά, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται πίσω από μια πολύ μεγάλη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση που είχε να γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλές δεκαετίες. Οι πολεοδομίες και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν εδώ και χρόνια, η διαφθορά που υπάρχει σε αυτές και πώς πραγματικά στις συναλλαγές που κάνουμε εμείς οι πολίτες με τις πολεοδομίες ταλαιπωρούμαστε σε καθημερινή βάση. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα καθημερινότητας που κλήθηκε να διαχειριστεί ο κύριος ο Νίκος Ταγαράς. Ο Πρωθυπουργός σε δήλωση την οποία ανέκανε τονίζει ότι η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό, ενώ να πούμε πως η είδηση του θανάτου του γνωστοποιήθηκε από τον γιο του Χρήστο, ο οποίος μέσα από μια πολύ γλυκή ανάρτηση στα social media ευχήθηκε στον πατέρα του καλό ταξίδι στο φως. Ήσουν και θα είσαι ο παντοτινός σούπερ ήρωάς μου, τώρα θα ξεκουραστείς, σε αγαπώ πολύ. Ο Νίκος Ταγαράς είχε εκλεγεί βουλευτής Κορινθίας τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2012, βεβαίως και στις εκλογές του 2019, και ξαναλέω είχε διατελέσει όχι μόνο υφυπουργός αλλά και αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος το 2014. Στο χαρτοφυλάκιό του ήταν κυρίως αυτά τα θέματα, πολεοδομίας και χωροταξίας, και προσπάθησε πράγματι ο άνθρωπος να κάνει μεταρρυθμίσεις σε τομείς που δεν είναι καθόλου εύκολο σε αυτήν εδώ τη χώρα να τους μεταρρυθμίσεις και να κάνεις ριζικές δομικές αλλαγές οι οποίες τρέχουν. Και μάλιστα είχε πραγματοποιηθεί και μια συνέντευξη τύπου πριν από μερικές ημέρες που αφορούσαν ένα κομμάτι αυτών των αλλαγών που είχε μεταξύ άλλων προωθήσει ο Νίκος Ταγαράς. Τα συλληπιτήρια μας στους οικείους του. Τώρα να δούμε λιγάκι πώς διαμορφώνεται και το πολιτικό σκηνικό. υπάρχουν ήδη αλλαγές σημαντικές στη διάταξη της πολιτικής κακέρας μετά και την ανακοίνωση δύο νέων κομμάτων, του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Το νέο αυτό το οποίο προκύπτει πλέον και μέσα από δημοσκοπήσεις. Χθες είδε το φως της δημοσιότητας μία ακόμη δημοσκόπηση, τη Σάλκο για το flash.gr. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στην πρώτη θέση στην πρόθεση ψήφου με 23,5%. Στη δεύτερη θέση το κόμμα του κυρίου Τσίπρα Ελλάς με 12,8%. Το Πασόκ έρχεται τρίτο, 10% το ποσοστό που παίρνει σύμφωνα με αυτή την εταιρεία δημοσκοπήσεων, την Άλκο. Τέταρτη η Μαρία Καριστιανού με 9,5%, πολύ κοντά το ποσοστό της κυρίας Καριστιανού με αυτό που παίρνει σε αυτή τη δημοσκόπηση το ΠΑΣΟΚ, με τα ευρήματα τα οποία υπάρχουν να δείχνουν σε αυτή τη δημοσκόπηση πως ο Αλέξης Τσίπρας, όπως αναμενόταν άλλωστε, αντλεί σημαντικά ποσοστά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το 56% των ανθρώπων που λένε εκδηλώνουν πρόθεση ψήφου προς το πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ είναι από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ένα πολύ σημαντικό ποσοστό και από την Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλ που φτάνει το 28%. Μικρές οι διαρροές από το ΠΑΣΟΚ της τάξης μόλις του 8%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υπογράφει ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα Σαββατοκύριακο. Φέρει τον τίτλο «Μαζί για την πολιτική αλλαγή», με τον κύριο Ανδρουλάκη για μία ακόμη φορά να επιτίθεται δίχως να τον κατονομάζει κατά του Άλεξη Τσίπρα. Κάνει λόγο για μία πολιτική αλλαγή που χρειάζεται η χώρα με το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή, όχι μία απλή εναλλαγή προσώπων ή μία διαφορετική διαχείριση της ίδιας παρακμής. Αλλαγή κουλτούρας διακυβέρνησης, αλλαγή προτεραιοτήτων και αλλαγή πορείας για τη χώρα, αναφέρει μεταξύ άλλων σε αυτό το άρθρο του ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος χθες πραγματοποίησε περιοδία στην Βρετανία. Επεφύλασε πειρά και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για τον Αλέξη Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
1: Είχαν και οι δύο 5 χρόνια ευκαιρία ο ένας, 7 χρόνια ο άλλος. Είδαμε τα αποτελέσματα. Φτάνει. Πρέπει να πάμε μπροστά. Πρέπει να κάνουμε μια νέα αρχή. Και αρχή θα γίνει με το ΠΑΣΟΚ, το πρόγραμμά του, το ήθος του, την αξιοπιστία του και την πολιτική του αυτονομία.
5: Στον κύριο Ανδρουλάκη απάντησε από πλευράς κυβέρνησης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, παραχώρησε συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά. Τον ακούμε.
21: Μόνο που ένοιαζε το ΠΑΣΟΚ πριν από ένα μήνα από ότι ήταν το συνέδριο, ότι να πει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν τον ένοιαζε ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε ο κύριος Σέμπερ, τίποτα. Τώρα τα πληρώνει αυτά. Αλλά δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Ούτε θα κερδίσει τη μάχη της εμπιστοσύνης των πολιτών η Νέα Δημοκρατία, αν είναι καλύτερη από έναν πρώην πρωθυπουργό, όπως ήταν ο κύριος Τσίπρας, που έχει κρυθεί τόσες πολλές φορές.
5: Ένα από τα νέα πρόσωπα που εκπροσωπούν αυτό το νέο πολιτικό εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα στα τηλεοπτικά πάνελ είναι ο Νίκος Νηφούδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάς. Ήταν καλεσμένος σήμερα το πρωί εδώ στον Sky στην εκπομπή της Face Μαυραγάνη. Για να τον ακούσουμε τι είπε.
22: Όχι, δεν το βλέπουμε ως ομοφόρο με την έννοια των ανθρώπων που έχουν επιλέξει να ηγηθούν του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει κατά μία έννοια τον κύκλο του έχοντας συμμετάσχει στην κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατία. Προφανώς και απευθυνόμαστε όμως στον κόσμο που βρίσκεται σε αυτό το χώρο της κεντροαριστεράς, του ΠΑΣΟΚ.
23: Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα θέλετε?
22: Θέλουμε οποιοδήποτε δημοκρατικό πολίτη, ο οποίος έχει τη διάθεση να καταθέσει κατά μία έννοια το βιογραφικό του, δηλαδή τη ζωή του, τι έχει κάνει, και να συνταχθεί όπως όλους εμάς. Δεν δεχόμαστε βουλευτές της Ελλάς, δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα σε αυτή τη Βουλή.
5: Επίθεση προς το πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα και από τον Δημήτρη Κουτσούμπα, τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ο κύριος Κουτσούμπας κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα για καπήλευση των αγώνων της αριστεράς.
24: Το κρίσιμο λοιπόν για το λαό μας πιστεύουμε είναι να απαλλαγεί τόσο από μια αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων, να απαλλαγεί και να μην ξαναεμπιστευτεί όσους καπηλεύονται τους αγώνες του λαού μας μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ.
5: Και είναι έκδηλη η αμηχανία στις τοποθετήσεις όλων των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ μετά και την ανακοίνωση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Ακούστε τον Δημήτρη Μελίδη, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο του κόμματος, μίλησε εδώ στον Sky.
0: Πρέπει να υπάρξει ένας οδικός χάρτης προς αυτό που συζητάτε. Συμφωνούμε ότι έχει υπάρξει καθυστέρηση ως προς αυτό. Ξαναλέω όμως όχι με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει ό,τι μπορεί ο τελευταίο 1,5 χρόνο. Πώς θα υπάρξει αλλαγή, αν το ένα κόμμα έχει 15, το άλλο 13 ή και ανάποδα. Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και εκείνες τις ρίζες στην ελληνική πολιτική ιστορία αλλά και στην ελληνική κοινωνία.
2: Μάλιστα.
0: Όχι απλά για να αντέξει, αλλά για να αποτελέσει και τον καταλήτη
2: για να γυρίσουμε λίγο στο.
5: Ώρα να μεταφερθούμε μέχρι και τη Βόνη. Σύνδεση με τη Χρύσα Βαχτσεβάνου για να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων τη Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Μονάχου μετά από αναφορές για πιθανή παρουσία ντρόουν. Κρίσιμη η σημερινή ημέρα για την τουρκική αντιπολίτευση. Και ένα νέο κόμμα φέρνει τη Μελώνη και πάλι στις ρίζες της πολιτικά για να μην χάσει τους ψηφοφόρους της. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Συναγερμός σήμανε σήμερα νωρίτερα το πρωί στο αεροδρόμιο του Μονάχου, έπειτα από αναφορές πιλότων για πιθανή παρουσία ντρόουν κοντά στις εγκαταστάσεις, παγώνοντας όλη την κίνηση στο γερμανικό αεροδρόμιο και οδηγώντας περίπου 20 αεροπλάνα να αναζητήσουν αεροδρόμιο για εναλλακτική προσγείωση. Ωστόσο, καθώς δεν εντοπίστηκε κανένα ύποπτο αντικείμενο, ο συναγερμός έληξε και η λειτουργία του αεροδρομίου αποκαταστάθηκε. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να μην ανακοινώνει αν έχει επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέξεθ, δήλωσε σήμερα ότι με τα σημερινά δεδομένα, οποιαδήποτε συμφωνία θα είναι μια καλή συμφωνία, χαρακτηρίζοντας το εγχείρημα των Ηνωμένων Πολιτειών ιστορικό. Στο ουκρανικό μέτωπο τώρα, μια ακόμη ανήσυχη νύχτα με ανταλλαγή πυράβλων και επιθέσεων με ντρόουν ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία, προκάλεσε θύματα και στις δύο πλευρές. Στο μεταξύ, η Ρωσία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ανακάλεσε τον πρέσβη της στην Αρμενία για διαβουλεύσεις στη Μόσχα, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για την προσέγγιση του Ερεβάν με την Ευρωπαϊκή Ένωση εν ώψη των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών. Πάμε Τουρκία τώρα, όπου χωρισμένη στα δύο είναι η τουρκική αξιωματική αντιπολίτευση, μετά την δικαστική απόφαση για καθαίρεση ΟΖΕΛ από την ηγεσία του κόμματος. Και η σημερινή μέρα φαίνεται να αποκτά ιδιαίτερη σημασία για το μέλλον του κόμματος, αλλά και του ευρύτερου πολιτικού σκηνικού στην Τουρκία. Παραμένουμε σε ζητήματα εσωτερικής πολιτικής, πάμε όμως στην Ιταλία, όπου η Τζόρτζια Μελόνι φαίνεται να κάνει μια στροφή και να επανέρχεται στις ρίζες της ρητορικά. Αφορμή είναι η ίδρυση ενός νέου κόμματος από πρώην μέλος της Λέγκα. Στην Ουγγαρία τώρα, μια απόφαση με έντονο συμβολισμό, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Πέτερ Μάγκιαρ, σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου και στις σχέσεις της Βουδαπέστης με τις Βρυξέλλες. Η Κομισιόν ανακοίνωσε την αποδέσμευση πάνω από 16 δισεκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών κονδυλίων προς την Ουγγαρία, τα οποία παρέμεναν παγωμένα για χρόνια. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Επιστρέφουμε στη Γερμανία, όπου ξεκίνησε σήμερα στο Βερολίνο το διήμερο ομοσπονδιακό συνέδριο των φιλελευθέρων του FDP σε μια κρίσιμη συγκυρία μετά τις πρόσφατες και επαναλαμβανόμενες εκλογικές αποτυχίες. Στο επίκεντρο βρίσκεται η εκλογή νέας ηγεσίας με μοναδικό υποψήφιο τον σημερινό αντιπρόεδρο του κόμματος, Βόλφκαν Κουμπίκη. Ο απερχόμενος πρόεδρος, Κρίστιαν Ντουρ, κάλεσε τα στελέχη να μην θεωρήσουν το FDP πολιτικά τελειωμένο, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα αλλάζει και επιδιώκει μια πιο θετική δημόσια εικόνα. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
5: Ευχαριστούμε τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην αθλητική επικαιρότητα για τη συνέχεια. Με τον Νίκο Σταματέλο. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Τελικός Champions League σε τέσσερις ώρες. Πολύ νωρίς, για πρώτη φορά τόσο.
5: Οπότε δεν μπορούμε να πούμε απόψε το βράδυ, το απόγευμα.
6: Το απόγευμα, ναι.
5: 7 η ώρα.
6: 7 η ώρα. Επειδή έχει πει διάφορες δικαιολογίες η UEFA για τη συγκεκριμένη απόφαση, ναι. Το μόνο που στέκει είναι να πιάσει την αγορά της Ασίας. Mm. 3 ώρες νωρίτερα, γιατί ήταν στις 10. Να πιάσει.
5: Εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο, ναι, τηλεοπτικό κοινό.
6: Αυτό το δέχομαι. Όλα τα άλλα, ότι για να μην έχει άγχος ο οπαδός, για να βρει μέσα μαγικής μεταφοράς, να φύγει από το γήπεδο. πάντα υπάρχουν τα μέσα μαζικής
5: μεταφοράς. Και ένα ακόμη παράδοξο πάντως, αν το σκεφτείς, ότι κανένας από τους υπόλοιπους αγώνες την υπόλοιπη χρονιά δεν διεξάγεται αυτή την ώρα, 7 δηλαδή. Και αυτό είναι
6: μόνο
5: λιγάκι παράδοξο.
6: Μόνο ναι. με την ομάδα που είχε παίξει ο Ολυμπιακός, που ήταν
5: φαντάζομαι για συγκεκριμένους
6: λόγους.
5: Ναι,
6: λοιπόν, Paris Saint-Germain Arsenal, οι Γάλλοι πάνε για τον back-to-back, η Arsenal για πρώτη φορά διεκδικεί, όχι διεκδικεί το τρόπο, για πρώτη φορά θέλει να κατακτήσει το τρόπο, είχε και τον τελικό με την Μπαρτσελόνα που είχε χάσει 2-1. Έχουμε τώρα σε εξέλιξη τον δεύτερο ημιτελικό για την Basket League ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. 3-5 παρά 10 άρχισε, συγγνώμη. Και στις 5 και 4 το ΙΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό.
5: 8-5 βλέπω στα πρώτα λεπτά.
6: Αν νικήσουν οι φιλοξενούμενοι, τελειώνουν. Αν υπάρξει σε ένα από τα δύο ζευγάρια νικητές γηπεδούχου, παίζουν τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα. Όποιος νικήσει περνάει, Τετάρτη αρχίζουν οι τελικοί. Αυτό είναι de facto. Είχαμε handball χθες με τον Ολυμπιακό να νικάει την ΑΕΚ 31-27 και να κατακτά το τίτλο στο τέταρτο τελικό. Στο πόλο των γυναικών 11-9 η Βουλιαγμένη σοφάρισε τον Ολυμπιακό σε 1-1. Και σήμερα στις 5 παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στους άντρες. Ο Ολυμπιακός προηγείται 2-0. Αν νικήσει, κατακτά το πρωτάθλημα. Στο τένις, η Σάκαρη προηγήθηκε 1-0 της Σβαλίνσκα, αλλά έχασε μετά τα δύο επόμενα σετ και αποκλείστηκε. Και είχαμε τον Μίλτο Τεντόγλου στο διεθνές meeting της Κύπρου με άλμα 8 μέτρα και 49 εκατοστά να καταλαμβάνει την πρώτη θέση και να σημειώνει την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο.
5: Επέστρεψε στα μεγάλα άλματα ο Μίλτος Τεντόγλου και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Ευχαριστούμε και σένα, Νίκο. Να είσαι καλά. Ακούμε τον Μίλτο Τεντόγλου και τον Εμμανουήλ Καραλή τι δήλωσαν μετά και τη συμμετοχή του σε αυτό το διεθνές meeting της Κύπρου.
2: Εμείς πολύ καλή κατάσταση και από τον πρώτο μου αγώνα κιόλας που έκανα στην Κεφαλονιά. Στην Κίνα απέδειξα ότι μπορώ να κάνω μεγάλα άλματα και εδώ επίσης. Και πιστεύω και την άλλη εβδομάδα που έχω τον Diamond League στη Ρώμη θα κάνω και εκεί μεγάλα άλματα.
7: Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ήρθατε. Αγαπάμε την Κύπρο όλοι αθλητές. Αγαπάμε να ερχόμαστε εδώ, αγαπάμε όλη την αγάπη σας, την νιώθουμε, την αισθανόμαστε. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live.
10: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
25: Πλήρης ανακαίνιση.
10: Άψογα υλικά.
25: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
10: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
25: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
10: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
25: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
10: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
25: Και όλα γίνονται εύκολα.
26: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
27: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
28: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
27: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
28: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
27: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
28: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
27: Πίτσα Ρωμαίο.
28: Για αυτούς που ξέρουν.
27: Νόστιμη. Αχ, γιατί

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
6: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
9: Central.
10: Central.
11: Central.
9: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
12: La gente está muy loca.
9: Και το πρωί και το βράδυ.
12: All day, all night.
9: Central και
13: φύγαμε.
14: All day,
12: all night.
9: Central στη Γαλατινή.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 4.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Τα γεγονότα.
4: Η ενημέρωση.
1: Το χιούμορ.
4: Η μουσική.
1: 24 ώρες μαζί σας.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: ράδιο.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
2: Σάββατο έχει πάει 5 το πρωί. Κάποιος μου χτυπάει μέσα στη βροχή.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
2: Central και
6: φύγαμε.
4: All day.
2: Central στη Γαλατινή.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
7: Frictoria.com Data Center Services.
9: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
7: Frictoria Data Center Services.
8: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Frictoria.com Data Center Services.
8: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
7: www.frictoria.com.
10: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 93.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: εκείνος που για σένα.
1: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπόρα κοντά

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
6: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
5: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
7: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
8: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
7: Πίτσα Ρωμαίο.
8: Για αυτούς που ξέρουν.
5: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: ακούς Star FM 9.32. Star FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό
4: Star FM 933.
6: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: 33.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 6.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
4: Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421 100 659.
4: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
2: Central και...
6: Φύγαμε.
7: All day. All night.
5: All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
1: 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 93. Star.

0: αυτό. Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Το παθαίνει συχνά.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
1: Γάι 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τα γεγονότα.
2: Η ενημέρωση.
3: Το χιούμορ.
2: Η μουσική.
3: 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: ρυθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες

0: πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
6: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Ο πρώτος, στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28-109.
3: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
4: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 93,3.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοβς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Central.
2: Central.
3: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day. All night.
1: Central και...
5: Φύγαμε.
3: All day.
1: Central στη Γαλατινή.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
6: Τα γεγονότα.
5: Η ενημέρωση.
6: Το χιούμορ.
5: Η μουσική.
6: 24 ώρες μαζί σας.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα

0: Valentino. Non-stop mix. By Valentino.
1: Τώρα που σε έχω

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Μπορεί να άργησα πολύ να σου μιλήσω. Κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω ζαλίσω,

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

0: 100,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Valentino.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 12.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 93,3.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

0: Star FM 93,3.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
2: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
0: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Να η πόρτα και ο δρόμος

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:32. Star FM.
2: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 9:33. Star.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 93,3. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.
3: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 93,3.